Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: These things I'll never say.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Σοκ και δέος βλέποντας αυτές τις εικόνες από τις Φιλιππίνες. 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησαν την χώρα στην Νότια Ανατολική Ασία και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι αυτό το οποίο λένε οι παλαιότεροι, ότι η φύση χτυπάει. Η φύση δεν έχει όρια, δεν χαλιναγωγείται. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες οι οποίες έρχονται από τις Φιλιππίνες και έχουν ουσιαστικά ανέβει σε όλα τα μίντια, σε όλο τον κόσμο. Επίσης, σοκ και δέος από την νέα εξέλιξη στην Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται εκ νέου. Νέοι βομβαρδισμοί από την πλευρά του Ισραήλ στην Περσία και ανταπάντηση, από ό,τι λένε, η φρουρή της επανάστασης προς το Ισραήλ. Νομίζω ότι δοκιμάζεται λίγο και η εκεχηρία, πολύ περισσότερο τα νεύρα, εάν πράγματι ήθελε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξαναχτύπησε, εκ νέου δηλαδή, με εγκατέλειψε και είπε ότι είναι διεφθαρμένη και ότι είναι ηλίθια μία δημοσιογράφος, από τις πλέον επιφανέστερες, έτσι, στο πολιτικό ρεπορτάζ του ABC News της Κρίστεν Γουόλκερ. Αυτός είναι ο Τραμπ, άντε ουσιαστικά να δεις πώς θα εξελιχθεί μία συνέντευξη η οποία ξεκινάει με τους ιδανικότερους, έτσι, και ευνοϊκότερους όρους και καταλήγει σε αυτή την αποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου. Στα υπόλοιπα ζητήματα θα το δούμε στην συνέχεια. Υπάρχουν πολλά σημαντικά αυλαία για τις επαναλαμβανικές εξετάσεις σήμερα και βεβαίως θα δούμε και θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, αφού έχουμε εξελίξεις και στο νοσοκομείο της Ρόδου. Θα δούμε και ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα δούμε επίσης νέες προθεσμίες, νέες, αν θέλετε, εξαγγελίες, νέες υποσχέσεις, όπως επίσης είναι μια εβδομάδα που θα δοθούν ακόμη περισσότερο, αν θέλετε, μνημιακά συγκροτήματα στον χώρο του πολιτισμού, όπου θα έχουμε εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη, σε τρία νησιά. Αναφέρομαι στην ΚΟ, αναφέρομαι στην ΣΥΜΗ, αλλά και στην Χάλκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των συντελεστών της εκπομπής. Ο Βασίλης Χατζιώαν είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, για μία ώρα κοντά σας ο Τέρης Χατζιώαν. Έβλεπα νωρίτερα το τι συμβαίνει φέτος στην αγορά. Να σας πω από το ρεπορτάζ, Σαββατοκύριακο δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, βρεθήκαμε παντού. Βρεθήκαμε και στην αγορά, βρεθήκαμε και στις παραλίες, κάναμε ρεπορτάζ από αρκετά μέρη του νησιού. Αυτό το οποίο επικράτει και είναι μια πραγματικότητα είναι κατήφια. Ακόμη δεν έχουν αλλάξει, έτσι, τα δεδομένα. Έχουμε πάρα πολύ μουρμούρα φέτος και δικαιολογημένα έχουμε, διότι ακόμη και πολύ μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι σχεδόν άδεια δηλαδή. Μιλάμε για πολύ μεγάλα συγκροτήματα τα οποία ακόμη ακομαχούν με τα λίγα δωμάτια που έχουν. Η εικόνα είναι αντιληπτή και στις παραλίες, θα δείτε εκεί που υπάρχουν και ομπρέλες, δεν είναι γεμάτες, εκτός από ελάχιστα, αν θέλετε, σημεία. Και βεβαίως έχουμε όλη αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με την καθυστέρηση, χρηματική εταιρεία του Δημοσίου, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΤΑΔ, ανακοίνωση από το Δήμαρχο. Θα λέει κανείς ότι μια προσπάθεια για να δώσουμε μια σαφή, αν θέλετε, έτσι, κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι αυτό το οποίο ευελπιστούμε και λυπάμαι με την εξέλιξη είναι ότι εκεί περιμέναμε να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση και η εκεχηρία να οδηγήσει σε λήξη του πολέμου. Έχουμε την νέα αυτή κίνηση από τους Ισραηλινούς και βεβαίως με το που πέφτουν οι βόμβες στο Ιράν και από το Ιράν, όπως λέγεται, προς το Ισραήλ, 4,5 άλμα αύξηση στα καύσιμα. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα προβλήματα καλά κρατούν. Πολύ, πολύ κατήφια στην αγορά από τις δουλειές φέτος. Δεν δουλεύει κανείς και το καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο λέγαμε στο παρελθόν, ότι εντάξει, μωρέ, στη μεσογειακή πόλη πάντα διαμαρτύρονται γιατί θέλουν να τελειώσουν δύο πισίνες την ίδια χρονιά, χαριτολογώντας. Αυτό που συμβαίνει φέτος είναι ορατό, θα το διαπιστώσετε, ακόμη και σε αυτό που λένε οι περισσότεροι εμποροί, ελάτε να δείτε τι γίνεται με τις ωραίες των λεωφορείων, δηλαδή, όπου υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, έτσι έχουν μάθει στον τόπο τους, να κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή. Δεν είναι θέμα ότι τσιγκουνεύονται, αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς είναι ότι οι περισσότεροι κινούνται χωρίς να έχουν μία τσάντα αυτονόητο στα χέρια τους, δηλαδή. Και βεβαίως στην παλιά πόλη υποστηρίζουν ότι το, εκτός από τις εξαιρέσεις, αυτό το οποίο διακινείται τα λεγόμενα έτσι, μαγνητάκια, δηλαδή για το ψυγείο ή για διάφορα σημεία του σπιτιού. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την Όλγα. Ξέρετε, η Όλγα πρόσθεσε, λέει, το επίθετο της μητέρας της. Αυτό είναι και μία απάντηση για όσους δεν ήξεραν, γιατί η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη είναι στην κυβέρνηση. Έτσι. Τώρα με την πρόσθεση του δεύτερου επιθέτου της μητέρας της, Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη, καταλαβαίνετε γιατί στην κυβέρνηση. Γιατί εκτός από αυτό, τίποτα άλλο εγώ δεν καταλαβαίνω από την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη σε σχέση με το οριστικό προϊόν της Ρόδου. Τίποτα άλλο δεν καταλαβαίνω. Τίποτα. Μα τίποτα. Βγήκανε και στο καραόλι όλοι οι δεξιοί και καταφέρονται κατά του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, όταν διαγράφει ένας πρώην πρωθυπουργός, δεν βρήκα κανέναν από αυτούς τους τύπους να συγκινείται. Έτσι, τώρα θα πληρώσουν αυτό το οποίο θα πληρώσουν πολιτικά. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει. Είναι ο κυρίαρχος λαός αυτός που αποφασίζει. Αλλά λέω θα πληρώσουν πολιτικά, διότι από ό,τι φαίνεται ο Σαμαράς μπορεί να έχει κάνει πολλά λάθη στη ζωή του, αλλά ξέρει από αυτό το μαρτύριο της σταγόνας. Δηλαδή, και σιγά σιγά σταγόνα το ρίχνει. Δηλαδή, με αφορμή και την ομιλία την οποία έκανε στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτά τα οποία είπε ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό το οποίο ουσιαστικά μάλλον έτσι είναι πλέον σαφές, ότι έρχεται νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν βιάζεται και δημιουργεί ένα δεδομένο κάτω στη βάση με βάση και το πολιτικό σύστημα της χώρας, δηλαδή το εκλογικό σύστημα, που σημαίνει ότι άντε να βγάλεις τώρα αυτοδυναμία. Στο Πασόκ ζουν άλλο μαρτύριο εκεί, το μαρτύριο του Δούκα. Άμα είσαι βαρόνος, με τον Δούκα θα έχεις να κάνεις. Εκεί λοιπόν ο Δούκας λέει τα διάφορα, με τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει και βεβαίως Ελλάς λέγεται. Λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άρα Ελλάς λέγεται. Λοιπόν, λύσουμε και διάφορα θέματα εδώ τοπικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα βαρόνο από το Πασόκ. Ναι, και θα μιλήσουμε και για τον Δούκα, θα μιλήσουμε και για τα όποια σενάρια υπάρχουν πάνω στο τραπέζι, βεβαίως και για τα τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα, γιατί βλέπω ότι έρχονται ανακοινώσεις με αφορμή και την εξέλιξη η οποία υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου, για το οποίο έλεγα εδώ και περίπου ένα χρόνο ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όλο αυτό το θέμα. Θα πρέπει κανείς δηλαδή να ψάχνεται με τις λεπτομέρειες αυτά τα ζητήματα για να καταλαβαίνει το τι έρχεται, το τι αποφεύγεται, το τι φοβόμαστε, γιατί στο τέλος οι πολίτες θα υποστούν τα όποια ζητήματα έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις γιατρών. Και δεν είναι το νοσοκομείο της Ρόδου, και στην Κάρπαθο ένας χαμός γίνεται. Μου θυμίζει η υπόθεση της Καρπάθου, με βάση και τις ανακοινώσεις που έχουν ουσιαστικά βγάλει οι εργαζόμενοι, ό,τι γινόταν πριν από περίπου 2 χρόνια στην ΚΟ. Στην ΚΟ πήγαινες για να βρεις καρδιολόγο και σε εξέταζε ο γυναικολόγος. Το έλεγα χαρτολογώντας και για τη Ρόδο. Τώρα πλέον πας και στην Κάρπαθο. Ψάχνεις καρδιολόγο και σε εξετάζει γυναικολόγος ή ορθοπαιδικός. Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί και έχουν χτυπήσει και εκεί το καμπανάκι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε από τις αλλαγές που υπάρχουν στο Πασόκ. Διότι έχουμε την σκιώδη κυβέρνηση Πασόκ. Και έχουμε τώρα, αν θέλετε, μια προσπάθεια να υπάρχει μια πιο πιεστική πίεση, μάλλον πιο πιεστική προσέγγιση για τα ζητήματα προς την κυβέρνηση, στον τομέα ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης, ναυτιλία και τουρισμός, ένα από τα 4 στελέχη, νομίζω Διαμαντοπούλου, Πάλης, Τσάρτας και βεβαίως Γιώργος Νικητιάδης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη, καλημέρα στους συνεργάτες του σταθμού, στο Βασίλη, σε όσους είναι δίπλα σας. Καλημέρα στους συμπατριώτες και στους συμπατριώτες μας που μας παρακολουθούν. Πράγματι έχουμε ενδύνει τις προσπάθειες μας έτσι ώστε να δώσουμε, να φέρουμε πιο κοντά στον κόσμο τις προτάσεις και τις θέσεις μας, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά παραλλήλως και να αποδείξουμε ότι αυτά που προτείνουμε, αυτά που αποτελούν το δικό μας κυβερνητικό πρόγραμμα, έχουμε και τα στελέχη για να τα υλοποιήσουμε και τον τρόπο για να τα υλοποιήσουμε και είναι εφικτά από πλευράς δημοσιονομικής. Συνεπώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών και εκτιμώ ότι αυτή η κίνηση που έγινε με πρωτοβουλία του Προέδρου και με την παράλληλη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου θα έχει καλά αποτελέσματα. Το αισθάνομαι δηλαδή εγώ, γιατί και με την Άννα Διαμαντοπούλου συνεργαζόμαστε πολύ στενά, έχω εξαιρετική σχέση μαζί της. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συναντηθούμε για να δρομολογήσουμε το τι θα κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της χώρας, κατά πολέμηση της ακρίβειας, πια επιτροπή ανταγωνισμού, έλεγχη στην αγορά. Πιάνουμε από την ανάπτυξη σε πρώτη φάση, τουριστική ανάπτυξη, τι κάνουμε για τον τουρισμό μας που είναι εγκαταλειμμένος από την κυβέρνηση, ναυτιλία, τι κάνουμε με τους εφοπλιστές μας, πώς τους φέρνουμε πιο κοντά, αγροτική ανάπτυξη, εκεί πια τι να πούμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιος ο χώρος και η δουλειά που πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε κάνει αρκετή προετοιμασία. Εκτιμώ ότι θα έχουμε σύντομα πολύ πολύ πιο συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Πάντως εσείς κάνετε αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, αλλά έχουμε και τα εσωτερικά ζητήματα, εσωτερικές αμφισβητήσεις, κύριε Νικητιάδη, αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Και θα έλεγα, το είχατε λογώντας ότι ως βαρόνος εσείς απαντήσατε στο Δούκα ότι σταμάτα με όλα αυτά τα οποία κάνεις, έτσι, διότι δεν χωράνε πλέον τέτοιες έρηδες στο Πασόκ, αλλά έχουμε να κάνουμε ενώπιση των εκλογών. Οπότε φαντάζομαι ότι το μήνυμα ελήφθη στο Δημαρχείο Αθηνών.
1: Ελήφθη, διότι και με την δεύτερη δήλωση που έκανε ο Χάρης προσπάθησε να διορθώσει την πρώτη, αλλά κυρίως μετά από τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου που παραβρέθηκε, και εκείνο που είπε είναι ότι εγώ συντάσσομαι τις αποφάσεις του συνεδρίου. Άλλωστε, όταν έχεις ένα Πολιτικό Συμβούλιο που έχει τόσα μέλη και μόνο ένας είναι αυτός που εκφράζει μια διαφωνία, θεωρώ ότι δεν μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα του κόμματος. Δημιουργεί όμως ένα ζήτημα, και γι' αυτό και έκανα εγώ τη δήλωση που έκανα, ότι αν ο Χάρης συνεχίσει να καταθέτει θέσεις που αμφισβητούν τη στρατηγική του κόμματος προς τις εκλογές, εκ των πραγμάτων πρέπει και το κόμμα να επανεξετάσει τη θέση του σε ό,τι σχετίζεται με την παραμονή του. Και το εννοώ αυτό, αλλά είναι κάτι που αν θέλεις είναι και λογικό, είναι το δεδομένο. Έτσι θα έπρεπε να σκέφτεται ο καθένας, και έτσι σκέφτεται ο καθένας.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι όταν αυτή την ώρα ανασύρεις ή μάλλον δημιουργείς τέτοια ζητήματα, ουσιαστικά μπαίνεις και απέναντι τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί ο Δούκας επέμενε ότι πρέπει να ψηφίσετε στο συνέδριο, όχι στην συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν μπορεί να έρχεται έτσι μπροστά από τις εξελίξεις. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο, επειδή νομίζω ότι ήσασταν στην Κάσο για τις εκδηλώσεις της 6ης Ιουνίου, άρα επισκεφθήκατε και Κάσο Καρπαθία, να πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση και με τον τομέα υγείας. Δεν είναι στο δικό σας παλμαρέ, εννοώ με βάση την αρμοδιότητα. Αλλά βλέπω ότι επαναλαμβάνονται αυτά τα οποία έγιναν στην ΚΟΤ. Επαχαρετε λογώντας, σε λίγο θα πηγαίνει στην Κάρπαθο για καρδιολόγο και θα σε κοιτάζει ο γυναικολόγος. Έχουν χτυπήσει κόκκινα στο σύστημα υγείας.
1: Δυστυχώς η κατάσταση συνεχίζεται. Είναι μια από τις προτεραιότητες μας, και στην Κάσο τώρα ο δήμαρχος, ο πολύ καλός δήμαρχος, ο Μιχάλης Ερωτόκριτος, το υπόμνημα που μας έδωσε σε όλους τους βουλευτές, το πρώτο θέμα που θέτει είναι το θέμα της υγείας και πώς στελεχώνονται οι υπηρεσίες έτσι ώστε να μην αισθάνεται ο κόσμος απολύτως ανασφαλής. Όμως από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Άμα ξεκινήσουμε από Καστελόριζο και πάμε μέχρι πάνω το Αγαθονήσι, θα λέμε συνέχεια ότι δεν γίνεται. Αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο. Είναι η εγκατάλειψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ναι, και το τραγικό.
0: Πάντως δεν είναι παράδοξο αυτό, Υπουργέ μου, διότι την ίδια ώρα πέφτουν πάρα πολλά χρήματα, βγαίνουν προκηρύξεις. Δηλαδή τώρα εδώ υπάρχει μια απίστευτη αντίφαση. βγαίνουν προκηρύξεις. Παίρνουν χρήματα αρκετά σε σύγκριση με το παρελθόν οι γιατροί. Παρόλα αυτά, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι όλα βαίνουν καλώς, τέλος πάντων ότι τα μεγάλα προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί, παρόλα αυτά στα νησιά έχουμε καθημερινά φωνή αγωνίας από όλους.
1: Και οι προκηρύξεις υπολείπονται των οργανικών θέσεων που πρέπει να καλυφθούν, πολλό μάλλον υπολείπονται των πραγματικών αναγκών που είναι μεγαλύτερες από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις, αλλά και πέραν του οι προκηρύξεις ουδέν νεότερων φέρντων.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι για να πάει κάποιος στο νησί να υπηρετήσει απαιτούνται ειδικά κίνητρα για να γίνει αυτό. Και είναι μια σειρά από κίνητρα που δεν τα λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση.
0: Ναι, τι δεν λαμβάνει υπόψη της, γιατί δίνονται χρήματα, Υπουργέ μου, για να μην αδικούμε. Δίνονται χρήματα, δηλαδή όταν ακούω ότι ένας γιατρός στο νησί φτάνει περίπου τα 5.000 ευρώ, σημαίνει ότι δεν είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα.
1: Συγγνώμη, πού το ακούσατε αυτό?
0: Το λένε όλοι, το λέει η Υπουργή, το λέει η ΔΥΠΕ, το λένε οι διοικητές των επιμέρους.
1: Ο γιατρός δηλαδή που προσλαμβάνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα δηλώσει ότι θέλει να πάει στην ΚΟ, στη Ρόδο, στην Ίσρο, οπουδήποτε, ξεκινάει με μισθό 5.000.
0: Όχι, αλλά φτάνει τα 5.000. Έτσι λένε οι κρατούντες.
1: Εγώ
0: δεν μπορώ να έχω τη μισθοδοσία των γιατρών.
1: Ούτε τα κίνητρα τα οικονομικά δυστυχώς υπάρχουν, ούτε τα επιστημονικά κίνητρα υπάρχουν, ούτε διασφαλίζεται η επιστημονική εξέλιξη του γιατρού ότι θα πάει μέρος να υπηρετήσει. Είναι πολλά τα ζητήματα και εκείνο που δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση είναι ότι τα νησιά θέλουν ειδική προνομιακή, πρέπει να πω, και τη βάζω μόνο χρονικά προνομιακή, γιατί κατά τα άλλα δεν είναι προνομιακή η μεταχείριση που εμείς ζητάμε. Εμείς ζητάμε να μας φερθούν όπως θα φερθούν σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας, όπως ο Λαρισαίος, ο Καλτιτσιώτης, ο Κορίνθιος, ο Λαμιώτης, ο ένας ο άλλος μπορούν να πάνε σε ένα νοσοκομείο σε ελάχιστες ώρες και να μην φοβούνται να αρρωστήσουν. Το ίδιο ζητάμε και εμείς, να αμβλυνθεί η διαφορά που μας δημιουργεί η θάλασσα μεταξύ ημών και της υπηρετικής Ελλάδας, με όποιο τρόπο οφείλει το κράτος να το κάνει. Και οφείλει να το κάνει απέναντι στο κάτω-κάτω σε μια περιοχή που της δίνει απίστευτα χρήματα. Γιατί τα χρήματα που εισπράττει η χώρα από τον τουρισμό είναι απίστευτα. Και ούτως ή άλλως αποτελούμε τον εθνικό προμαχώνα απέναντι στον αιώνιο εχθρό. Και εμείς είμαστε αυτοί που βάζουμε πλάτες. Άρα είναι πολλά τα ζητήματα, δεν υπάρχουν αιτιολογίες, ούτε δικαιολογίες, ούτε αιτιολογίες υπάρχουν για το στάσιμο.
0: Τώρα που αναφέρεται μια τον τουρισμό, να σας ρωτήσω τώρα, διότι διάβαζε και δηλώσει της Υπουργού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, Βαρδινογιάννη πλέον, να το θυμάστε και εσείς στη Βουλή όταν κάνετε ερωτήματα. Μάλιστα είπε, λέει, ότι θα διπλασιαστεί φέτος ο τουρισμός και αυτό θα αγγιάται και το δεύτερο επώνυμό μου. Θα το δούμε στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν γεμίζουν αεροπλάνα οι Βαρδινογιάννες για να φέρουν στη Ρόδο.
1: Να σας πω, επειδή ακούω και όχι μόνο την κυρία Βαρδινογιάννη, αλλά και άλλους κατέχοντες θέσεις εξουσίας να επέρονται για την αύξηση του τουρισμού, θέλω ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι ακριβώς κάνατε εσείς για να αυξηθεί ο τουρισμός? Πείτε μας τι κάνατε για να έρθουν παραπάνω τουρίστες. Κάνανε κάτι? Τι απέκτησε μήπως η χώρα εθνικό σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού μας? Δηλαδή ώρες τρελαίνουν.
0: Λέτε ότι επέρονται με βάση την ικανότητα ή τις εξελίξεις που προκαλούνται από τον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ να σας ρωτήσω τώρα για κάτι το οποίο βιώνουμε και στην περιοχή μας και έχει αναπτυχθεί και ένας διάλογος, βλέπω και τοποθετήσεις, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν με την χτηματική εταιρεία του δημοσίου, κυρίως με την ΕΤΑΔ, όπου έχουμε ακόμη άστρωτες παραλίες, δηλαδή ούτε το αυτονόητο δηλαδή σε σχέση με την εξυπηρέτηση, και βεβαίως έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου πλέον. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Κατέθεσα ερώτηση το Σάββατο.
0: Ναι, τη διάβαση, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Είναι το συνεχιζόμενο μπάχαλο του ελληνικού κράτους που δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν πώς να οργανωθούν. Είναι το φοβερό επιτελικό κράτος που υποτίθεται ότι θα ήταν όλα οργανωμένα, γιατί θα υπήρχε το ισχυρό επιτελείο του Μαξίμου που με το μαγικό του χέρι θα τα καθοδηγούσε όλα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όπως ακριβώς την περιέγραψες, και δεν περιμένω γρήγορα θεαματικά αποτελέσματα. Για μένα η λύση είναι να περιέλθει ξανά ο έλεγχος και η διαχείριση των παραλίων μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, να παίρνει το δημόσιο ό,τι πρέπει να παίρνει, αλλά παραλλήλως να έχουμε εμείς την ευθύνη, έτσι ώστε να υπάρχει και ένα κοινωνικό κριτήριο, και το προσθέτω αυτό εγώ ως δική μου άποψη, και εκτιμώ ότι θα είναι και άποψη του κόμματός μας, δεν την έχω δει εξειδικευμένη, αλλά αυτή θα πρέπει να είναι. Να υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια όταν δίνεις παραλίες.
0: Και κοινωνικά κριτήρια, και όχι προσφέρουν τα περισσότερα. Γιατί αλλιώς καταντάμε στα μονοπόλια.
1: Καπιταλιστής και να μου παίρνει 30 παραλίες και να αφήνει 30 οικογένειες απ' έξω να τις βάζει να εργάζονται για αυτόν, ας πούμε.
0: Γιατί εδώ υπήρχε και μία αποτυχία εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης στο παρελθόν για αυτά τα ζητήματα.
1: Πρέπει αυτή η ιστορία να μπει ένα φρένο. Και εμείς από τη μεριά μας τα βλέπουμε αυτά τα ζητήματα και καταλαβαίνω ότι και ο Δήμαρχος εκεί έχει.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω το διατάφτα τώρα, Υπουργέ μου, επειδή φαίνεται ο χρόνος δεν μας επιτρέπει ούτε η ίδια πολιτεία να ανοίξει τα κετάπια της και να κάνει ό,τι έκανε παλαιότερα η νικητιά της, να πάρει πάρτε 9 κινητά στο Δήμο. Άρα πρέπει, ναι, το θυμίζω. Άρα πρέπει να δοθεί μία παράταση για να βγάλουμε τη φετινή σεζόν και βλέπουμε από του χρόνου. Για να γίνει συζήτηση από μηδενικής βάσης τον χειμώνα, επίσης όρις.
1: Η πιο απλή και η πιο λογική σκέψη που κάθε χέφρον θα έκανε προκειμένου να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, με αυτούς που έχουμε μπλέξει δεν ξέρεις ποτέ τι σου γίνεται. Να σου πω κάτι, αγαπητέ Τέρη, με το θέμα των ανεμογεννητριών. Στην, το ελικό πάρκο στην Καταβιά.
0: Στο Ευρυδικό, ρωτήσατε και γι' αυτό.
1: Με τους συναδέλφους μου, τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να συντονίσω εγώ μια συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου που είναι ο υπουργός ο αρμόδιος.
0: Εσείς ως νεοδημοκράτης προφανώς.
1: Τέλος πάντων, οι συνάδελφοί μου εμπιστευθήκανε και τους ευχαριστώ για αυτό. Να το συντονίσω εγώ.
0: Λογικό, πιο καλύτερα πάει.
1: Ανέλαβα λοιπόν εγώ να το συντονίσω. Ζήτησα από το γραφείο του κυρίου Παπασταύρου. Είχα το κινητό του, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω το κινητό. Πήρα το γραφείο του, ζήτησα μια συνάντηση, λέγοντας και τονίζοντας ότι είμαστε όλοι οι βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου, από τους οποίους οι 4 είναι του δικού σας κόμματος και ο ένας είναι Πασόκ και είμαι εγώ. Θα σας απαντήσουμε αύριο. Το αύριο περάσανε 4 μέρες, πήρα μετά από 4 μέρες. Α, ξέρετε, ο υπουργός είναι πολύ απασχολημένος. Λέω 5 βουλευτές του νομού, όλοι οι βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου, δεν μπορεί να τους δει για 10 λεπτά.
0: Και οι 3 έχουμε διατελέσει και υπουργοί. Άρα ξέρουμε τι σημαίνει υπουργικές υποχρεώσεις.
1: Εμένα λοιπόν ανάγκασε να καταθέσω πλέον επίκαιρη ερώτηση και ευελπιστώ ότι θα πάρει σειρά για να κληρωθεί και να συζητηθεί, προκειμένου να έρθει στη Βουλή ή ο ίδιος, που δεν νομίζω ότι θα τολμήσει να έρθει ο ίδιος, ή ο υφυπουργός του, και να μας εξηγήσει πρώτον γιατί απαξιώνει 5 βουλευτές ενός νομού και δεύτερον γιατί δεν έρχεται να μας εξηγήσει γιατί η τοπική κοινωνία είναι απέναντι και γιατί δεν έχουν κάνει διάλογο με την τοπική κοινωνία και τι πρόκειται να κάνουν με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννητρίες στην Νότια Ελλάδα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά είναι ένα
0: αυτά
1: παράδειγμα μόνο, κατάλαβα, που δείχνει τον τρόπο που λειτουργούν. Τι να πω. Και δεν θεωρώ ότι ο κ. Παπασταύρου είναι κανένας.
0: Όχι, ευγενής άνθρωπος. Ευγενής άνθρωπος. Ο Παπασταύρου είναι και καλός υπουργός.
1: Είναι καλού ή κακού. Είναι θέμα πολιτικής ανεπάρκειας.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα.

0: Burning Heart. Θα τραγουδήσω ή να πάμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Εκεί έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου της Ρόδου, τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη. Πριν ακούσουμε τον κύριο διοικητή, δηλαδή, για να μας μιλάει για αυτά τα οποία συμβαίνουν, με αφορμή την είδηση ότι έχουμε συγχώνευση των δύο χειρουργικών κλινικών στο νοσοκομείο, λόγω έλλειψη γιατρών από την Β' χειρουργική, δεν μπορεί να ανταποκριθεί έτσι σε μια πλήρη λειτουργία αυτοδυναμίας, αυτολειτουργίας δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα τον διοικητή, τον κύριο Καραμαρίτη, πώς διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα, δηλαδή με τι θα έλεγε κανείς λεπτότητα, γιατί είναι δύσκολα ζητήματα ακόμη και στην δημόσια διαχείριση τους. Και το λέω προκαταβολικά πριν τον ακούσουμε για να μας πει τι γίνεται στο νοσοκομείο της Ρόδου. Η είδηση δεν μας εξέπληξε. Καθόλου. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με βάση τις δυσλειτουργίες οι οποίες δημιουργούνται, διότι υπάρχει πάντα ο παράγοντας ασθένεια και στους ίδιους τους γιατρούς, έτσι, δηλαδή δεν είναι αθάνατοι γιατροί, υπάρχουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τα όρια ηλικίας και τα συνταξιοδοτικά και βεβαίως και οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, οπότε θα έλεγε κανείς ότι δεν εκπλαγήκαμε. Λοιπόν, έλεγα για λεπτότητα, τον έχουμε τον κύριο Καραμαρίτη. Καλημέρα κύριε Καραμαρίτη.
1: Καλημέρα Τέρι, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Με το μικρό σου πάνω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε αυτές τις προσωπικές σχέσεις, μια ζωή τώρα. Και έλεγα το εξής, αγαπητέ κύριε Καραμαρίτη, φίλε Νίκο, ότι με τι λεπτότητα μπορεί κανείς να προσεγγίσει τέτοια ζητήματα, έτσι, τα οποία έχουν να κάνουν και με το νοσοκομείο. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσετε τι γίνεται αυτές τις μέρες.
1: Αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά υπάρχει μια έλλειψη γιατρών πανελλαδικά, έτσι, λόγω του ότι οι γιατροί προτιμούν να πάνε σε άλλες χώρες, επειδή εκεί ίσως βρίσκουν κάποιες άλλες συνθήκες εργασίας, οι οποίες είναι, δηλαδή, αμείβονται καλύτερα με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Έχουμε έλλειψη από χειρουργούς, ακτινολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους. Αυτές είναι κρίσιμες ειδικότητες, οι οποίες χρειάζονται σε κάθε νοσοκομείο. Εμείς έχουμε δύο χειρουργικές κλινικές στο νοσοκομείο της Ρόδου, η Α και η Β χειρουργική. Κάποιος γιατρός από τη μία κλινική, από τη Β χειρουργική, ζήτησε γονική άδεια.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι γιατροί μετά για να βγάλουν τα χειρουργεία, τα εξωτερικά ιατρία και όλα αυτά. Εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε μια διοικητική συγχώνευση των δύο κλινικών, οι οποίες θα λειτουργήσουν καλύτερα και από άποψη γιατρών και από άποψη προσωπικού. Mm. Δεν χάθηκε και ο κόσμος για ένα μικρό διάστημα να το κάνουμε αυτό, μέχρι να βρούμε ένα γιατρό να τον πάρουμε. Γιατί είμαστε έτοιμοι να πάρουμε γιατρό, φτάνει να βρεθεί ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Επειδή μπαίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την κάναμε και νωρίτερα με τον κύριο Νικητιάδη, ότι η πολιτεία, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξαγγελίες, με τις προκηρύξεις, βγάζει, προκηρύσει θέσεις. Τα κίνητρα βεβαίως είναι αυξημένα τα οικονομικά σε σύγκριση με το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίζουμε αυτά τα γνωστά προβλήματα, τα οποία πάντα δείχνουν ότι δεν είμαστε, ως διοίκηση το αναφέρω και όχι προσωπικά εσάς, αποτελεσματική ως διοίκηση.
1: Αυτό επιβεβαιώνει όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν γιατροί, κυρία mm-hmm. Χατζιωάννου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει, αλλά πραγματικά συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν έχουμε, ενώ είμαστε πρώτη χώρα σε παραγωγή γιατρών, mm-hmm. δεν έχουμε γιατρούς αυτή τη στιγμή κρίσιμων ειδικοτήτων. Ναι.
0: Να το βάλω λίγο διαφορετικά. Μήπως χάθηκε χρόνος, δηλαδή, αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνουμε τώρα, ότι προκυρήσουμε όλες τις θέσεις? Δεν αναφέρουμε μόνο στο νοσοκομείο της Ρόδου, αναφέρουμε στα νοσοκομεία, έτσι, στα Δωδεκάνησα. Προκυρήσουμε το σύνολο των θέσεων και όχι μία θέση. Άρα αυτός ο οποίος έρχεται, σου λέει, θα μπω σε ένα Γολγοθά εφημεριών μόνος κτλ. Ήταν μία λαθασμένη, έτσι, μέθοδος που ακολουθούσαμε?
1: Κύριε Χατζιωάννου, έχουμε πάρει για πρώτη φορά, mm-hmm. προκηρύξαμε σαν νοσοκομείο Ρόδου για πρώτη φορά στην ιστορία 23 θέσεις κρισίμων ειδικοτήτων.
0: Σωστά, τώρα όμως. Τώρα αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, λέω τώρα. Εγώ αναφέρομαι στο παρελθόν, αν τελικά χάσαμε πολύτιμο χρόνο όταν δεν προκυρήσαμε πολλές θέσεις, έτσι ώστε να έχουμε επάρκεια γιατρών.
1: Οι γιατροί κύριε Χατζηάννου, οι γιατροί έρχονται και φεύγουν όταν δουν ότι η λειτουργία του νοσοκομείου γίνεται λίγο πιο δύσκολη. Δηλαδή ο καθένας θέλει μια ευζωία, θέλει να περνάει καλά. Κανένας δεν θέλει να είναι αγχωμένος. Οι γιατροί μας εδώ πράγματι είναι γιατροί οι οποίοι δίνουν μάχη καθημερινά με τα προβλήματα και έχουμε γιατρούς οι οποίοι μάχονται πραγματικά, σας το λέω και το πιστεύω απόλυτα αυτό και πραγματικά είμαι ευγνώμων σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη τους στο νοσοκομείο Ρόδου. Αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο ορισμένοι. Θέλουν να πάνε να περάσουν καλύτερα. Δηλαδή λέω για παράδειγμα ότι προτιμά να πάνε σε άλλες χώρες, σας το έχω πει προηγουμένως.
0: Εντάξει, όταν παίρνουν τα τριπλάσια χρήματα, γιατί να μην πάνε σε άλλη χώρα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή... Και έχουμε αποχωρήσεις. Έχουμε αποχωρήσεις. Ενώ είναι από γιατρούς οι οποίοι ήταν και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι,
1: ναι. Έτσι.
0: Άρα πάμε προσωρινά τώρα.
1: Πάμε λοιπόν προσωρινά. Προσωρινά πάμε σε αυτή τη λύση, η οποία δεν επιβαρύνει σε τίποτα τη λειτουργία της κλινικής και του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο κόσμος δεν ξέρει ότι έχουμε Α και Β χειρουργική.
0: Άρα πρώτη και Β χειρουργική πόσοι γιατροί πλέον μπορούν
1: να είναι ότι το σύνολο των νοσοκομείων της Ελλάδας, ναι. Το σύνολο των νοσοκομείων της Ελλάδας έχουν μία κλινική, μόνο το κάτω νομίζω έχει.
0: Καλά, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι Ρόδος το σύνολο των νοσοκομείων της Ελλάδος. Η Ρόδος είναι αυτό το οποίο προσφέρει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία ακριβώς. Δηλαδή,
1: η Ρόδος είναι Ρόδος και να ξέρετε ότι έχουμε και μεγάλους πληθυσμούς τουριστών οι οποίοι έρχονται στον τόπο μας και λογικό είναι να είμαστε εκεί παρόντες σε ό,τι χρειαστεί, όχι μόνο για τους τουρίστες και για τους Έλληνες.
0: Ναι, προσφέρουμε και τα πλήστα όσα εμείς στην ελληνική οικονομία δηλαδή.
1: Τώρα,
0: εντάξει.
1: Όσον αφορά τη χειρουργική κλινική για το θέμα που έγινε, εμείς έχουμε 9 θέσεις χειρουργικής.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι, ο οργανισμός προβλέπει 9 θέσεις χειρουργών στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Άρα τώρα η λειτουργία των δύο, η σύμπτυξη των δύο τις διασφαλίζει.
1: Οι δύο εκ των, από τους 9 χειρουργούς είναι εκτός λόγω προβλημάτων υγείας.
0: Μάλιστα,
1: εκτός
0: μάλιστα.
1: Μόνιμα εκτός.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα ακόμη χειρουργό ο οποίος είναι στη ΜΕΦ, στην Ελλάδα Δανταρικής Θεραπείας.
0: Σωστά.
1: Ναι. Άρα λοιπόν μένουν 6.
0: Ναι.
1: 3 στη μία κλινική, 3 στην άλλη. Για να καταλάβετε πόσο ευαίσθητες είναι οι ισορροπίες.
0: Ναι. Να σας
1: λοιπόν,
0: πω κάτι.
1: Τρεις στη μία, τρεις στην άλλη. Έφυγε ο ένας με γονική άδεια.
0: Να μην αμφιβάλλω
1: μία... τους. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Αλλά δεν πειράζει. Με μία κλινική πάμε μια χαρά όπως πηγαίναμε. Τα έχουμε και περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό και περισσότερους γιατρούς.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποια άλλη κλινική η οποία έχει αντίστοιχα προβλήματα ή μπορεί να δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον?
1: Κοιτάξτε.
0: Ή παθολογική.
1: Λόγω της έλλειψης προσωπικού που σημαίνει πανελλαδικά, πιθανόν να έχουμε και να συμβεί και κάπου αλλού. Αλλά είναι όλα αντιμετωπίσιμα. Το Υπουργείο είναι στο πλευρό μας, ειδικά ο Υπουργός ο οποίος σηκώνει τα τηλέφωνα, όταν παίρνεις ένα τηλέφωνο πάντα είναι στη διάθεσή σου και απορώ πως βρίσκει το χρόνο αυτός ο άνθρωπος να ασχολείται με όλα. Μας αγαπάει τη Ρόδο.
0: Εντάξει, κάνει και διάλειμμα από τα κανάλια. Οπότε εντάξει, βρίσκει χρόνο τώρα, μην το λέμε. Δεν είμαστε υπερβολικοί.
1: Ο Άδωνης είναι ο καλύτερος.
0: Όχι, εγώ δεν έχω. Λέω τα προλαβαίνει. Γιατί είναι ταχύτατος. Τα προλαβαίνει όλα.
1: Ναι, και αν δείτε τα έργα που έχουν γίνει στα νοσοκομεία από το Ταμείο Ανάκαμψης, έργα δισεκατομμυρίων, δεν είναι απλό αυτό το πράγμα να το υλοποιήσεις.
0: Όχι,
1: το έχουμε υλοποιήσει ακόμα και στα κέντρα υγείας. Ξέρετε τι είναι.
0: Κοιτάξτε, το θέμα όμως δεν είναι, αγαπητέ κύριε Καραμαλίτη, μόνο να υλοποιούμε τα έργα στα κέντρα υγείας του Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι προσοβαρές. Το πρόβλημα είναι ότι στη Νότια Ρόδο, π.χ., το ξέρετε πολύ καλύτερα, δεν έχει γιατρούς. Δηλαδή, ενώ προσπαθούν να καλύψουν τον Αρχάγγελο και έχουν 3 ημέρες την εβδομάδα γιατρό. Φωνάζουν και άνθρωποι και εκεί, δηλαδή παντού, στην Καρπαθία. Και θέλω να μου πείτε, γιατί νομίζω έχετε την ευθύνη στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο και εκεί φωνάζουνε.
1: Αν και η πρωτοβάθμια δεν ανήκει στο νοσοκομείο της Ρόδου, ανήκει στην...
0: Το ξέρω, ξέρω που ανήκει.
1: Πειραιώς και Αιγαίου, στη δεύτερη είπε, να ξέρετε ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και ειδικά εγώ είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που γίνεται στην Νότια Ρόδο. Δηλαδή γίνεται ένα νέο κέντρο υγείας, το οποίο αυτό ήταν ζητούμενο εδώ και δεκαετίες.
0: Συμφωνώ, κύριε Καραμαρίτη. Εγώ μαζί σας είμαι. Βεβαίως μεταλλάσσετε το Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο, σε κέντρο υγείας, σύγχρονο κτλ. Αλλά μας ενδιαφέρει και τώρα, μέσα στη σεζόν, να έχουν και γιατρούς οι άνθρωποι. Γιατί τρέχουν οι γιατροί να εξυπηρετήσουν τον Αρχάγγελο, το κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, και δεν έχουν και φωνάζουν δικαιολογημένα νεότεροι ροδίτες.
1: κύριε Χατζιωάννου, πράγματι δεν ανήκουν στο νοσοκομείο, δεν μπορώ να απαντήσω από αυτό.
0: Ναι,
1: είναι υπεύθυνοι, είναι δεύτερη
0: κυβερνητική
1: επιδεώσει. Αυτό σας λέω. Δηλαδή δεν θα σας απαντήσουν οι άνθρωποι, έχουν απαντήσεις.
0: Είναι
1: ένα τεράστιο έργο. Απλά από εκεί και πέρα για τα κέντρα υγείας, τα οποία και εμείς ζητάμε τη συνδρομή σαν νοσοκομείο, έχουμε πέσει όλοι στα κέντρα υγείας, γιατί υπάρχει σοβαρή έλλειψη γιατρών παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Πάνε δεξιά-αριστερά. Ή μάλλον η Ευρώπη πληρώνει.
0: Ας φτάσουμε και εμείς κάποια στιγμή να αμείβουμε σωστά τους γιατρούς ή τους δασκάλους, τους καθηγητές σε αυτή τη χώρα.
1: Ακούστε κύριε Χατζιωάννου.
0: Και όχι μόνο τους ιδιαίτερους.
1: Να σας πω κάτι, ξέρετε τι γίνεται. Το ελληνικό κράτος έχει σκύψει πάνω από τους γιατρούς. Δηλαδή, αν ένας γιατρός στο νοσοκομείο της Ρόδου με εφημερίες πάει 3.000 το μήνα. Δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά έρχεται η Κύπρος για παράδειγμα.
0: Τώρα πόσο πάει, για δώστε μου τη δυνατότητα για να καταλάβω κι εγώ, γιατί έχουμε χαθεί λίγο με το πόσα παίρνουν οι γιατροί. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι οι γιατροί στα κέντρα υγείας φτάνουν, ξέρω εγώ, τις 5.000 ευρώ. Εσείς μου λέτε ο νοσοκομιακός γιατρός στα 3.000. Ψάχνω να βρω πού είναι η διαφορά, οι 2.000 είναι πολύ μεγάλη.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι, αυτό έχει να κάνει με τις μετακινήσεις και το πριν που δίνεται από το Υπουργείο 2.500 2 και κάτι στους γιατρούς που εστελεχούν.
0: Που μετακινούνται προς ορεινά.
1: Που μετακινούνται, εντάξει, αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά σας λέω, δίνουμε εμείς 3, έρχεται για παράδειγμα η Κύπρος ή η Ρουμανία.
0: Ναι, καλά, δεν το.
1: 5.
0: Ναι, δεν, οπότε, δεν το βάζω σε κρίση.
1: Είναι το θέμα όλο. Και άμα σκεφτούμε και όλα ότι τα ενίκια είναι αρκετά ακριβά σήμερα. Βλέπουν την ευζοία τους οι ορισμένοι.
0: Και καλά κάνουν. Λογικό είναι, την ποιότητα ζωής τους δηλαδή. Δεν είναι αναγκασμένοι.
1: Αλλά πάντως εγώ εξακολουθώ και το πιστεύω αυτό που σας λέω, είμαι ευγνώμων για τις υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο Ρόδου. Και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα, γιατί το Υπουργείο είναι πάνω από τα προβλήματα, έχει σκύψει πάνω από τα προβλήματα και θα τα λύσουμε πιστεύω σύντομα.
0: Να είστε καλά κύριε Καραμαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά, καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη, τον διοικητή νοσοκομείου του Ρόδου. Σας το είπα και πριν ξεκινήσει. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες, αντιλαμβάνομαι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι διοικητές αυτή την υπόθεση. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, πολλές φορές να λες τα πράγματα με το όνομά τους όταν βρίσκεις σε μια τέτοια επιτελική θέση. Πραγματικότητα, ξέρετε ποια είναι, ότι όταν ακούει κανείς ότι το νοσοκομείο της Ρόδου κλείνει γιατί δεν έχει γιατρούς, και βεβαίως ναι, γιατί ξέρετε, τώρα ζούμε σε μια κοινωνία που γνωρίζουμε τους πάντες. Με το όνομά τους, με την ποιότητά τους, με την αξιοπρέπειά τους, με την ικανότητά τους. Ξέρω για ποιους μιλάμε. Ξέρω ένα προς ένα. Και τους γιατρούς στο νοσοκομείο και τους νοσηλευτές. Ξέρουμε για ποιους μιλάμε. Οπότε καταλαβαίνω τώρα, έλεγε η γονική, ξέρω τον γιατρό ο οποίος, ο άνθρωπος ζητάει, το αυτονόητο, το οποίο δικαιούται δηλαδή. Αλλά ξέρω και τις επιπτώσεις, ξέρω και τη συζήτηση η οποία έχει προηγηθεί, δηλαδή όλα είναι αναμενόμενα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους και ειδικά από αυτούς που έχουν την εξουσία να έρχονται και να λένε, διότι εγώ θυμάμαι επίσης και τη συμμορία της μιζέριας των νοσοκομιακών γιατρών. Θέλει λεπτότητα, είναι δύσκολος ο χώρος. Πολύ δύσκολος ο χώρος. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους όσους εμπλέκονται και κυρίως από αυτούς οι οποίοι διοικούν. Γιατί τα δικά τους λόγια παίρνει κανείς της μετρητής. Λέμε τώρα ότι για τον πολιτισμό το καταλαβαίνω. Θα πρέπει ο πολιτισμός να σηκώνει το ίδιο βάρος σε κάθε κομμάτι της Ελλάδας. Το έλεγα με αφορμή ακόμη μια πολύ μεγάλη συζήτηση πόσα χρήματα πέφτουν από τα μουσεία στην Ρόδο. Πάρα πολλά χρήματα πέφτουν. Αλλά έχει την υποχρέωση το Υπουργείο Πολιτισμού να διασώσει και ένα πολύ μικρό νησάκι που δεν μπορεί να βγάλει αυτό το βάρος, δηλαδή το πολιτιστικό. Π.χ. γίνεται μουσείο στο Αγαθονήσι. Το Αγαθονήσι είναι 150 άνθρωποι. 150 άνθρωποι, δηλαδή είναι ο Βαγγέλης ο Κότορος, γιατί κάνει για 10 Κότορος. Κάνει τον οδηγό του ασθενοφόρου, τον οδηγό του μηχανήματος που ουσιαστικά σπάει τις πλάκες, αυτεπιστασία δηλαδή και τα λοιπά. Κάνει τον οδηγό της σκουπιδιάρας στο νησί. Ό,τι χρειαστεί κάνει ο Βαγγέλης. Έχει 150 κατοίκους περίπου το Αγαθονήσι. Τόσοι είναι. Εκεί για να γίνεις δήμαρχος, άμα τα φτιάξουμε μια γκόμενα, έχεις γίνει δήμαρχος. Αυτή είναι η διαφορά στους ψήφους. Για να καταλάβετε δηλαδή. Λοιπόν, κι όμως η ελληνική πολιτεία καλώς έκανε, ο Παύλος δηλαδή, έτσι, ένας σοβαρός αρχαιολόγος, και αποφάσισε να κάνει ένα μουσείο στο Αγαθονήσι. Είναι στην πίσω πλευρά του νησιού το μουσείο στο Αγαθονήσι. 150, σας λέω, είναι κάτοικοι. Όμως είναι αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσει το Υπουργείο Πολιτισμού, εκεί που δεν έχουν χρήματα δηλαδή, έσοδα-έξοδα, να κατοχυρώνει την ελληνικότητα κάποιων νησιών τα οποία είναι μοναδικά. Αυτό λοιπόν έκανε στο Αγαθονήσι. Δεν πρόκειται να βγάλει ούτε ένα χρήμα από αυτά τα οποία έπεσαν εκεί από το μουσείο. Αλλά πρέπει να το κάνει για εθνικούς λόγους, πρέπει να το κάνει για λόγους αρχαιολογικούς, για λόγους ουσίας δηλαδή, για λόγους δημοκρατίας. Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι το ίδιο, είναι η Ρόδος να προσφέρει τα μέγιστα στον κρατικό Κουρβανά και να μαθαίνει τώρα ότι εντάξει, κάνεις υπομονή ρε παιδί μου, μα είσαι από τα Λέρμα, μα είσαι από την Νότια, εδώ το Γενάδη, από το Ασκληπιό, κάνεις μια υπομονή. Αλλά όχι να ψάνεις κάθε μέρα γιατρό και ο γιατρός να είναι στον Αρχάγγελο και να χρειάζεται με βάση τους δρόμους, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ επιμένω σε αυτά. Για να έρθεις πλέον από την Νότια Ρόδο πρέπει να πας σε ταξίδι της Νέας Υόρκης. Γι' αυτό επιμένω εγώ και δεν βλέπω οι δήμαρχοι να επιμένουν. Ο δήμαρχος εν προκειμένου πρέπει να ξυπνήσει και ο φίλος μου Αλέξανδρος Κολιάδης. Δεν το λέω εγωιστικά. Λέω ότι άλλες οι ανάγκες του νησιού. Δεν φτάνει. Πρέπει να επεταχθεί ο δρόμος, η εθνική οδό Ροδουλίνδου, να φτάσει μέχρι την περιοχή. Έγιναν οι παρεμβάσεις από την περιφέρεια, φωτίστε και πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να γίνουν δρόμοι. Δεν μπορεί να κατεβαίνεις από την Ελισσό σε 35 λεπτά κάτω. Λέω όμως ότι όταν ξεκινάει από το Γενάδη κάποιος με το μονοκέφαλο για να φτάσει μέχρι τον Αρχάγγελο, χρειάζεται και μία ώρα. Έτσι. Και δεν είναι δυνατόν να λέμε ως απάντηση ότι η Ρόδος δεν έχει γιατρούς. Δεν είναι δυνατόν το νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας να έχει μεγαλύτερη αξία από ότι έχει το νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί άλλα προσφέρει στον κρατικό Κουρβανά, στα ταμεία του κράτους η Ρόδος. Όταν μου κάνουν το μάγκα περί νησιωτικότητας οι υπουργοί ή οι βουλευτές, να είναι πράξη νησιωτικότητα. Να σημαίνει δηλαδή ότι το ΦΠΑ είναι για τις νησιωτικές περιοχές. Γιατί η Ρόδος εξαιρείται, δηλαδή, γιατί δεν έχει το κράτος 212 εκατομμύρια ευρώ και θέλει να κάνει και ρεκόρ οποιοδήποτε κόμμα στην εξουσία? Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, επαναλαμβάνω. Σέβομαι απόλυτα, είναι κομμάτι της πολιτικής ζωής, της κοινωνικής ζωής, της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά όχι με τέτοια λόγια. Αυτά τα κάνουν οι κομματικοί. Εμένα δεν με απασχολεί. Άρα είναι μια απάντηση. Ότι έχουμε τώρα για τους γνωστούς λόγους 6 γιατρούς, 6 χειρουργούς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Το νοσοκομείο της Ρόδου, 350.000 είναι οι χρήστες, 150.000 είναι οι επισκέπτες. Έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο παλαιότερα δεν εισέπρατε τίποτα από τους Σουηδούς. Το μαθαίναν οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Εγγλέζοι. Ερχόντες στο νοσοκομείο της Ρόδου, κάνουν ένα ατύχημα, μπαίνανε μέσα, κάνανε free εξετάσεις. Τα πάντα όλα. Στη Σουηδία για να τα κάνεις, χρειάζεται να κάνεις απόϊμε που λένε. Έτσι, ραντεβού δηλαδή και τα λοιπά. Έρχονταν, έκαναν τα πάντα, δεν πλήρωναν το παραμικρό, καταπονούνταν το σύστημα υγείας της χώρας μας και μείναμε με 6 γιατρούς στο νοσοκομείο και φώναζαν. Κάποια στιγμή, παιδιά, θα συμβεί. Θα κλείσει η κλινική, τίποτα. Θα κλείσει η κλινική, τίποτα. Θα κλείσει η κλινική. Καταλαβαίνω τώρα τι λέει και ο Καραμαρίτης. Τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Τι να πει τώρα ο Καραμαρίτης? Τι μπορεί να πει ο Καραμαρίτης τώρα? Αλλά αυτή δεν απάντησε. Δεν απαντήσει αυτές. Ένας τέτοιος τόπος που προσφέρει αυτά που προσφέρει, επαναλαμβάνω, δεν είναι απάντηση ότι δεν έχουμε γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου ή αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κάρπαθο. Δεν σας κάνω πλάκα. Φωνάζουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει γυναικολόγος. Δηλαδή, καρδιολόγος. Δεν υπάρχει τραπαθολόγος. Έχουν κενά. Ήρθαν, τους πήραν από εδώ, τους φέρνουν από εκεί. Τους μετακινούν οι ΔΥΠΕ. Τους παίρνουν από εδώ, τους φέρνουν από εκεί, σας λέω. Και μένουν κενά. Και πας να σε εξετάσει καρδιολόγος, βλέπει γυναικολόγος. Το έλεγα εγώ στο Βασίλη. Όταν ήρθα πριν από 2 χρόνια από την ΚΟ, είχα πρόβλημα με την καρδιά μου, ένιωθα μια τάση. Το είπα και στο Βασίλη, μου λέει, και εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Λέω, ας κλείσω ραντεβού με τον Καβαλάκη. Μου λέει, Καβαλάκη είναι γυναικολόγος. Αυτό σας έδει. Αφού δεν υπάρχει καρδιολόγος. Αυτό συμβαίνει τώρα στην Κάρπαθο. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που θέλουν ένα άλλο τρόπο, παιδί μου. Και χαθήκαμε και στα 2,5 που δίνει το Υπουργείο και 2,5 και τα λοιπά και το 3. Όταν μπαίνει λοιπόν 3.000 ένας χειρουργός στο νοσοκομείο της Ρόδου, ο Τάδε, π.χ. να αναφέρω, να μην αναφέρω ονόματα τέλος πάντων, και την ίδια ώρα παίρνει 10 και 15.000 στο εξωτερικό, γιατί να κάτσει εδώ? Λοιπόν, τι πάτε ξύλο.

μπείτε Σουηδία, μπείτε Δανία, μπείτε Ολλανδία. Δεν υπάρχει. Τούρκοι βλέπω, Σκόπια βλέπω, Μακεδονία βλέπω, αυτά δηλαδή, Κροατία βλέπω, Ιταλία βλέπω, Ισπανία βλέπω, Ελλάδα δεν είδα. Πού στο καλό γίνεται αυτή η διαφήμιση για τους λεγόμενους last minute επισκέπτες. Και βγαίνει τώρα, είναι εδώ, αλήθεια είναι εδώ πώς την είπαμε, Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη πλέον, είναι εδώ. Γιατί αυτό που είναι εδώ το επώνυμό της. Έτσι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, κλείνω τώρα, εντάξει, προθεσμίες για τα έργα, θα το ξαναπώ. Τα μεγάλα έργα στη Ρόδο έχουν βαλτώσει, τα έργα τα οποία αφορούν το Δήμο της Ρόδου, και να σταματήσουν τις δηλώσεις και τις δηλώσεις και τις δηλώσεις και να πάμε στην ουσία, δηλαδή, γιατί χανόμαστε στις ημερομηνίες. Έχουν 6,5 χρόνια που τα ίδια τα έργα, αυτά τα έργα είναι βαλτωμένα, 6,5 ολόκληρα χρόνια, βαλτωμένα όλα. Ας τα ξεβαλτώσουν επιτέλους. Λοιπόν, κλείνω με τα τελευταία. Έρχεται η Λίνα Ημεδόνη, υπουργός πολιτισμού. Καλά, η Ημεδόνη να ανάβει κανένα κεράκι συνέχεια, καμιά λαμπάδα στο Χατζημάρκο, στον Πανορμίτη, και να του λέει ευχαριστώ που μου δίνεις χρήματα και λίγο το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας και λίγο το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και γίνονται έργα. Έχουμε και έννοια για το τζαμί το Δευτεντάρ στην ΚΟ. Επίσης για την εκκλησία, δεν ξέρω, δεν είμαι ακόμα σίγουρος, για το βαπτιστήριο αλλά του Αγίου Ιωάννη, αν θα κάνουν εγγένεια θα το εξετάσουν, και έχουμε εγγένεια για το καμπαναρίο του Αγίου Ιωάννη στη Σίμη, και έχουμε και τα εγγένεια για το μουσείο της Χάλκης αλλά και για την εκκλησία της Παναγιάς της Χωριανής, είναι στο χωριό δηλαδή, μέσα στις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη δική της απάντηση δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου σχετικά με τη λειτουργία της Β' χειρουργικής κλινικής, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσφατη διοικητική ενοποίηση με την Α' χειρουργική δεν αποτελεί κατάργηση της κλινικής, αλλά μια αναγκαία και προσωρινή λύση απέναντι στα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Νίκο Καραμαρίτη, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι κλινικές έχουν απομείνει με μόλις 6 ενεργούς ιατρούς από τις 9 οργανικές θέσεις που προβλέπονται, λόγω μετακινήσεων προσωπικού, προβλημάτων υγείας και αδειών. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίθηκε απαραίτητη η συνένωση των δυνάμεων των δύο χειρουργικών κλινικών. Όπως επισημάνει ο κ. Καραμαρίτης, το Υπουργείο βρίσκεται στο πλευρό της Ρόδου και γενικότερα στα νοσοκομεία, και αυτό διαφαίνεται και από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση επισημαίνει ότι το νοσοκομείο καταγράφει βελτίωση στην αποσυμφόρηση των χειρουργείων. Η λίστα αναμονής έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που μεταφράζεται σε ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και καλύτερη διαχείριση των περιστατικών. Ο κ. Καραμαρίτης στάθηκε και στο νέο κέντρο υγείας στη Νότια Ρόδο, χαρακτηρίζοντας θετική την εξέλιξη που θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε πολίτες αλλά και επισκέπτες. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της διαχείρισης των παραλίων της Ρόδου, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση και δημοπράτηση 75 παραλίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόθεση των σχετικών διαδικασιών εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η απόφαση αφορά παραλιακές εκτάσεις που βρίσκονται εντός ή πλησίων περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού πριν από οποιαδήποτε διαδικασία παραχώρησης ή εκμετάλλευσης. Την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η νομοθετική διάταξη που αφορά τη διαχείριση ακινήτων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, να ασκεί έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντας την ομολογία αποτυχίας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και αντισυνταγματικό ξήμερο, που ενισχύει περαιτέρω τις αρμοδιότητες της εταιρείας. Σε δήλωση του, ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσιος διάλογος για το καθεστώς διαχείρισης αγιαλών και παραλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΑΔΕ να συνεχίσει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται εκτάσεις που, όπως υποστηρίζει, αποτελούν κοινόχρηστους αγιαλούς και παραλίες, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται υπό διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στο Κόσμος, αναφέρθηκε στις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στη διαχείριση του ζητήματος, επισημένοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ότι οι απαραίτητες συζητήσεις και παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των παραλίων και προανήγγειλε την αποστολή επιστολής προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας τη μεταφορά της αρμοδιότητας όλων των παραλίων στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία. Το σοβαρό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την αξιοποίηση των παραλίων στη Ρόδο, την ΚΟ και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πυρακάκη. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης, παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης και αξιοποίησης παραλίων, την ώρα που η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου για τη Ρόδο και την ΚΟ. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο στον τομέα της κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον υπεύθυνο λιμένα ασφαλείας της Ρόδου, Παναγιώτη Ντόκο, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η κρουαζιεροπλοϊκή δραστηριότητα συνεχίζεται ομαλά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο ανήκει στην Mano Maritime και πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια στη Μεσόγειο με αφετηρία τη Χάιφα. Ο κ. Ντόκο σημείωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται όπως αρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τη ΔΕΗ Ρόδου μετά από δικαστική απόφαση που αφορά τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η προστασία που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση εναντί μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά εξαρτάται άμεσα από τη συνεπή εφαρμογή των όρων της συμφωνημένης ρύθμισης. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική οικονομική διαχείριση της δημοτικής επιχείρησης, καθώς καθιστά σαφές ότι η διατήρηση των ευεργετημάτων της ρύθμισης προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής. Στη Ρόδο θα βρεθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, στο πλαίσιο επίσκεψης που συνδέεται με θέματα διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά την παραμονή του στο νησί, αναμένεται να συμμετάσχει σε εκδήλωση παρουσίασης προγράμματος που αφορά παρεμβάσεις για την προστασία των δασικών εκτάσεων. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες και ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, κάνοντας λόγο για σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δυσκολεύουν την παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν, το νοσοκομείο παραμένει εδώ και μήνες χωρίς βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγο και καρδιολόγο, με αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και γενικούς ιατρούς. Ανησυχία προκαλούν στην Κάλυμνο περιστατικά διαδικτυακής απάτης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα μέσω παραβιασμένων λογαριασμών στο Facebook. Επιτίδη αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά προφίλ χρηστών και στη συνέχεια επικοινωνούν με φίλους και γνωστούς τους ζητώντας χρήματα με διάφορες δικαιολογίες και προσχήματα. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ στην πρωινή μας ραδιοτηλεόραση. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος και Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σήμερα. Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, και συνεχίζουμε.
0: Έτσι, δυνατά, δυναμικά.
1: Μετά από ένα έντονο πάλι Σαββατοκύριακο, έτσι.
0: Καλά.
1: Είχαμε εξελίξεις πάλι.
0: Είχαμε σοβαρές εξελίξεις, ναι. Βασίλη.
1: Και σε διεθνή επίπεδο, και σε κεντρικό επίπεδο. Και σε τοπικό.
0: Και σε διεθνές και σε τοπικό, και όλα σε διεθνές, έχουν την αξία τους. Ναι. Όλα είναι όμορφα, όλα είναι ωραία. Αντιπολίτευση, αγαπητοί μου φίλοι του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν σημαίνει το σωστό να το κάνετε λάθος. Δεν σημαίνει κάτι καλό που γίνεται να προσπαθείτε να το καταστρέψετε μόνο και μόνο για να έχετε όφελος. Αντιπολίτευση σημαίνει να βλέπεις το λάθος που γίνεται και να προσπαθείς να το διορθώσεις. Να πιέζεις όσο δεν πάει προκειμένου να διορθωθεί. Αυτό σημαίνει αντιπολίτευση. Όταν μπαίνει στο γήπεδο η ομάδα και ο μοναδικός της στόχος είναι πώς θα κλαδέψει τους άλλους ποδοσφαιριστές, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αντιπολίτευση λοιπόν, βλέπουμε ποια είναι τα λάθη της κυβέρνησης και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Δεν σημαίνει αντιπολίτευση τα σωστά, τα όποια σωστά κάνει η κυβέρνηση, να τα εφανίζουμε λάθος και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα να προσπαθούμε και να τα καταστρέψουμε. Αυτό δεν βοηθάει. Μπορεί να κάνει καλό στο κόμμα σας, αλλά δεν κάνει καλό όμως στην πατρίδα μας. Συνεννοηθήκαμε. Γιατί με αυτά τα μυαλά τα οποία κρατά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το υποτιθέμενο σοβαρό κόμμα, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστα. Λέγαμε λοιπόν πριν ότι είχαμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν πολύ πλούσιο, κυρίαρχη είδηση αγαπητοί μου φίλοι, ήταν μία ακόμη δημοσκόπηση από την έγκριτη και τον έγκριτο επικοινωνιολόγο και δημοσκόπο, τον κύριο Γεράκη της εταιρείας Mark. Όπου τι βλέπουμε τελικά, βλέπουμε μία πασπερμία μικρών κομμάτων και θα έλεγα μάλιστα με ένα τρόπο ασυντόνιστο και ασύμμετρο σε πολλές περιπτώσεις. Και βλέπουμε ένα κόμμα που καλά κρατεί, το πρώτο κόμμα. Βεβαίως απέχει από την αυτοδυναμία, αλλά λίγο πολύ πλέον ο χάρτης διαμορφώνεται. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν θα έχει μια, δύο μονάδες περισσότερες στο πρώτο κόμμα κτλ. Το ερώτημα είναι όταν πάμε σε εκλογές, τι μέλη γενέστε, θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν κρίνουμε δε από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, θέλουν σταθερότητα, εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω ποιος θα το απαντήσει. Τι θα γίνει δηλαδή η χώρα στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από το πρώτο κόμμα και κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα να διαχειριστούν πλέον τα πολιτικά πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι εκεί αρχίζει πλέον μια χαοτική κατάσταση, περνάμε σε αχαρτογράφητα νερά και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Έχουμε ως δεδομένα εντωμεταξύ, ως σταθερές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεισάρχοντας του ΠΑΣΟΚ, να λένε ότι εμείς με το πρώτο κόμμα τέρμα, γιοκ, δεν συνεργαζόμαστε. Μου θυμίζουν τον Ερντογάν που έλεγαν γιοκ Μητσοτάκης Βασίλη. Βέβαια μετά ο Ερντογάν ίσως να είναι πιο λογικός και είπε ο Μητσοτάκης είναι καλός φίλος. Αυτό όμως δεν το βλέπω ούτε στον Ανδρουλάκη ούτε στους άλλους, ας πούμε, να λένε ότι
1: όχι.
0: Ναι, κάτω από κάποιες συνθήκες και εφόσον βεβαίως το επιτάσσει το συμφέρον της πατρίδας μπορεί να υπάρξει και μια συνεργασία, αρκεί να είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού.
1: Βλέπουμε όμως και την πτώση πάλι του ΠΑΣΟΚ να είναι τέταρτο κόμμα.
0: Εδώ τώρα, ναι, δίνεται μάχη, έτσι. Τώρα, πολύ σωστά το λέει ο Βασίλης, αν είναι δυνατόν το ιστορικό ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη και να τσακώνονται τώρα και να κρατάνε και μούτρα. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Γιατί λέει να είμαστε στην τέταρτη θέση. Ωραία, θέλετε να είστε στην τρίτη. Σας τη χαρίζουμε την τρίτη, ρε παιδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ένας Τσίπρας, ο οποίος καλά κρατεί. Και φάνηκε τελικά ότι ναι μεν εμφανίζεται με μικρότερα ποσοστά από αυτά τα οποία εμφάνισε στις τελευταίες εκλογές όπου συμμετείχε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τότε είχε πάρει κοντά στο 18 σκάρτο, ενώ τώρα είναι λίγο είναι πλάς 15.
1: Λίγο πάνω του 15.
0: Λίγο, λοιπόν, πάμε στον πρωταγωνιστή του Σαββατοκύριακου, κυρίες και κύριοι, γιατί η έρευνα της ΜΑΡΚ είχε παίξει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Θωμά Γεράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεράκη. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματά σας, κύριε Γεράκη? Θέλω να τα ακούσω τώρα από τα χείλη σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ζούμε σε ένα και καταγράφουμε ένα περιβάλλον αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Είχαν περάσει πολλοί μήνες όπου ήταν λίγο τα πράγματα, δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές, και με την είσοδο των νέων κομμάτων στο πολιτικό προσκήνιο γίνανε... Είδαμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης βέβαια, χωρίς να απειλούν την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια δεν έχουμε κάποια ανατροπή στη γενική εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τη φθορά της, εξακολουθεί να προηγείται με διψήφιο ποσοστό από το όποιο δεύτερο. Τώρα, το νέο στοιχείο είναι ότι όντως στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και με ένα καθαρό τρόπο θα λέγαμε, μια διαφορά από το τρίτο τέταρτο. Και υπ' αυτή την έννοια το στοίχημα της δεύτερης θέσης που συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μετατίθεται στην τρίτη θέση, και μιλάμε τώρα για το στοίχημα της τρίτης θέσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού. Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ίσως και πρωτόγνωρο φαινόμενο, να βλέπουμε σε δημοσκοπήσεις στη δεύτερη και τρίτη θέση κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δηλαδή αυτό κάτι λέει και για το κοινό, και για το κενό εκπροσώπησης, και για τη δυσκολία του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης να, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν ένα νόημα με τις προτάσεις τους σε ευρύτερα ακροατήρια. Επίσης, εντείνεται προφανώς η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης, έχουμε περισσότερα κόμματα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποχώρηση των ποσοστών των υπόλοιπων κομμάτων και θέτει ζήτημα επιβίωσης σε περισσότερα κόμματα από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή είναι το ΣΥΡΙΖΑ, την ΝΙΚΙ, την Αριστερά, το κόμμα Κασελάκη, το ΜΕΡΑ25 και δεν ξέρω πόσα άλλα ακόμα. Αυτή είναι γενικά η εικόνα. Θα έλεγα βέβαια ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, γιατί ουσιαστικά αυτό που μετράμε τώρα είναι η πρώτη εντύπωση της δημιουργίας των νέων κομμάτων. Είναι πρόσφατη η δημιουργία τους και, εν πάση περιπτώσει, εικόνες και επικοινωνία λιγότερο ουσία. Και δεν σας κρύβω, κύριε Λοΐζο, ότι προσπαθώ να σκεφτώ πότε πρώτη καταγραφή νέου κόμματος επιβεβαιώθηκε στην κάλπη, και δεν μπορώ να βρω. Συνήθως τα νέα κόμματα υπερτιμούνται στις πρώτες τους καταγραφές, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε, θα έλεγα, να υπάρξουν και σε βάθος χρόνου, να δούμε κατά πόσο αντέχουν οι καταγραφές που βλέπουμε τώρα. Γιατί το πιθανότερο είναι να έχουμε και άλλες μεταβολές. Αν δει κανείς δηλαδή πίσω από τα νούμερα, δηλαδή ψάξει κανείς να βρει τα ποιοτικά στοιχεία, βλέπει ότι ενώ, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι πολύ κοντά, ας πούμε, υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες. Θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερότητα, ενώ η κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι έχει μια πτωτική τάση, ας πούμε. Οπότε ναι, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε, και έχει μια μικρότερη σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ πιστότητα των ψηφοφόρων της. Δηλαδή, όσοι λένε ότι θα ψηφίσετε την κυρία Καριστιανού, στην ερώτηση αν είναι τελική σας επιλογή ή ενδέχεται να αλλάξετε στο μέλλον, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που αναφέρει ότι ενδέχεται και να αλλάξω. Άρα στο ΠΑΣΟΚ δεν ισχύει αυτό.
0: Καταρχήν, από την εμπειρία την οποία έχετε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανακάμψει, είναι δυνατόν να βρεθεί ξανά στην δεύτερη θέση, ή τελικά την δεύτερη θέση την έχει χάσει οριστικά από το κόμμα Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν φαίνεται ότι η δεύτερη θέση, η καταγραφή στον κύριο Τσίπρα, πατάει γερά στα πόδια του. Επίσης, σκεφτείτε και το άλλο. Στις 10 τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις της χώρας, δηλαδή τώρα σε βάθος χρόνου, για να έχουν και μια αίσθηση.
0: Μα χρειάζεται αυτό.
2: Ναι, αλλά έχει μια σημασία σε αυτό που με ρωτήσατε. Δηλαδή, από αυτό που λέγαμε τελευταίες εκλογές της αντιπολίτευσης το 2009, έχουν γίνει 10 εκλογικές αναμετρήσεις, 7 βουλευτικές και 3 ευρωεκλογές. Σε καμία από αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ δεν είχε τη δεύτερη θέση. Επίσης, σε καμία από αυτές τις 10 εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ένα ποσοστό πάνω από 13%. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ λίγο δύσκολο να μας εκπλήξει το ΠΑΣΟΚ έτσι εντυπωσιακά με μια βελτίωση σημαντική του, του ποσοστού του. Θα εξαρτηθεί από την αντοχή που θα δείξει το ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, γιατί αυτή τη στιγμή δέχεται πιέσεις, έχει δηλαδή διαρροές σε 4 κατευθύνσεις, και προς το κόμμα Τσίπρα και προς το κόμμα Καριστιανού και προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και προς τις αναποφάσεις.
0: Ένα επιπλέον ερώτημα, και νομίζω πως είναι και το κρισιμότερο. Επειδή όλοι μιλάμε για σταθερότητα, τα γνωστά δηλαδή, μπορείτε να μου πείτε από τα δεδομένα τα οποία βλέπετε να ισχύουν σήμερα, κύριε Γεράκη, υπάρχει η δυνατότητα αυτοδυναμίας έστω σε μία δεύτερη κάλπη?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, αν και φαίνεται δύσκολο σε αυτή τη φάση. Άλλωστε και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, η ανάλογη περίοδο, φαινόταν πολύ δύσκολο και τελικά την εξασφάλισε την αυτοδυναμία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όντως, όπως λέτε εσείς, με αυξημένη και παραταταμένη την ανασφάλεια του κόσμου ως προς το διεθνές περιβάλλον κτλ., βλέπουμε ότι όποια παράμετρο στη δημοσκόπηση έχει να κάνει με τη σταθερότητα ή με την ανάγκη μιας ισχυρής σταθερής κυβέρνησης αυξάνεται. Επίσης, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία που ευνοούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και είναι σε ποσοστά πολύ περισσότερα από την υπάρχουσα πρόθεση ψήφου που έχει. Παράδειγμα, ικανοποίηση από κυβέρνηση ή από τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του Πρωθυπουργός είναι γύρω στο 35%. Ένα ποσοστό γύρω στο 40% το οποίο προτιμά τη σταθερότητα και όχι πολιτική αλλαγή. Και επίσης βλέπουμε και στο μείγμα των αναποφάσιστων που είναι, κρατάει σε ένα διψήφιο ποσοστό, ότι η πλειοψηφία, δηλαδή το 42% στη δική μας της έρευνα, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δεξαμενές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει στερέψει και είναι το ταβάνι της αυτό.
0: Μάλιστα. Χρήσιμο αυτό το οποίο ακούστηκε.
2: Εγώ θα έλεγα το εξής όμως, ότι επειδή τα έχουμε δει όλα τώρα, είμαστε και 40 χρόνια τώρα που παρακολουθούμε από τη θέση αυτή που παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις, επειδή γίνεται και πολλή συζήτηση για δεύτερες επαναληπτικές εκλογές και πολλοί συναδελφοί σας το έχουν και κάπως σίγουρο. Εγώ δεν θα απέκλεια σχηματισμό κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, δηλαδή από τις εκλογές κανονικές, δηλαδή, είτε αυτοδύναμη είτε συμμαχική.
0: Μου ανοίξατε τώρα την όρεξη. Πάμε λοιπόν στη συμμαχική, και εδώ είναι το κέριο ερώτημα, και έχει να κάνει και με το διαφαινόμενο κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Τι διαφαινόμενο, δηλαδή, είναι σίγουρο, δεδομένο, είναι, το ανακοίνωσε άλλωστε ο ίδιος. Ναι. Απλώς δεν έχει βγει επισήμως, ας πούμε, με το καταστατικό του και τα λοιπά, τι άλλα χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ρωτώ, το κόμμα Σαμαρά, επειδή βλέπω ότι ενδέχεται από την πρώτη Κυριακή να σχηματιστεί κυβέρνηση και χωρίς αυτοδυναμία, από τον χάρτη τώρα των κομμάτων που βλέπω, μόνο με τη φωνή λογικής θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει. Εάν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, είναι συγκοινωνούν δοχείο με τη φωνή λογικής, υπάρχει περίπτωση
2: να το δούμε καταρχήν να σχηματιστεί?
0: Εσείς, η εκτίμησή σας, κύριε Γεράκη, μιλάω με έναν έμπειρο τώρα δημοσκόπο.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι αν, ας πούμε, ένας ρεαλιστικός στόχος για το κόμμα Σαμαρά είναι κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση, δηλαδή ένα 3-4%. Λέω τώρα χάρη τη συζήτηση, γιατί δεν έχουμε και μετρημένα, αλλά με βάση τα ποιοτικά στοιχεία που βλέπουμε ως τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό προφανώς θα πλήξει και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θεωρώ ότι όχι τόσο στο βαθμό που
0: τη φωνή λογική θα την πλήξει, δηλαδή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί θα μπορούσε να ήταν ο βραχίωνας σωτηρίας η φωνή λογική προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, αν, ας πούμε, τώρα χάνω τη συζήτηση, έχουμε ότι θα πάρει ο κύριος Σαμαράς ένα περίπου 4%, η ζημιά που θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, εγώ την υπολογίζω με βάση τα ποιοτικά στοιχεία που διαθέτουμε έως τώρα, από μισό έως μία μονάδα.
0: Και αυτό είναι όλο.
2: Γιατί
0: τη φωνή λογική θα την πλήξει, με ενδιαφέρει, γιατί ο επόμενος συνομιλητής μου έρχεται από τη φωνή λογική.
2: Και τον κύριο Βελόπουλο θα πλήξει.
0: Μάλιστα.
2: Τη Νίκη θα πλήξει, και επίσης, μη σας φαίνεται παράξενο, θα πλήξει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι ενδέχεται να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά έχουν ήδη αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτως ή άλλως είναι στην κρίζα ζώνη, δεν δηλώνουν Νέα Δημοκρατία.
2: Και στα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κατάλαβα.
2: Γι' αυτό λέμε ότι θα πλήξει και τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα κρίζα ζώνη και δεξιά κόμματα, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ένα μεγαλύτερο μερίδιο.
0: Στην μέτρηση τη δική σας υπάρχει άλλο κόμμα?
2: Όταν λέτε άλλο κόμμα, τι εννοείται?
0: Δηλαδή να δηλώσουν, να μην δηλώσουν κάποιο συγκεκριμένο, αλλά να περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχει μειωθεί αυτό. Αυτό το άλλο κόμμα ήταν μεγάλο στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις και βρίσκαμε ένα μεγάλο ποσοστό που εννοούσαν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ένα άλλο που εννοούσαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό έχει μειωθεί τώρα, είναι στο γύρω στο 2%.
0: Γύρω στο 2%. Να υποθέσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι του κυρίου Σαμαρά.
2: Πολύ πιθανό, αλλά όχι όλο.
0: Όχι όλο. Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, εγώ επισημαίνω ότι δεν μπορεί κανείς να μετρήσει κόμματα που δεν υπάρχουν. Ας το δημιουργήσει ο κύριος Σαμαράς και εδώ
0: και
2: είμαστε.
0: Και από εκεί και πίσω βλέπουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα ημερών.
2: Ναι.
0: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο πρέπει να γίνει η ανακοίνωση.
2: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γεράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Την καλή μέρα μας. Γεια σας. Λοιπόν, και από την εταιρεία Mark θα πάμε τώρα στον πολιτικό σχηματισμό που ακούει στο όνομα Φωνή Λογικής. Γιώργος Τσουκαλαδάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλαδάκη. Αγαπημένε μας Γιώργο, τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα, Κλεάνθη μου. Καλημέρα στην υπέροχη Ρόδο. Καλημέρα σε όλους τους νησιώτες μας.
0: Σου στέλνω αιγαιοπελαγίτικη άβρα.
3: Και τη δέχομαι ευχαρίστως, γιατί εδώ ψινόμαστε στην Αθήνα. Ψινόμαστε. Καλό είναι όμως ότι στις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις, τις 7 η Φωνή Λογικής όχι μόνο δεν πλήττεται από τα νέα κόμματα, αλλά σημειώνει και άνοδο. Να το κρατήσουμε αυτό.
0: Αυτό εγώ, κοιτάξτε, επειδή μιλούσα τώρα, ο Θωμάς Γεράκης είναι ένας σοβαρός δημοσκόπος και δεν θέλει να...
3: Καταπληκτικός άνθρωπος, έτσι, και δημοσκόπος, έτσι, και συμφωνώ απόλυτα, έτσι, σε πολλά μαζί του, σε κάποια λίγο διαφορετικά, αλλά θέλω απόλυτα την επιστημονική του άποψη.
0: Ακριβώς. Και η επιστημονική άποψη αφήνει βεβαίως ένα μικρό παράθυρο, αλλά βλέποντας όμως την πορεία της Φωνής Λογικής, ακριβώς όπως το αναφέρατε, παρά το γεγονός ότι ακούγεται έντονα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, έχουμε δύο νέους πολιτικούς σχηματισμούς, της κυρίας Καριστιανού, του Τσίπρα. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Φωνή Λογικής με τον Τσίπρα το κόμμα? Εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι είμαστε, έχω δει τα μάτια μου πολλά πράγματα. Παρά τα αυτά, κρατάτε τις δυνάμεις σας. Βέβαια,
3: και τις αυξάνουμε, ναι.
0: Βέβαια, ήσασταν πολύ πιο πάνω κατά το παρελθόν, θυμάμαι, γιατί ένα διάστημα
3: έχουμε πιάνα... υπάρξει πιο πάνω δημοσκοπικά, μέχρι που η αλητεία της καπηλείας των τεμπών μας έπληξε. Αλλά έτσι φτιάξαμε πολύ πιο ισχυρή βάση, γιατί ήμασταν το μόνο σοβαρό κόμμα.
0: Μα τώρα κι εσείς θέλετε τώρα, γιατί κρατάτε τώρα τη Φωνή Λογικής? Γιατί έχετε την κοινή λογική μπούσουλα και δεν έχετε κι εσείς τα ξυλόλια, να πούμε, και τα χαμένα τρένα, κύριε Τσουκαλαδάκη? Μα ξέρω εγώ τώρα, είστε σοβαροί τώρα? Είστε νέο Έλληνες εσείς να συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο?
3: Θυμάστε που την περιφέρανε στο Ευρωκοινοβούλιο την κυρία Καριστιανού, ο θάνατον επιτάφιος στους ώμους, τον ένα τον ώμο ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου και τον άλλο κύριος Βελόπουλος, και τώρα τη βρίζουν χορό οι οπαδοί τους και τα τρόλ τους. Θα είδατε, έχει καιρός γυρίσματα. Η αλήθεια είναι ο δύσκολος δρόμος και η Φωνή Λογικής έχει επιλέξει τον δρόμο της αλήθειας. Στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει, γιατί όλα τα κόμματα πλην της Φωνής Λογικής αυτή τη στιγμή είναι σοσιαλιστικά, είτε λιγότερο είτε περισσότερο.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή έρχεται η Νέα Δημοκρατία πρώτη, έχει, ξέρω εγώ, 125-130 έδρες, υπολείπεται 20 και δεν θα συνεργαστεί με τη Φωνή Λογικής, να συγκυβερνίζεται?
3: Η Φωνή Λογικής.
0: Τότε θα γίνετε αντί Φωνή Λογικής, θα γίνετε Φωνή Παραλογισμού. Και θα σας κυνηγάνε οι Έλληνες μετά. Οι Έλληνες θα σας κυνηγάνε.
3: Άνθι μου, είμαστε μεγάλα παιδιά, έχουμε δει οι κουμπρικές κυβερνήσεις.
0: Τώρα μου θυμίζετε κοπέλες τώρα στο γυμνάσιο που μας το παίζανε δύσκολες τώρα. Αυτό μου θυμίζει τώρα ο Γιώργος Τσουκαλαδάκη. Το παίζεις δύσκολο.
3: Αδερφέ, με τα όχι πας μπροστά και το ξέρεις καλά.
0: Καλά, εντάξει, τα όχι όταν είναι εθνική σημασία. Όχι όταν είναι...
3: Θα γίνει κυβέρνηση, δόξα τω Θεώ, σου το λέω εγώ. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο έχουν δώσει χέρια. Κυριάκος ένας, Κυριάκος ο άλλος.
0: Λέδρε παιδί μου, να το δούμε. Λέδρε παιδί μου, να ζήσουμε τέτοιε στιγμέ. Όχι, ρε παιδί. Ύστερα από τόσα που σέρνει ο Βελόπουλος του Μητσοτάκη.
3: Αυτά είναι για τα Θεαθήνε.
0: Δεν είναι.
3: Είναι για τα Θεαθήνε αυτά. Τα έχουμε δει και θα τα ξαναδούμε. Πάντως η κυρία Λατινοπούλου είναι η μόνη φιλελεύθερη πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στο δύσκολο δρόμο που διάλεξε ο Μάνος, ο Ανδριανόπουλος και ο Τζίμερος. Είναι άξια συνεχίστρια του στην οικονομική πολιτική. Είναι η μόνη που γυρνάει και λέει μαχαίρι στα επιδόματα παντού πλην των κοινωνικών. Είναι η μόνη που λέει μείωση φόρων. Είναι η μόνη που λέει μείωση κράτος, μείωση βουλευτών. Είναι ξεκάθαρα μια φιλελεύθερη οικονομική πρόταση και πολύ σκληρή ό,τι αφορά το λαθρομοναστευτικό, έτσι. Και τη woke agenda. Είμαστε ξεκάθαροι. Α, γι' αυτό μόνο θα ανεβαίνουμε κλαίαντε.
0: Στο τελευταίο, στο τελευταίο πιάνει τόπο. Γουόκ ατζέντα. Γιατί το προηγούμενο νομίζω πως το έχει αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση και ο Πλεύρης μια χαρά τα πάει μέχρι στιγμής.
3: Μια χαρά τα πάει που για πηγαίνει στην Κρήτη μια βόλτα. Να μισά.
0: Όπα, τώρα μην γίνει σε ΣΥΡΙΖΑ, σε παρακαλώ. Ούτε Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη αυτό που γίνεται τώρα.
3: Είναι Σαμαράς που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μονιμοποίησε 5.000, μάλλον ο ίδιος νομιμοποίησε 5.000, ο ΣΥΡΙΖΑ 50 και η Νέα Δημοκρατία 150 λαθρομεταράστες.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι τα κέντρα φιλοξενίας αυτή την ώρα είναι άδεια στην περιοχή μας. Το τι λες τώρα εσύ Γιώργο,
3: εντάξει. Τους φέρνουνε όλοι, ναι, στη Ρόδο δεν έχετε πρόβλημα.
0: Όχι στη Ρόδο, στην Κο και στη Λέρο. Στην Κο και στη Λέρο.
3: Σε οποιοδήποτε νησί πλην της Κρήτης.
0: Α, τώρα όταν παίρνεις το Λεκανοπαίδιο και τον Άγιο Παντελεήμονα που είναι και το οικογενειακό σου σπίτι.
3: Εκεί 5 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε.
0: Μην ξεχνάς, εκεί όμως τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τώρα έχουν φτιάξει δεύτερη γενιά.
3: Τα ίδια έχουμε βγει και έχουμε ζητήσει. Εξοπλίστε την αστυνομία με λυκόσκυλα. Να βγαίνουν με τα λυκόσκυλα εκεί πέρα να τα βλέπουν οι λαθρομετανάστες να χέζονται πάνω τους. Το κάνουμε, όχι. Έχουμε ζητήσει ακριβή αριθμό που φυλάσσεται μέσα. Πήγε ο πρόεδρος σε κιτ. Και πραγματικά τους έχουν, δηλαδή, σαν φιλοξενούμενους. Δηλαδή, διακοπές είναι εδώ. Για όνομα του Θεού. Μην πάμε.
0: Δεν πρέπει να χάσουμε όμως και την ανθρωπιά μας, έτσι, Γιώργο.
3: Πάμε. Και ανθρωπιά να έχουν στις χώρες τους. Εγώ δεν θέλω να έχω ανθρωπιά. Ανθρωπιά σε βάρος του Έλληνα, τέλος. Ανθρωπιά σε βάρος του Έλληνα, τέλος. Και να σου πω κάτι άλλο. Πάμε τώρα λίγο στο walk. Μου βγάζει η Δόμνα σήμα διαφορετικότητας. Μου βγάζει κεραμαίος για ίση εργασία που σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ να βάλω, ως επιχειρηματία σου μιλάω τώρα, αγγελία για έναν άντρα ή για μια γυναίκα θα πρέπει να βάλω αγγελία για εργαζόμενο και να διώχνω αν έρθει άνδρας.
0: Σου απαγορεύει να κάνεις διαχωρισμό ανδρός και γυναικός.
3: Ναι. Σαφέστατα, ναι.
0: Ο Θεός και ο Κύριος. Μισό λεπτό. Είναι ακριβές αυτό που λες Γιώργο, γιατί είναι σοβαρό.
3: Σου έχω πει ότι κάτι που δεν είναι ακριβές. 20 χρόνια γνωριζόμαστε.
0: Δηλαδή στη διακήρυξη, δηλαδή ζητάς, ναι, στην αναζήτηση. Δεν έχεις δικαίωμα να πεις θέλω άντρα ή θέλω γυναίκα, να επιλέξεις όχι, δηλαδή φίλο.
3: Όχι, θέλω εργαζόμενο θα πεις. Δεν θα πεις θέλω γραμματέα για τηλεφωνική υποστήριξη. Θα πεις ότι θέλω εργαζόμενο για να σηκώνει τα τηλέφωνα. Στην οικοδομή να δω τι θα πούνε.
0: Όπα, έχουμε ξεφύγει για τα καλά τώρα.
3: Έχουμε ξεφύγει τελείως. Γι' αυτό σου λέω η φωνή λογικής πετάει. Όταν σου λέω πετάει.
0: Ναι,
3: πετάει.
0: Αλλά τώρα όμως με το κόμμα Σαμαρά δεν ξέρουμε αν θα πετάξει η φωνή λογική.
3: Μια χαρά θα πετάξει. Ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται σε άλλο ηλικιακό κοινό. Η φωνή λογική είναι το αύριο.
0: Δηλαδή, σε γέροντες απευθύνεται ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Σε ηλικιακά μεγαλύτερους. Ναι, πώς να το κάνουμε.
0: Μα δηλαδή, εγώ ξέρω ότι η φωνή λογικής έχει οπαδούς, έχει ανθρώπους που πιστεύουν τις αρχές φωνής λογικής και είναι μεγάλης ηλικίας. Αυτό
3: αυτή,
0: δεν είναι ρατσιστικό να αποκλείεται το πληθυσμό με βάση το ηλικιακό.
3: Εμείς τον αποκλείουμε, εμείς τους θέλουμε όλους. Αλλά εγώ απλά λέω ότι δεν θα μας πλήξει τόσο πολύ εμάς όσο υπολογίζουν κάποιοι, γιατί ακριβώς εμείς η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι στους 25-42 σύμφωνα με όλους τους δημοσκόπους. Και η δεύτερη δυνατότερη μας κατηγορία είναι η 17-25.
0: Τώρα, 17-25 δεν είμαι και σίγουρος αν το μυαλό είναι στη θέση του.
3: Εντάξει, είδαμε και τον μεγαλύτερο σαν εμάς.
0: Περάσαμε από αυτή την ηλικία και ξέραμε πώς λειτουργούσαμε.
3: Ναι, αλλά και ξέραμε και πώς τα φτιάξαμε όμως, έτσι. Mm. Δηλαδή, αν τα είχαμε φτιάξει οι δικές μας οι γενιές καλά.
0: Άρα δεν ανησυχείτε γεννηθεί. Λοιπόν με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
3: Όχι καθόλου. Όχι καθόλου. Γιατί να ανησυχήσουμε.
0: Τον βλέπετε συνοδοιπόρο, γιατί εκείνος μάλλον δεν σας θεωρεί και τόσο σοβαρούς εξ όσο πληροφορούμε.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας μας θεωρεί ότι θέλει. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Εμείς δεν είμαστε βελόπουλοι και φανατική μητσοτακική να μας δουλεύουμε. Σε καμία περίπτωση.
0: Σωστός,
3: εμείς τιμάμε την ιστορία της χώρας. Και ο κύριος Σαμαράς υπήρξε ιστορία της χώρας. Τελεία. Και έκανε και μια συγκυβέρνηση που έκανε πολύ θετικό έργο. Αλλά από εκεί και πέρα τελεία. Εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες. Βλέπουμε διαφορετικά το πράγμα. Αλλιώς βλέπουμε τα πράγματα στα 35 όπως είναι η αρχηγός μας. Αλλιώς στα 75. Έχει μια διαφορά. Πώς και να το κάνουμε.
0: Πώς να το κάνουμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
3: Και μάλιστα με πήρες ξέρεις παραμονή των γενεθλίων της φωνής λογικής της επαιτίου που
0: γιατί έχετε γενέθλια. Έχετε... Α, μάλιστα.
3: Στην Ευρωβουλή, 9 Ιουνίου γίνανε.
0: 9 Ιουνίου.
3: Οι ευρωεκλογές.
0: Και ήταν το...
3: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι η Λατινοπούλου, η Αφροδίτη, δεν περνάει απαρατήρητη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάθε φορά που ανεβαίνει στο Βήμα, νομίζω πως... Ναι.
3: Οι τοποθετήσεις της είναι φοβερές.
0: Δεν ξέρω βέβαια το υπόλοιπο κόμμα τώρα τι γίνεται. Αρχηγός υπάρχει, από κάτω δεν ξέρω τι γίνεται. Πλην Τσουκαλαδάκη.
3: Καλείτε τον κύριο Παναγόπουλο, καλείτε τον κύριο Κόλια, καλείτε τον κύριο Κεσκίνη. Καλείτε να σας στείλω εγώ μια λίστα.
0: Γιατί μας στείλατε κανένα οργανόγραμμα, μας στείλατε την ανθρωπογεωγραφία.
3: Έχουμε στείλει στους μεγάλους σταθμούς.
0: Α, στους μεγάλους. Εμείς είμαστε τα, εμείς είμαστε τα μικρά. Τα, ναι,
3: εγώ
0: στους μεγάλους
3: μέχρι τις 12 η ώρα το απόγευμα θα έχεις 20 στελέχη.
0: Έρε, βρεγμένη σανίδα από τι θέλετε. Μου καβαλήσατε το καλάμι πρωτευουσιάνη και μου μάθατε τώρα την επαρχία. Μου θυμίζετε τα φοιτημικά μου χρόνια να πούμε που κάναμε κάτι τέτοιου είδους διαχωρισμούς. Για ξεκολλήστε λιγάκι και γίνεται. Η Ελλάδα είναι ενιαία. Καταλάβετε το αυτό.
3: Μα είναι ενιαία. Είπαμε για τα μικρά ή τα μεγάλα. Δεν είπαμε. Για...
0: Ποια, μικρά, ποια είναι τα μεγάλα, δεν κατάλαβα. Το Μέγκα είναι το μεγάλο.
3: Δεν είναι λίγο μεγαλύτερο.
0: Εννοεί σε οικονομικούς πόρους, έτσι. Έτσι αξιολογείται ένα κανάλι.
3: Σε εμβέλεια.
0: Δεν αξιολογείται την. Η εμβέλεια τώρα είναι παγκόσμια για όλα τα μέσα. Δεν χρειάζεται με το διαδίκτυο.
3: Σωστό.
0: Εντάξει.
3: Θα το διορθώσουμε. Τι θέλει άλλο. Αλλά να δω μετά όσου θα καλέσει εσύ.
0: Όταν κάνει ένα ριλ η μικρή. Η μικρή Αφροδίτη Λατινοπούλου χτυπάει 10.000 like και 200-300.000 views, ενώ όταν κάνει ένας αρχηγός κόμματος ούτε το 1/10 δεν πιάνει. Αυτή είναι η μικρή από επαρχία, μήπως έρχεται και αυτή από τη Βόρεια Ελλάδα. Για εσάς τους Αθηναίους, για εξηγήστε μου. Γιατί τα πήρα τώρα στο κρανίο να πούμε. Γιατί την Αθήνα την έχω φάει με το κουτάλι. Τη μισή μου ζωή εκεί την πέρασα και τη συχάθηκα και έφυγα.
3: Η Αφροδίτη είναι γέννημα θρέμα βορειοελλαδίτισσα.
0: Α, μπράβο.
3: Μέχρι και στις διακοπές στον Εύρο πηγαίνει και μένει στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Και είναι και όμορφη αμαλάχη, τη βλέπω τώρα στη τηλεόραση.
3: Και κουκλάρα.
0: Θεά είναι.
3: 55.000 likes έχει πάρει η τελευταία της ανάρτηση.
0: Το βλέπω.
3: 2,5 εκατομμύριο εμφανίσεις.
0: Το βλέπω.
3: Όχι 10.000. 10.000 δεν παίρνουν όλοι οι αρχηγοί άλλοι μαζί.
0: Το βλέπω, το βλέπω.
3: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, να σε καλά, ρε Γιώργαρα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ την
0: καλημέρα. Να σε καλά, την καλημέρα μας. Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια μας. Γεια, γεια. Ρε φίλε, βρεγμένη σανίδα που τη θέλουν κάποιοι. Βασίλης, ο Βασίλης γελά. Τι γελάτε, ρε Βασίλη.
1: Όντως τη θέλουν.
0: Έχω άδικο.
1: Όντως τη θέλουν.
0: Μα ξέρω εγώ.
1: Όντως τη θέλουν.
0: Και έπειτα να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι. Για... Εγώ επειδή έκανα Αθήνα, ας πούμε, πολλά χρόνια. Εγώ και πόσα σπίτια έχω στην Αθήνα. Εκεί είναι η περίπτωση. Λοιπόν, βλέπω. Τους λες για Ρόδο και τους γυρίζει. Εδώ για την Κάλυμνο τους έλεγα και πάθαιναν πλάκα. Τέλος πάντων. Δημήτρης Λίτσας, καλή σου μέρα αγαπημένη μου Δημήτρη. Τι μου κάνεις?
4: Καλημέρα και σε όλη την Ρόδο, τους Δωδεκανήσιους και τις Δωδεκανήσιες.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα γιατί έχουμε φρέσκο πράγμα. Είχαμε και το Θωμά Γεράκη πρωτήτερα. Συζητήθηκε πολύ.
4: Άκουσα τον κύριο Γεράκη. Συμφωνώ απόλυτα με τις τοποθετήσεις του. Σοφές, θα έλεγα. Λίγο με αναστάτωσε ο κύριος Τσουκαλαδάκης.
0: Εντάξει, φωνή λογικής είναι τώρα. Εντάξει, αν μπαίνει και λίγος παραλογισμός.
4: Εμένα πάντα με αναστατώνει λίγο.
0: Σε αναστατώνει, ναι, σε φοβίζει. Ναι, το
4: και βέβαια πρέπει τα νέα παιδιά να μάθουν ότι στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ναι, σωστό. Τώρα κοίταξε να δεις. Εάν πούνε από τώρα ότι μπορεί να, ναι, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία, καταλαβαίνεις τώρα, αντλεί δύναμη από έναν ευρύτερο χώρο, τον φιλελεύθερο χώρο, που είναι ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί προσπαθεί να αντλήσει δύναμη τώρα το κόμμα της Φωνής Λογικής. Από πού θα αντλήσει, από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά μπορείς να μείνεις μόνος στο δεν συνεργάζομαι. Δεν χρειάζεται από εκεί και πέρα να λες όλα τα άλλα.
0: Όταν πρέπει να μιλήσεις, πρέπει κάτι να πεις. Είναι, εδώ τώρα εσύ τι μας λες, ότι η σιωπή είναι χρυσός, έτσι.
4: Απόλυτα. Και κυρίως όπως παίζονται οι έδρες στα Δωδεκάνησα, εκεί κι αν δεν λείπουν κάτι.
0: Για πες μου τώρα, η τελευταία μέτρηση βγάζει μια έδρα από σε κάθε κομμά.
4: Οι τελευταίες μετρήσεις, 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις, δίνουν μια έδρα σε κάθε κόμμα.
0: Η τελευταία πρώτο δηλαδή της ΜΑΡΚ δίνει από μία έδρα σε κάθε κόμμα.
4: Μία έδρα. Μία έδρα δίνει στο ΠΑΣΟΚ, μία έδρα στη Νέα Δημοκρατία, μία έδρα στον κύριο Βελόπουλο, μία έδρα στην Ελπίδα, μία έδρα στην κυρία, στο Ελλάς. Τώρα πώς θα το λέμε, η Ελλάς, το Ελλάς.
0: Κοίταξε, το σωστό είναι το κόμμα. Το κόμμα Ελλάς. Και θα μου πεις, μπορεί να είναι και ελληνική, πώς το λένε, αριστερή συμπαράτηξη, πώς το λένε αυτό, αλλά επειδή το Ι παραπέμπει στην Ελλάδα και επειδή είναι ανουσιούργημα κατά την άποψή μου, νομίζω ότι προτάσουμε το κόμμα. Εφόσον είτε κόμμα είναι, είτε κίνημα είναι, λέμε το κόμμα Ελλάς. Το Ελλάς. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, από εκεί και πίσω τώρα δεν θα κολλήσουμε σε αυτό το σημείο.
4: Ο γιος σας το πρωί
0: το έλεγε,
4: ωραίο να το λέμε Έλλας.
0: Ακριβώς. Το Έλλας. Και αυτό είναι πολύ πιο σωστό. Ακριβώς. Ναι. Το Έλλας. Τι παραπεί Έλλας. Δηλαδή παραπέμπει στον εφήλιο πόλεμο με το ΕΑΜ και το Έλλας. Για όνομα του Θεού.
4: Στην
0: ελληνική αστυνομία Έλλας. Ή στην Ελλάδα. Καθαρεύουσα της Ελλάδος. Σας παρακαλώ τώρα. Επειδή το θέλει ο Τσίπρας, θα μπούμε τώρα να πούμε στην Αγία Τράπεζα και θα δημιουργήσουμε σοβαρά τέτοια προβλήματα. Αλήθεια τώρα. Το Έλλας. Πολύ σωστά είναι και πολύ του είναι. Άσε που κανονικά ο Άριος Πάγος θα έπρεπε να το καλοσκεφτεί πριν δώσει το OK. Είναι όνομα αυτό. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Θα μου πεις εδώ η εφημερίδα Δημοκρατία καπήλευσε τη λέξη Δημοκρατία. Γιατί να μην καπηλεύσει ο Τσίπρας στην Ελλάδα. Αυτός μπορεί να τη ονομάσει και Βόρεια Μακεδονία το κόμμα του. Ξέρω εγώ ό,τι θέλεις το ονομάσει, δικαίωμά του είναι. Λοιπόν, μία έδρα λοιπόν έτσι. Από εκεί και πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Πόσες έδρες δίνει τώρα η δημοσκόπηση αυτή? Βλέπω 100...
4: Η Νέα Δημοκρατία αυτό που δείχνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις που παίζουν είναι ότι δεν έχει... έχει τέτοιες μικρές αυξομοιώσεις που έχει μία σταθερότητα, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Δηλαδή
4: η Νέα Δημοκρατία παίζει μεταξύ 31 και 29% ναι. Προς το παρόν.
0: Σε έδρες...
4: Παρόλη τη δημιουργία των δύο κομμάτων. Mm-hmm. Οι έδρες εξαρτώνται, Κλεάνθη μου, από το πόσα κόμματα μικρά θα μπουν στη Βουλή.
0: Ή πόσα θα μείνουν έξω, πόσο θα είναι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν έξω.
4: Όσα λιγότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο περισσότερες έδρες θα πάρει.
0: Τόσο
4: όσα περισσότερα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, που βλέπουμε δημοσκοπήσεις να βάζουν και 10 κόμματα μέσα, τόσο λιγότερες έδρες μένουν στο πρώτο κόμμα.
0: Άρα το υπόλοιπο που θα μείνει εκτός είναι ελάχιστο, άρα το πρώτο κόμμα δεν θα πάρει πολλές έδρες. Ενώ αν είναι μεγαλύτερο, κατάλαβα βέβαια.
4: Σκέψου ότι μόνο το μπόνους θα δώσει επιπλέον έδρες στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι θα δώσει όταν
4: και
0: είναι...
4: όλες οι υπόλοιπες θα πάνε με την απλή αναλογική.
0: Μα αυτό έκανε αναλογική.
4: Οπότε όταν την απλή αναλογική τη χωρίζεις στα 5, έχεις άλλο μερίδιο από να τη χωρίσεις στα 10.
0: Μα αυτό έκανε τώρα αναλογικό ο Μητσοτάκης και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν άφηνε τον νόμο όπως ήταν του Παυλόπουλου. Το πρώτο κόμμα παίρνει 50 έδρες. Ή όπως ήταν ο νόμος του Σκανδαλίδη, ο Πασόκ, το πρώτο κόμμα παίρνει 40 έδρες. Τώρα το έβαλε κλιμακωτά από το 25 για να δείξει και τελικά ότι σέβεται, ας πούμε.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό
0: δημοκρατικό.
4: Και δημοκρατικό.
0: Ναι, δημοκρατικό, αλλά το βρίζουν όμως. Και γι' αυτό τον βρίζουν.
4: Και για τα καλά τον βρίζουν το Μητσοτάκη.
0: Αυτό.
4: Λοιπόν, αυτό που έπρεπε όμως για μένα οπωσδήποτε να γίνει, διότι γίνεται η Βουλή τσίρκο, είναι να ανέβει το ποσοστό, να πάει στο 5% για την είσοδο στην Βουλή.
0: Το μικρό κομμάτι.
4: Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί γίνεται τσίρκο η Βουλή.
0: Γι' αυτό δεν έχει απαντήσει όμως ο Μητσοτάκης. Είπε ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο, θα πάμε με τον ίδιο. Αυτό όμως μπορεί να γίνει, έτσι.
4: Αν
0: θα ισχύσει...
4: γίνει πριν τις εκλογές, θα ισχύσει με τις επόμενες, δεν θα ισχύσει με αυτές.
0: Εξαρτάται τι αριθμό ψήφων θα πάρει, διότι αν πάρει νομίζω 200, μπορεί να ισχύσει από την πρώτη, ναι βεβαίως. Ναι.
4: Γιατί αυτό το βλέπεις πουθενά να το παίρνει.
0: Γιατί, μισό λεπτό, μια στιγμή, γιατί να μην το ψηφίσει το κόμμα του Τσίπρα. Ναι, γιατί να μην το ψηφίσει το κόμμα του Πασόκ. Έχουν δηλαδή...
4: Έχεις ακούσει ποτέ το Πασόκ να πει σε κάτι νέο όσα χρόνια
0: αυτό
4: είναι
0: να μου πεις.
4: Ακόμη και στην αντιπολίτευση.
0: Γι' αυτό βλέπω, γι' αυτό πέρασε στην τέταρτη θέση.
4: Αυτά πληρώνει.
0: Αυτά πληρώνει.
4: Αυτά πληρώνει. Ακόμη και για τον δικός τους άνθρωπος από το Πασόκ ήταν ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας. Δικός τους άνθρωπος ήταν.
0: Και ξέρεις,
4: γιατί είπανε όχι και δεν
0: ξέρεις, εγώ τώρα έτσι όπως βλέπω τώρα τα κόμματα, εάν γίνει αυτό το οποίο λες τώρα Δημήτρη μου, δηλαδή το πλαφόν ας πούμε αντί για 3% να πάει στο 5, ξέρεις πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός? θα γίνει χαμός. Δηλαδή αυτά τα οποία θα μπουν σίγουρα θα είναι Νέα Δημοκρατία, θα είναι το ΠΑΣΟΚ, θα είναι το κόμμα του Τσίπρα,
4: το
0: ΚΚΕ και το κόμμα της Καριστιανού και Ελληνική Λύση. Αυτά δεν βλέπω άλλο να μπαίνει σίγουρα.
4: Όχι. Μπαίνει και η Πλεύση Ελευθερίας που έχει το 5.39.
0: Ναι, μπαίνει. Αλλά αυτό θα πέσει πιο κάτω.
4: Και το Έλλας και η Ελπίδα.
0: Ναι. Πέντε κόμματα θα μπουν μέσα.
4: Το Έλλας πρέπει να το συνηθίσουμε όλοι μας.
0: Το Έλλας, ναι. Το Έλλας. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το οποίο είπε ο Λοΐζος το πρωί.
4: Καταπληκτικό. Λοιπόν. Άκου το υιοθέτησα αμέσως.
0: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, από εκεί και πίσω, πόσο βλέπεις να απέχει η αυτοδυναμία εσύ, Δημήτρη?
4: Κοίταξε, η αυτοδυναμία είναι ένα στοιχείο σοβαρό και ένα στοιχείο το οποίο θα εξαρτηθεί απόλυτα από το όταν θα πάει ο κόσμος στις κάλπες θα είναι σκεπτόμενος. Εάν ο κόσμος πάει στις κάλπες σκεπτόμενος, παίζει πολύ δυνατά η αυτοδυναμία. Εάν ο κόσμος πάει στις κάλπες για να εκδικηθεί, για να ρίξει χαλαρή ψήφο, για, οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε θα πάμε για δεύτερες εκλογές.
0: Και εκεί βεβαίως θα είναι η χαρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εάν στις πρώτες εκλογές οι έδρες στο νομό Δωδεκανήσου, χάρη εδώ στην περιοχή, τη δική μας, είναι μειωμένες, ο αριθμός είναι μειωμένος, στις επαναληπτικές εκλογές εκεί τα πράγματα πλέον υπάρχει αναδιάταξη, τα ποσοστά αλλάζουν, κάποια μικρά κόμματα συρρυκνώνονται περισσότερο διότι χωρίς προοπτική δεν έχει καμία αξία, θα υπάρχει μεγάλη...
4: Είναι άλλο, αλλιώς το τοπίο.
0: Α, διαφορετικό το τοπίο. Ναι, λοιπόν...
4: Τελείως διαφορετικό.
0: Λοιπόν, να σε καλά Δημήτρη μου, χάρηκα πάρα
4: και
0: πολύ.
4: Και εσείς το ίδιο, καλημέρα.
0: Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι, η ρευστότητα δίνει και παίρνει. Κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια, να προβλέψει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αυτό όμως που έχει σημασία και πρέπει να το τονίσουμε για μία ακόμη φορά, δεν έχει αξία τόσο πολύ το αν θα έχει ένα κόμμα συν πλην 1%, αλλά το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας. Και η σταθερότητα της χώρας εξασφαλίζεται μόνο με ισχυρές κυβερνήσεις. Όταν οι κυβερνήσεις είναι αδύναμες, το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στο εξωτερικό είναι και αδύναμο. Είναι μήνυμα ήττας της χώρας. Και σαν να τους λέμε, κακώς μας έχετε εμπιστοσύνη μέχρι τώρα. Γιατί τώρα έχουν τεράστια εμπιστοσύνη. Ο δείκτης εμπιστοσύνης στην χώρα μας έχει απογειωθεί στην κυριολεξία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει κάποιος. Είτε εκνευρίζεστε, είτε όχι κάποιοι με αυτά που ακούτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Την αλήθεια θα την λέμε και σκασίλα μας μεγάλη, αν ενοχλείστε. Σήμερα η χώρα μας έχει το καλύτερο πρόσωπο το οποίο είχε ποτέ στο διεθνές περιβάλλον. Ο σεβασμός απέναντι σε αυτήν εδώ την χώρα που ήταν σε βαθμό έλλειψης κατά το παρελθόν πάρα πολύ υψηλό, πολύ υψηλός ο βαθμός έλλειψης εμπιστοσύνης και σεβασμού, σήμερα δεν υφίσταται. Σήμερα την Ελλάδα τη σέβονται, σήμερα την Ελλάδα την υπολογίζουν. Και αυτό μόνο τυχαία δεν είναι. Δεν έχει γίνει. Και αυτό έχει απήχηση και αντίκτυπο στα οικονομικά πράγματα της χώρας. Βασιλή, ξέρεις ότι αυτή την ώρα η χώρα μας δανείζεται χρήματα για τις τρέχουσες ανάγκες με κόστος χρήματος περίπου σαν αυτό της Γερμανίας. Ξέρεις ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι όχι από την Ιταλία και από την Ισπανία, αν είναι δυνατόν η Ελλάδα. Μα λέει υπάρχει ακρίβεια. Γιατί πήγατε σε αυτές τις χώρες να δείτε αν υπάρχει ακρίβεια? Μα λέει η μισθή είναι χαμηλή στην Ελλάδα. Ήταν χαμηλή. 570 ήταν τότε επί Τσίπρα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο χιλιάρικο. Και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Το θέμα είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί, αλλά θα πρέπει όμως να ανεβαίνει και ο κύκλος εργασιών, να πούμε, της κάθε επιχείρησης για να αντέχει να δίνει μισθούς. Και σήμερα το ΑΕΠ της χώρας, μην ξεχνάτε ότι είχε φτάσει, είχε χαθεί το 1/4 του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος μας. Είχε πέσει στα 170 τόσο δισεκατομμύρια. Σήμερα ανεβαίνουμε προς τα 240 και πάμε, ανεβαίνουμε. Οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλους μισθούς και εκεί πραγματικά μου συγκρίνεται Λουξεμβούργο και ακούω και είναι τόσο ντροπιαστικό να τα λένε τα ψέκια, το καταλαβαίνω, αλλά να το λένε οι Πασοξίδες. μπερδεύουν τις χώρες που έχουν 1-3 εκατομμύρια ΑΕΠ. Έχει καμία σχέση η Ελλάδα με τα 250 και τα 300 δισεκατομμύρια που δεν θα αργήσουν. Αυτή την ώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης? Προτεραιότητα είναι παράλληλα με την ανάπτυξη και με την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αυτό έχει σημασία και αυτό γίνεται χάρη στις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει. Και οι επενδύσεις δεν ήρθαν τυχαία. Ήρθαν γιατί υπήρχε μια κυβέρνηση σοβαρή και την εμπιστεύτηκαν και γι' αυτό ήρθαν οι επενδυτές. Και το ότι η ανεργία έπεσε 10 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται ακριβώς σε αυτόν τον λόγο. Παλιά ο εργαζόμενος έψαχνε να βρει επιχείρηση για να εργαστεί. Και τώρα η επιχείρηση ψάχνει να βρει εργαζόμενο για να τον πάρει στη δουλειά του. Και αυτά πριν από μερικά χρόνια ίσχυαν. Μην το λησμονούμε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι πριν από 7 χρόνια αυτή εδώ η χώρα είχε ακόμα capital controls. Τα ξεχνάμε αυτά? Λέω λοιπόν ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα μια χώρα που έχει 1-3 εκατομμύρια και 1,5-3 εκατομμύρια, 1000 δισεκατομμύρια δηλαδή να πούμε ΑΕΠ, με την Ελλάδα που αυτή την ώρα πασχίζει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να το ανεβάσουν το ΑΕΠ. Και το έχουμε φέρει στα επίπεδα που ήταν πριν μπούμε στα μνημόνια. Δεν χρειάζεται να είστε οικονομολόγοι για να τα γνωρίζετε αυτά. Αλλά δεν χρειάζεται όμως να είστε και ψέκια και να ακούτε τον κάθε αγύρθι ο οποίος πάει να σας ξεγελάσει προκειμένου να σας πάρει την ψήφα του. Και λυπάμαι ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, στέκομαι στο ΠΑΣΟΚ και γίνομαι κακός για το ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρώ ότι είναι σοβαρό κόμμα το ΠΑΣΟΚ και δεν του αξίζει αυτή η στάση και η συμπεριφορά που έχει. Γι' αυτό βρίσκεται και στην τέταρτη θέση. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να μιλάει ο κάθε βουλευτής του, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα γιατί έχω και φίλους πολλούς, και να βλέπουν το λευκό χρώμα να το εμφανίζουν ως μαύρο. Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς έναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ πόσος είναι ο μισθός του γιατρού και να μην ξέρει πόσος είναι, και να λιδωρεί και να κοροϊδεύει το γεγονός ότι ο μισθός σε κάποια νησιά με τα κίνητρα που έχουν δοθεί είναι πάνω από 5.500 το μήνα, γιατί μόνο Χατζιωάννου, μόνο Χατζιωάννου εφοπλιστής δίνει στους γιατρούς 1.800 ευρώ κάθε μήνα που θα πάνε να υπηρετήσουν σε μικρά νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων. Ούτε να μην γνωρίζουν το τι χρήματα δίνει η περιφέρεια για τον κάθε γιατρό που έρχεται να υπηρετήσει στο νησί. Ούτε να γνωρίζουν ότι οι Δήμοι δίνουν στέγη στους γιατρούς για να μείνουν στα νησιά. Αυτά δεν είναι κίνητρα? Χώρια δε τα 1.800-2.000 επιπλέον που δίνει το κράτος στο μισθό του γιατρού. Για προσθέστε τα αυτά που να δούμε πώς θα βγαίνουν. Αλλά μήπως ξέρει ο Ανδρουλάκης ή ο κάθε βουλευτής του? Αν το ρωτήσεις πόσο παίρνει ένας γιατρός θα σου απαντήσει? Απλώς ακούνε τα γκρουπούσκουλα, γιατί έχουμε και στον ιατρικό κλάδο τέτοια, τα οποία τα εμφανίζουν όλα μαύρα, όλα καταστραμμένα. Κατεστραμμένα τα πάντα, τίποτα ορθόλου, τίποτα σωστό δεν υπάρχει. Και υιοθετεί το ΠΑΣΟΚ αυτές τις λογικές και αυτές τις τακτικές. Και υπάρχει μια μερίδα σοβαρών ανθρώπων του κέντρου που δεν αντέχει να βλέπει αυτή την τακτική την οποία ακολουθεί αυτό εδώ το κόμμα, το ιστορικό κόμμα, το σοβαρό αστικό κόμμα. Και γι' αυτό βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Και για να δούμε στη συνέχεια ποια μπορεί να είναι. Γιατί κάποτε είχε πει Βασίλη ότι μπορεί να φτάσει και στην πέμπτη, αν ο Βελόπουλος δεν χάσει τη δύναμή του, δεν το περάσει.
1: Αν συνεχίσει έτσι.
0: Να είναι, είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Λυπάμαι πάρα πολύ πραγματικά. Και γιατί πονάω? Γιατί εμείς εδώ από εδώ μέσα και ο Μιλόν φωνάζαμε και λέγαμε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπορεί να μείνει το ΠΑΣΟΚ ένα σοβαρό κόμμα, να μπορεί να έχει μια προοπτική σταθερότητα σε αυτή εδώ η χώρα. Και όχι αυτή την ώρα να έχει δαιμονοποιήσει ο Ανδρουλάκης την όποια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τι είναι οι νεοδημοκράτες? Λεπροί είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Είστε εσείς ο καθηγιασμένος και οι νεοδημοκράτες είναι οι άρρωστοι, οι λεπροί? Πήρατε και απόφαση στο συνέδριο. Πότε άλλοτε κόμμα πήρε τέτοια απόφαση? Δεν συνεργάζομαι ποτέ, δεν συγκυβερνώ ποτέ με το τάδε κόμμα. Εάν σου το πει δηλαδή ο ελληνικός λαός, εάν πάρεις εντολή από τον ελληνικό λαό, εσύ τα κομματόσκυλά σου από εκεί παίρνεις μόνο εντολή? Αυτό θα ισχύει για σένα? Αυτό που είπατε μέσα στο συνέδριο δεν έχει αξία για εσάς, η εντολή που θα σας δώσει ο ελληνικός λαός? Γι' αυτό σας έχει στείλει στην τέταρτη θέση. Και πού αλλού μπορεί να σας στείλει αργότερα, με τα μυαλά τα οποία ακολουθείτε? Ξέρω ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που συμφωνούν με εμένα. Μου λένε καμιά φορά, πες τα ρε Κλεάνθη, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι, τους λέω, θα γίνομαι εγώ ο κακός για να μου είστε εσείς στην απέξω. Δεν βαριέσαι όμως. Αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει ένας που δημοσιολογεί και δημοσιογραφεί. Ενίοτε να γίνεται κακός. Γι' αυτό λένε ότι ο καλός ο δημοσιογράφος στην κηδεία του δεν πατάει άνθρωπος. Όχι, Δάκη, στη δική μου. Λοιπόν, καταλάβαμε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Αχ, αυτή η παιδεία.
1: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Αυτή τα κάνει όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη δική της απάντηση δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου σχετικά με τη λειτουργία της Β' χειρουργικής κλινικής, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσφατη διοικητική ενοποίηση με την Α' χειρουργική δεν αποτελεί κατάργηση της κλινικής, αλλά μια αναγκαία και προσωρινή λύση απέναντι στα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το ίδρυμα. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Νίκο Καραμαρίτη, και όσα δήλωσε στο Κόσμος, οι κλινικές έχουν απομείνει με μόλις 6 ενεργούς ιατρούς από τις 9 οργανικές θέσεις που προβλέπονται, λόγω μετακινήσεων προσωπικού, προβλημάτων υγείας και αδειών. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίθηκε απαραίτητη συνένωση των δυνάμεων των δύο χειρουργικών κλινικών. Όπως επισημάνε ο κ. Καραμαρίτης, το Υπουργείο βρίσκεται στο πλευρό της Ρόδου και γενικότερα στα νοσοκομεία, και αυτό διαφαίνεται και από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση επισημαίνει ότι το νοσοκομείο καταγράφει βελτίωση στην αποσυμφόρηση των χειρουργείων. Η λίστα αναμονής έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που μεταφράζεται σε ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και καλύτερη διαχείριση των περιστατικών. Ο κ. Καραμαρίτης στάθηκε και στο νέο κέντρο υγείας στην Νότια Ρόδο, χαρακτηρίζοντας θετική την εξέλιξη που θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε πολίτες αλλά και επισκέπτες. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ζήτημα της διαχείρισης.

0: Των παραλίων της Ρόδου, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση και δημοπράτηση 75 παραλίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόθεση των σχετικών διαδικασιών εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η απόφαση αφορά παραλιακές εκτάσεις που βρίσκονται εντός ή πλησίων περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού πριν από οποιαδήποτε διαδικασία παραχώρησης ή εκμετάλλευσης. Την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η νομοθετική διάταξη που αφορά τη διαχείριση ακινήτων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, να ασκεί έντονη κριτική χαρακτηρίζοντας την ομολογία αποτυχίας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και αντισυνταγματικό ξήμερο, που ενισχύει περαιτέρω τις αρμοδιότητες της εταιρείας. Σε δήλωση του, ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσιος διάλογος για το καθεστώς διαχείρισης αγιαλών και παραλίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΑΔΕ να συνεχίσει να διοικεί, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται εκτάσεις που, όπως υποστηρίζει, αποτελούν κοινόχρηστους αγιαλούς και παραλίες, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται υπό διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, μιλώντας στον Κόσμος, αναφέρθηκε στις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στη διαχείριση του ζητήματος, επισημένοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ότι οι απαραίτητες συζητήσεις και παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των παραλίων και προανήγγειλε την αποστολή επιστολής προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας τη μεταφορά της αρμοδιότητας όλων των παραλίων στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία. Το σοβαρό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την αξιοποίηση των παραλίων στη Ρόδο, την ΚΟ και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πυρακάκη. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο κ. Νικητιάδης, παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραχώρησης και αξιοποίησης παραλίων, την ώρα που η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου για τη Ρόδο και την ΚΟ. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στη Ρόδο στον τομέα της κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον υπεύθυνο λιμένα ασφαλείας της Ρόδου, Παναγιώτη Ντόκο, ο οποίος μίλησε στο Κόσμος. Όπως ανέφερε, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η κρουαζιεροπλοϊκή δραστηριότητα συνεχίζεται ομαλά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο ανήκει στην Mano Maritime και πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια στη Μεσόγειο με αφετηρία τη Χάιφα. Ο κ. Ντόκο σημείωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται όπως αρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για τη ΔΕΗ Ρόδου μετά από δικαστική απόφαση που αφορά τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η προστασία που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση εναντί μέτρων αναγκαστικής εισπράξης δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά εξαρτάται άμεσα από τη συνεπή εφαρμογή των όρων της συμφωνημένης ρύθμισης. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική οικονομική διαχείριση της δημοτικής επιχείρησης, καθώς καθιστά σαφές ότι η διατήρηση των ευεργετημάτων της ρύθμισης προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής. Στη Ρόδο θα βρεθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, στο πλαίσιο επίσκεψης που συνδέεται με θέματα διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά την παραμονή του στο νησί, αναμένεται να συμμετάσχει σε εκδήλωση παρουσίασης προγράμματος που αφορά παρεμβάσεις για την προστασία των δασικών εκτάσεων. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες και ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας, κάνοντας λόγο για σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δυσκολεύουν την παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν, το νοσοκομείο παραμένει εδώ και μήνες χωρίς βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγο και καρδιολόγο, με αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και γενικούς ιατρούς. Ανησυχία προκαλούν στην Κάλυμνο περιστατικά διαδικτυακής απάτης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα μέσω παραβιασμένων λογαριασμών στο Facebook. Επιτίδη αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά προφίλ χρηστών και στη συνέχεια επικοινωνούν με φίλους και γνωστούς τους, ζητώντας χρήματα με διάφορες δικαιολογίες και προσχήματα. Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Ακού Κόσμος 938.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη next to you, δίπλα σας, ο Λοΐζος Λοΐζος. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, πάμε μαζί ένα τριωράκι να δούμε την επικαιρότητα. Έχουμε μπει πια στην καρδιά του καλοκαιριού, μπορούμε να πούμε. Ή βασικά, δεν ξέρω, περάσαμε το κατώφλι του καλοκαιριού, θα ήταν η πιο ακριβής έκφραση. Η καρδιά του καλοκαιριού θα λέγαμε ότι είναι ο 15 Αύγουστος. Διάζομαι να πάω διακοπές. Υπομονή, θα έρθει και ο 15 Αύγουστος, πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Πάμε να δούμε σήμερα στις 9 Ιουνίου ποιος γιορτάζει. Είναι της Αγίας Ροδάνθης. Τιμάει τη μνήμη επίσης του, του Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας η εκκλησία μας. Τώρα γιορτάζει η Ροδία και η Ροδάνθη παράλληλα. Αλλά είναι και η μνήμη του Αγίου Κυρίλλου του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, ενός μεγάλου πατέρα της εκκλησίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγα για τον Άγιο Κύριλλο. Ο Άγιος Κύριλλος είναι μία από τις πιο ισχυρές, επιδραστικές και πολυσυζητημένες προσωπικότητες της πρώιμης χριστιανικής εκκλησίας, στον 5ο αιώνα της εκκλησίας μας. Έζησε σε μία εποχή που η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το 378 με 444 έζησε, ήταν το πολιτισμικό και θεολογικό κέντρο όλο του κόσμου η Αίγυπτος τότε, η Αλεξάνδρεια. Αλλά ήταν και ένα καζάνι που έβραζε από θρησκευτικές και πολιτικές εντάσεις. Υπήρχαν τότε έτσι ιέριδες, ας το πούμε, αρκετές αιρέσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Άγιος Κύριλλος. Ο μεγάλος του αντίπαλος ήταν ο Νεστόριος και η σύγκρουσή του με αυτόν έμεινε στην ιστορία. Ο Νεστόριος δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος, ο οποίος υποστήριζε ότι η Παναγία δεν πρέπει να αποκαλείται Θεοτόκος, δηλαδή αυτή που γέννησε το Θεό, αλλά Χριστοτόκος, αυτή που γέννησε δηλαδή μόνο την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Αυτό ο Νεστόριος υποστήριζε. Τότε λοιπόν ξεσπάει μια μεγάλη διαμάχη, μια μεγάλη έρηδα, μια θεολογική σύγκρουση. Στην Κωνσταντινούπολη οι πιστοί φεύγουν από τους ναούς, από τις εκκλησίες, διότι θεωρούσαν αίρεση τον Νεστόριο και δεν πήγαιναν εκεί που μνημονευόταν το όνομά του και εκεί που οι επίσκοποι μνημόνευαν το όνομά του, και προκαλείται με αλφαγιώτα στην εκκλησία η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστό στην Έφεσο. Εκεί πρωτοστατεί ο Άγιος Κύριλλος και με τα θεολογικά του επιχειρήματα θεμελιώνει την Ορθοδοξία και οι πατέρες Εκκλησίας καταδικάζουν τη θεωρία του Νεστορίου και κατοχυρώνεται επίσημα ο όρος Θεοτόκος που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Επίσης, ας πούμε ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας, γιατί άφησε πίσω του ένα τεράστιο συγγραφικό έργο που έχει να κάνει με ερμηνείες στην Αγία Γραφή, αντιρρητικούς λόγους κατά των αιρέσεων και βαθιά θεολογικά κείμενα που διαμόρφωσαν το χριστιανικό δόγμα της Εκκλησίας μας. Και έτσι λοιπόν τιμάται από την Εκκλησία μας ως σφραγίδα των πατέρων για την σοφία του. Ο Άγιος Κύριλλος ήταν μια προσωπικότητα με τεράστιο δυναμισμό και πάθος που συχνά τον έφερνε σε σκληρές συγκρούσεις με την πολιτική εξουσία της εποχής και με άλλες θρησκευτικές ομάδες της Αλεξάνδρειας.
Το όνομά του έχει ιστορικά συνδεθεί με τις ταραχές που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της διάσημης εθνικής φιλοσόφου και μαθηματικού της Ιπατίας, αν και οι απόψεις των ιστορικών διείστανται για το μέρος της ευθύνης του. Αυτόν τον άνθρωπο τιμάμε λοιπόν σήμερα για την τεράστια θεολογική του προσφορά, τη σταθερότητα στα δόγματα και τη συμβολή του στη διαμόρφωση της χριστιανικής διδασκαλίας, ιδιαίτερα στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας. Πάμε τώρα και λίγο το ρολόι του χρόνου στα ιστορικά γεγονότα, από τα θρησκευτικά γεγονότα, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 9 Ιουνίου. Το 1870 φεύγει ένας μεγάλος, αφήνει την τελευταία του πνοή, ο Charles Dickens, ένας από τους σπουδαιότερους Άγγλους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Έγραψε τον Oliver Twist, μεταξύ άλλων. Το 1934, σαν σήμερα, γεννιέται ένας μεγάλος στάρ. Κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ο Donald Duck, η διάσημη γκρινιάρα πάπια της Walt Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο καρτούν The Wise Little Hen. Τέλος, σαν σήμερα, το 1993, κάνει πρεμιέρα ως κινηματογράφου στον Ηνωμένων Πολιτειών το Jurassic Park του Steven Spielberg. Οι δεινόσαυροι ξαναζωντανεύουν και αλλάζουν για πάντα το σινεμά, αλλά και τα ειδικά εφέ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το στίγμα της ημέρας. Κάνουμε το σταυρό μας, ξεκινάμε, πάμε λίγο μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να δούμε επικαιρότητα.

μετά και τα χθεσινά τις εχθροπραξίες στο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όπου στο μεταξύ κόστησαν με 14 νεκρούς στον Λίβανο από Ισραηλινές επιθέσεις, αλλά απ' την άλλη όμως και το Ισραήλ δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν εξαιτίας αυτής εδώ της επίθεσης που έκανε στο Λίβανο. Λοιπόν, εξαιτίας όλων αυτών σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και δεν πήγανε στα χειρότερα, τα οποία, δηλαδή τα χειρότερα αποφεύθησαν από ό,τι φαίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενεπλάκησαν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πάυση των εχθροπραξιών. Για να δούμε για πόσο μέχρι νεοτέρας, εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή εδώ η ηρεμία πριν τη μεγάλη καταιγίδα. Σήμερα στην περιοχή μας ο καιρός θα είναι τέλειος. Η θερμοκρασία θα είναι στους 26 βαθμούς, η άνεμη άπνοια σχεδόν, ηλιόλουστη ημέρα. Από αύριο θα ανεβάσουν λίγο την ένταση των ανέμων, θα είναι δυτική, 5 με 6 μποφόρ. Και κάπως έτσι θα κυμανθεί ο αέρας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ωστόσο η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, δηλαδή την Πέμπτη βλέπω θα φτάσει και τους 29 βαθμούς. Δηλαδή σήμερα θα είναι maximum 26, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 29.

Έγινε και ένα σχηματισμό στην κυβέρνηση. Κότσιρας στο μεταφορών, Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών, Σούκουλη στο Εμπορικής Ναυτιλίας και Χατζηβασιλείου στο ΙΠΕΞ, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμενόντουσαν οι αλλαγές την Πέμπτη, ωστόσο ευνηδίασε η κυβέρνηση, τις έκανε χθες. Και επίσης, ενώ αναμενόταν ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος κυβέρνησης, θα έφευγε από αυτή τη θέση του, τελικά παραμένει. Και πολύ καλά κάνει, διότι ο κύριος Μαρινάκης το χειρίζεται πάρα πολύ καλά. Το θέμα της επικοινωνίας κυβέρνησης με τον τύπο. Η Τουρκία διαψεύδει ότι πολεμικό αεροσκάφος της παρενόχλησε το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια. Θυμάστε, χθες στην Κύπρο παρενοχλήθηκαν όχι μόνο του Δένδια από τους Τούρκους, αλλά και τον Υπουργό να μείνει στις Ολλανδίες και της Γαλλίας. Ισχυρίστηκε η Τουρκία ότι πρόκειται για ψεύδι, τα οποία έχουν στόχο να παραπλανήσουν την διεθνή κοινή γνώμη και να προκαλέσουν ένταση. Ενώ παράλληλα επισήμανε ότι παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος του ψευδοκράτους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου, υπήρξαν εκτός από τα F-16 και παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον πύργο ελέγχου του παρανόμου αεροδρομίου της Τιμπού στα κατεχόμενα.

φωτογραφίες με τον το μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στον Άγιο, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, τον 37χρονο Παλαιστίνιο, έχουν βγει στην δημοσιότητα. Τον δείχνουν σε ένα αεροδρόμιο λίγο πριν επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο με προορισμό τη Μαλαισία, και το στρατόπεδο εκπαίδευσης που διατηρεί εκεί η Χαμάς. Είχε επισκεφτεί 2 φορές στη Νοτιοανατολική Ασία, με το δεύτερο ταξίδι του να γίνεται περίπου πριν από 1 χρόνο. Τότε, όπως φέρεται, να ανέφερε στους αστυνομικούς με τις αλλεπάλληλες ανακρίσεις του, οι οποίες συνεχίζονται. Συνάντησε το χειριστή του και εκπαιδευτή του στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, με τον οποίο διατηρούσε τακτικές επικοινωνίες. Συγκάτοικος του 37χρονου, που έχει καταθέσει στην τρομοκρατική, υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε χαμηλό προφίλ όσο έμενε στην Αθήνα. Ήταν κλειστός άνθρωπος, λέει, δεν έβγαινε από το σπίτι του όταν ερχόταν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι πήγαινε για δουλειά στην Κρήτη σε κουζίνα ξενοδοχείου. Δεν ήξερε, λέει, που ήταν εμπλεγμένος. Ο συγκεκριμένος τώρα μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας. Έγινε η μεταγωγή του. Και επίσης ισχυρίζεται ότι πήρε 10.000 ευρώ από τη Χαμάς για να προχωρήσει σε τρομοκρατικό χτύπημα, και πως του πλήρωναν το ενίκιο για να μείνει στην Αθήνα. Ακούστε τώρα. Μισθοφόρος, εκπαιδευμένος μισθοφόρος, είχε πληρωθεί από τη Χαμάς με 10.000 ευρώ για να προχωρήσει σε τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα εναντίον Ισραηλινού στόχου και πιθανότατα τουριστικό σημείο. Ο ίδιος άρχισε να κάνει ωστόσο δεύτερες σκέψεις, λέει. Μέλη της οργάνωσης φαινόταν να τον απείλησαν ότι θα κάνουν κακό στην οικογένειά του που βρίσκεται στη Γάζα. Φοβερά πράγματα. Έχει πολύ ζουμί αυτή εδώ η υπόθεση ακόμα, έτσι όπως φαίνεται. Γιατί συν της άλλης καταλαβαίνουμε και πώς δρούν οι χαματζίδες. Δηλαδή προσθέτω, τον απείλησαν στη Γάζα με την οικογένειά του. Θα του κάνουν κακό στην οικογένειά του. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο Παλαιστίνιος είναι πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη την ελληνική. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί μέχρι την 5η, 11 Ιουνίου, αυτή την 5η. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών που οδηγήθηκε το πρωί η συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης χθες το πρωί άσκησε σε βάση του ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος. Διώκεται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Πραγματοποίηση ταξιδιού για τα παρακολούθηση εκπαίδευσης και τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Σε πόσο καιρό τον κόβεται να βγαίνει έξω? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι κατηγορίες για την τρομοκρατία δεν είναι απλές υποθέσεις. Αλλά αυτόν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα τον είχαν οδηγήσει στον Γκουαντάναμο και δεν θα βγαίνει από εκεί ποτέ. Το πιο πιθανό βέβαια είναι να παραδοθεί στο Ισραήλ και να τον αναλάβουν οι Ισραηλινοί για να τον ανακρίνουν. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ζήτημα το συγκεκριμένο. Έχουν τεθεί σε συναγερμό όλες οι ελληνικές αρχές για φέτος το καλοκαίρι, μετά από αυτό το περιστατικό, μετά από αυτό το γεγονός, διότι μπορεί να μην είναι και ο μόνος, μπορεί να έχει κι άλλους. Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Προσοχή και εδώ στη Ρόδο.
πένθος εντωμεταξύ εδώ στο νησί, έφυγε στα 46 του Μιχάλης Μπακίρης. Ενώ λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε και για πρώτη φορά στα νερά της Μεσογείου. Κι όμως, λευκός καρχαρίας, εντάξει τώρα, εγώ έχω ακούσει ότι εδώ στο Αιγαίο που και που βλέπουμε κανένα λευκό καρχαρία. Κατά το παρελθόν έχουν φανεί, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δίτες το κατέγραψαν το σπάνιο αυτό θέαμα και συμμετείχαν σε μια επιχείρηση απομάκρυνσης εγκατελειμμένων αλλιευτικών δικτυών στον πορθμό της Σικελίας, στη θαλάσσια ζώνη μεταξύ του Ιταλικού νησιού και της Θηνησίας, καθώς ξαφνικά βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με ένα λευκό καρχαρία μήκους 4 μέτρων. Θηρίο. Βιντεοσκοπήθηκε την ώρα που λοιπόν απομάκρυναν τα δίχτυα τους από τους δίτες με το που τον είδαν. Το βίντεο δόθηκε στην δημοσιότητα και διακρίνεται ο μεγάλος λευκός καρχαρίας και το σκηνικό καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, παρότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν θεαθεί μεγάλοι λευκοί καρχαρίες στη Μεσόγειο, ο πληθυσμός στην περιοχή είναι αδιευκρίνιστος και δεν είχαν καταγραφεί σε βίντεο αποδίτες ποτέ, σύμφωνα με το δελτίο του Ιδρύματος Health Assist, που ηγήθηκε της πρωτοβουλίας για την απομάκρυνση εγκατελειμμένων αλλιευτικών δικτυών. Οι λευκοί συναντιόνται κυρίως στο βορειοανατολικό Ειρηνικό και στα ανοιχτά της Νοτίου Αφρικής και της Αυστραλίας. Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 250 λευκοί καρχαρίες στη Μεσόγειο, αλλά ο πληθυσμός τους μειώνεται εξαιτίας της παράνομης αλλιείας. Οι δίτες ήταν στα στενά της Σικελίας, ανάμεσα στο Ιταλικό νησί και την Τινησία, μια περιοχή που οι επιστήμονες λένε ότι μπορεί να είναι το τελευταίο τους καταφύγιο. Ένας φοβερός καρχαρίας, ο Λευκός, ο οποίος βέβαια ευθύνεται και για πολλούς θανάτους

0: Νεκρός, κυρίες και κύριοι, ένας 60χρονος μετά από άγριο καυγά με το συγκάτοικό του στην Σκαλιθιές. Ένα περιστατικό το οποίο σόκαρε χθες το βράδυ όλη την κοινωνία της Ρόδου. Ένα αιματηρό περιστατικό. Θανάσιμος τραυματισμός 60χρονου. Είχαν έναν έντονο διαπληκτισμό με το συγκάτοικό του, ο οποίος του επιτέθηκε με μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα τώρα για την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης και εξετάζουν τις συνθήκες. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

Κερδίζουμε τη μάχη, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, με ολοκληρωτική νίκη επί του Ιράν σε επόμενες δύο εβδομάδες. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα, τώρα πριν λίγο στις 7 παρακάτι, στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών συνετρίβεται στα στενά του Ορμούζ και δεν έχει αποσαφινιστεί εάν αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη ή δέχτηκε ιρανικά πυρά.

Και επιστρέφουμε λίγο στα τοπικά, γιατί στις 18 Ιουνίου αναμένεται στη Ρόδο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν στη Ρόδο, στα τέλη της άλλης εβδομάδας, ο Υπουργός Υγείας, και σκοπός και επίσκεψής του είναι να... είναι η παραχώρηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων. Και είναι τώρα έτσι ενδιαφέρον να δούμε τι σκέφτηκαν και πού έχουν καταλήξει περιφερειάρχης, δήμαρχος και υπουργός υγείας για την χρήση του παλαιού νοσοκομείου. Τώρα, αυτά γίνονται βέβαια και στην σκιά των προβλημάτων που ανέκυψαν όσον αφορά την συγχώνευση των χειρουργικών κλινικών Α και Β στην Ρόδο, στο νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι και κάτι το οποίο προφανώς έτσι απασχολήσει και το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό, η κατάσταση στο νοσοκομείο και με την υποστελέχωση. Καμία ένα, η γνώμη μου είναι ότι το παλιό νοσοκομείο θα πρέπει να γίνει διαμερίσματα, τα οποία αναπαραχωρούνται σε γιατρούς που θέλουν να έρθουν στη Ρόδο να δουλέψουν, ή ξέρω εγώ, εκπαιδευτικούς, ή γενικότερα έτσι νοσηλευτές, ή ό,τι έχει έλλειψη, γιατί το στεγαστικό πρόβλημα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τους ανθρώπους. Οπότε λοιπόν θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο οικοδόμημα, ή για φοιτητές για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει μια φοιτητική εστία. Από το να γίνει υπηρεσίες δημοτικές, περιφερειακές ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, συλλόγων και τα λοιπά, που να κάθονται μέσα σε γραφεία άνθρωποι για να, του δημοσίου ας το πούμε, καλύτερα να αξιοποιηθεί, να βγάζει και κανένα ευρώ να συντηρείται το ακίνητο και να δίνει και έτσι μια φτηνή στέγαση στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στο νησί να προσφέρουν στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά εξαιτίας των υψηλών ενοικίων και της έλλειψης δεν μπορούν. Και φυσικά στους φοιτητές, έτσι, μια φοιτητική εστία θα ήταν ό,τι πιο ιδανικό σε αυτό το σημείο, στην περιοχή αυτή.

Κυριαρχία Τσίπρα στους αριστερούς και στους κεντροαριστερούς. Πάμε να δούμε λίγο τι λένε τα δημοσκοπικά στοιχεία. Ευρεία στήριξη των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή κεντροαριστεροί δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, με το Έλλας να πρωτοστατεί, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία αντλεί την ισχύ της κατά κύριο λόγο από όσους πιστεύουν ότι η διάκριση αριστερά και δεξιά δεν έχει νόημα. Σύμφωνα με στοιχεία του σφιγμού του Ιουνίου της προ-ράτα που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες, ο Τσίπρας οφείλει την αναρρίχησή του στη δεύτερη θέση στο 14,5% στο γεγονός ότι το υποστηρίζει σχεδόν το 1 τρίτο ή το 31% των πολιτών που δηλώνουν αριστεροί ή κεντροαριστεροί. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ που εκτιμάται στο 8,5% υστερεί σημαντικά σε αυτή την κατηγορία ψηφοφόρων, αφού στηρίζεται μόνο από το 4% εξ αυτών. Wow. Αυτό λέει πάρα πολλά. Άρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ακόμα ένα 8,5% συμπαγές ποσοστό, δεν πρόκειται για ποσοστό κεντροαριστερών. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκεί ποντάρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γεγονός ότι τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια ένα κόμμα εξουσίας, είναι ένα κόμμα μόνο διαμαρτυρίας. Και την ώρα που η πατρίδα κινδυνεύει με αστάθεια και πολιτική αστάθεια και με τον κίνδυνο να επανέρθουν οι λαϊκιστές της αριστεράς στην εξουσία, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι οι μυαλωμένοι του ΠΑΣΟΚ άραγε? Θα ψηφίσουν Μητσοτάκη, τον κέντρο Μητσοτάκη, ή θα παραμείνουν πιστοί γιατί έχουν πράσινο αίμα στις φλέβες τους? Ένας στους τέσσερις απολιτικ στηρίζει τη Μαρία Καριστιανού. Η απολιτική δηλαδή. Είναι γεγονός ότι άνθρωποι που δεν ψήφιζαν ποτέ θα πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές την Καριστιανού. Είναι κάτι σαν την Χρυσή Αυγή το γεγονός αυτό. Δηλαδή πολλοί νέοι άνθρωποι, άνθρωποι που δεν πήγαιναν ποτέ να ψηφίσουν, πήγαν και ψήφιζαν Χρυσή Αυγή κάποτε. Έτσι η Χρυσή Αυγή έφτασε το 7%. Τώρα και η κυρία Καριστιανού έχει μια δυναμική, η ελπίδα για τη δημοκρατία πάνω από το 8%. Χτυπιέται με το ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θέση.

Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά πρώτη έως και 30,8%. Και το ενδιαφέρον πια είναι σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, με ποιον θα μπορούσε από όλους αυτούς να συνεννοηθεί και να σχηματίσει κυβέρνηση. Μια επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ, αν φύγει ο Χάρης Δούκας και αν έχει μείνει μέχρι τότε ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρω και αν με τον Ανδρουλάκη θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να συνεννοηθεί μετά από τέτοιες σκληρές καταγγελίες που δέχεται όσον αφορά τις υποκλοπές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η Λατινοπούλου, αν θα ήταν στο κοινοβούλιο, είναι ένα ερώτημα. Αν δηλαδή καταφέρει και πάρει ένα 3,5-4% και μπορέσει να σχηματίσει μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μια δεύτερη εναλλακτική. Αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με το ξυλόλιο του Βελόπουλου δεν νομίζω. Ούτε φυσικά με το μπάζωμα της Κωνσταντοπούλου θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Πιο πιθανό είναι να σχηματίσει κυβέρνηση με τον Τσίπρα, ο Μητσοτάκης, παρά με αυτούς.

Συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Οι μαθητές εξετάστηκαν χθες σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Σήμερα είναι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στα Θρανία και τραβάνε το ζόρι τους. Υπομονή, παιδιά. Χαλαρά, η ζωή θέλει λίγο ζαμαφού όσο μπορείτε. Και οι γονείς και τα παιδιά. Εξετάζονται σήμερα στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, πολύ ωραίο, ωραίο μάθημα το ναυτικό δίκαιο, και διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία. Πολύ ωραίο μάθημα. Και επίσης εφαρμογές οργάνωσης και διοίκησης ΑΟΔ και στοιχεία μηχανών. Οι εξετάσεις θα αρχίσουν σε μία ώρα, στις 8.30, σε λιγότερο από μία ώρα. Και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι και τις 8. Άντε, υπομονή, μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι όλο το βάσανο για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ. Ενώ για τα ΓΕΛ, για τα γενικά λύκεια, ολοκληρώθηκαν εξετάσεις τους χθες. Αυτοί ξεκινάνε διακοπές. Καλά να περάσετε. Καλό καλοκαίρι, παιδιά.

Κουράγιο και στα δημοτικά. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για αυτά τα μικρά τα παιδιά, για το τελευταίο κουδούνι για τη σεζόν αυτή. 15 Ιουνίου σταματάνε και τα πιτσιρίκια, τα δημοτικά, σηματοδοτώντας το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς για το καλοκαιράκι.

Λοιπόν, με συνολική επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% των δαπανών, ξεκινά σύντομα το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Φοβερό, ε! Μπορεί να σας καλύψει και το 95% των δαπανών για την ανακαίνιση ενός ακινήτου που έχετε, το οποίο μπορεί να παραμένει κλειστό και ερυπωμένο. Η κυβέρνηση έτσι τρέχει αυτό το πρόγραμμα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στέγασης ενώπιον της στεγαστικής κρίσης και της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατασκευασμένες έως το 1990. Θα επιδοτεί ανακαινήσεις κατοικιών κατασκευασμένων έως το 1990 με ενίσχυση έως 300 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια έως 120 τετραγωνικά. Η επιδότηση θα ανέρχεται ως και 95% για ευάλωτες κατηγορίες δικαιούχων όπως άτομα με ειδικές ανάγκες και μονογονεϊκές οικογένειες, αναλόγως και τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα ακίνητα. Στόχος είναι να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανεκμετάλλευτα και να δοθεί ανάσα στο πρόβλημα της στέγης. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες είναι ότι το ποσό επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση

Έρχεται φόρος στην Ελλάδα, ελληνικός φόρος 15% στα κέρδη από τα κρύπτο. Το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νομοθεσία για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, η οποία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στους επόμενους μήνες, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters. Την ίδια ώρα το Bitcoin κάνει βουτιά και φτάνει, σπάει βασικά το ψυχολογικό φράγμα των 60.000 δολαρίων το ένα. Είχε φτάσει και 120.000 δολάρια κάποια στιγμή. Τώρα έχει κάνει μια βουτιά 100%, 50% βασικά.

0: Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη, στη χώρα μας. Στον ΟΣΑ η χώρα μας δεν έχει καλά στοιχεία όσον αφορά την ακρίβεια. Είμαστε στις πρώτες χώρες, πρώτες πιο ακριβές χώρες στο χώρο μελών του ΟΣΑ. Πιο ακριβές από εμάς είναι μόνο η Τουρκία, ακούστε, και η Κολομβία.
1: Κόσμος 938.

αυτή εδώ η ακρίβεια συνδέεται, λέει, με την αύξηση των κερδών στον κλάδο των υπηρεσιών. Και τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία λένε ότι από το 19 μέχρι και το 24 η αύξηση των κερδών στην Ελλάδα ήταν 35% και των μισθών 13,5%. Η αντίστοιχη αύξηση κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 33,2% και με αύξηση μισθών 29,9%. Ουσιαστικά αυτό τι μας λέει, ότι τα καρτέλ καλά κρατούν. Υπάρχει ένας καχεκτικός ανταγωνισμός, καχεκτικός ανταγωνισμός. Οι μεταρρυθμίσεις είναι εικονικές. Οι μεγάλοι και ισχυροί εκμεταλλεύονται τα εξωγενή σοκ και αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους τους με επιθετικές τιμολογιακές πολιτικές και φουσκώνουν ακόμα περισσότερο την κερδοφορία και τον πλούτο τους μέσα από συρρήγνωση του εισοδήματος και των μεσαίων και ασθενέστερων. Αυτό εδώ, έτσι, καταγγέλουν οι επικριτές της κυβέρνησης.

Τον Απρίλιο του 27 θα παραδοθεί το κτηριακό συγκρότημα της νέας αγοράς. Τουλάχιστον τότε υπολογίζεται. Το οποίο ανακατασκευάζεται με ταχύς ρυθμούς. Στόχος είναι οι καταστηματάρχες να αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά στα καταστήματά τους, ακόμα και μετά το τέλος του Δεκεμβρίου, ώστε να προχωρήσουν σε εργασίες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν την επόμενη σεζόν. Ο εργολάβος είναι ο Κώστας Βρούχος, ο οποίος μίλησε στην Ροδιακή και αποτύπωσε την εικόνα των εργασιών που εκτελούνται, κάνοντας γνωστό ότι αυτό το διάστημα γίνεται αποκατάσταση των όψεων στον όροφο, στο εσωτερικό, που σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, και ταυτόχρονα γίνονται και αποκαταστάσεις στην πλευρά προς την Τράπεζα της Ελλάδος και προς την Πιάτσα Ταξί.

Με 3 κιλά κάναβη στις αποσκευές του ταξίδευε από τον Πειραιά και συνελήφθη στην Ακαδιά ένας 27χρονος. Τον έλεγξαν εκεί οι λιμενικοί και βρήκαν επάνω του 3,5 κιλά κάναβη και ένα χρηματικό ποσό κοντά στα 4 χιλιάρικα. Συνελήφθη.

0: Πάντως στο η είδηση της ημέρας στο νησί είναι η δολοφονία στις Καλυθιές. Με ένα νεκρό ο οποίος δέχτηκε μαχαιριά στο λαιμό και του κόπηκε η καροτίδα. Ο δράστης είναι ένας 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη, και το θύμα είναι ένας 60χρονος. Το θέμα θα το δούμε αμέσως μετά, το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα και πάλι σε όλους να πούμε. Στο ραδιοφωνοκόσμο συντονισμένοι, ο Λοίζος Λοίζος στο μικρόφωνο, 6946-789-100 τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
7: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
6: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
7: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
7: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
7: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
9: Χώρο?
11: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας 2 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου. Και καλημερίζουμε τους τηλεθεατές της τηλεόρασης Κόσμος σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Και πάμε κατευθείαν μέχρι τις Καλυθιές τώρα να συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο της περιοχής, τον κύριο Τάσο Κώστα. Καλημέρα, Τάσο.
17: Καλημέρα, Λοΐζο, από τις Καλυθιές.
16: Τι έγινε τώρα?
17: Είχαμε το προσκήνιο για λάθος λόγο.
16: Για λάθος λόγο, δηλαδή για τραγικό λόγο, αλλά...
17: Για τραγικό, ναι.
16: Ναι, τώρα δολοφονία, τώρα ο ένας με μαχαίρι στο λαιμό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τι λέει το χωριό για όλο αυτό εδώ, εσένα τι λένε οι πληροφορίες σου, πώς έγινε, τι έγινε και τι συνέβη?
17: Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο, παίρνοντας τα παιδιά στο σχολείο, πέρασα από το σημείο που έγινε η δολοφονία. Τίποτα δεν θυμίζει τον χθεσινό βραδινό πανικό με την έντονη αστυνομική δύναμη εδώ στην περιοχή, σε μια ήσυχη γειτονιά των Καλυθιών, ναι. Δύο άτομα τα οποία τα γνωρίζαμε όλοι με τις δικές τους ιδιαιτερότητες, με τα δικά τους μεγάλα προβλήματα, σε μια σχέση φιλική, αλλά σε μια σχέση με πολύ αλκοόλ και σε συνδυασμό με κάποια φάρμακα έφεραν τον μοιραίο χθες το βράδυ που προκάλεσε έκπληξη, γιατί ήταν δύο άτομα τα οποία δεν προκαλούσαν προβλήματα στην κοινωνία, δεν θεωρούσαμε ότι ήταν επικίνδυνοι για την κοινωνία, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν επικίνδυνη για τον εαυτό.
16: Αυτοί συζούσαν, ναι. Τι δεν κατάλαβα. Συγκατοικούσαν, συζούσαν. Τι σχέση ήταν, γνωρίζεις?
17: Ο δράστης είχε ένα οίκημα, το οποίο βέβαια από ό,τι ακουγόταν το διεκδικούσε τράπεζα λόγω φυλών. Ναι. Σε αυτό εκεί το κτίριο φιλοξενούσε το θύμα. Ναι. Και από ό,τι έλεγε με κάποιο ενίκιο. Βέβαια να σου πω ότι ο δράστης έλεγε δεξιά-αριστερά ότι εγώ προσέχω το θύμα, το τρέχω στις υπηρεσίες για να βγάλει τα απαραίτητα επιδόματα, για να πάρει μια σύνταξη. Ήταν δύο άτομα τα οποία φαίνονταν να έχουν καλή φιλική σχέση. Βέβαια, ζητούσαν συνέχεια το αλκοόλ.
16: Ήτανε καλυθενοί, ήταν από τις Καλυθιές, οι άνθρωποι ήταν ξένοι.
17: Κοίτα, η καταγωγή δεν ήταν από τις Καλυθιές, αλλά έμεναν ο δράστης. Δεν θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία. Ναι. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ στις Καλυθιές. Η οικογένειά του καταγωγή εκτός Καλυθιών. Mm. Αλλά ουσιαστικά θεωρείται καλυθενός.
16: Το θύμα.
17: Αφού γεννήθηκε εδώ, πήγε σε σχολείο εδώ. Το θύμα είχε έρθει πριν 15-20 χρόνια περίπου. Mm. Ο αδερφός του είχε παντρευτεί εδώ στις Καλυθιές και έμεινε και αυτός εδώ στις Καλυθιές. Με καταγωγή, όπως έλεγε ο ίδιος, από τη Σίμη. Και όπως μας έλεγε, ήταν αρκετά χρόνια στα καράβια. Μάλιστα. Τα οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει για λόγους υγείας.
16: Άρα ήταν άνθρωποι εδώ, δικοί μας, έτσι. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν δικοί μας, από ό,τι κατάλαβα.
17: Ναι, δικοί μας. Άνθρωποι της καθημερινότητας ήταν, κάθε μέρα σου έλεγαν καλημέρα, καλησπέρα, γεια σου.
16: Εργαζόντουσαν.
17: Ο δράστης πριν από αρκετά χρόνια εργαζόταν ως οδηγός ταξί. Ενώ επίσης πριν από αρκετά χρόνια έπαιζε μουσική σε γάμους και πανηγύρια. Mm. Αλλά τα τελευταία χρόνια και οι δύο δεν ήταν σε θέση να εργαστούν και επιβίωναν με κάποια επιδόματα από το κράτος.
16: Και είχαν μπλέξει με το αλκοόλ δηλαδή και με τα ψυχοφάρμακα, από ό,τι κατάλαβα.
17: Όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, είναι ξεκάθαρο ότι αν λειτουργούσαν οι κοινωνικοί φορείς, αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη βοήθεια, ναι. Θα μπορούσαν να τους έχουν κοιτάξει κάποιοι ειδικοί και να έχουν...
16: Ήταν εθισμένοι στο αλκοόλ δηλαδή, έτσι. Ήταν εθισμένοι στο αλκοόλ, από ό,τι καταλαβαίνω.
17: Υπήρχε πάρα πολύ αλκοόλ σε αυτή τη σχέση. Τώρα το τι ακριβώς συνέβη πίσω από τις πόρτες του σπιτιού χθες το βράδυ, κανείς δεν το γνωρίζει. Άρχισε να χτυπάνε τα τηλεφωνήματα, τα τηλέφωνα, και να μας λένε ότι σημειώθηκε ένα φωνικό. Όταν μάθαμε τα δύο ονόματα, καταλάβαμε ότι σε κάποια φάση μετά από πολύ κατανάλωση αλκοόλ.
16: Εσύ πήγες εκεί, στο σημείο, τη στιγμή που το έμαθες.
17: Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε, γιατί υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη χθες το βράδυ. Ήταν πραγματικά ισχυρή αστυνομική δύναμη που έφτασε στις καλλιτικές, ναι, για αυτή την υπόθεση.
16: Συνελήφθη, ο δράστης ήταν μέσα. Το θύμα, πάμε από το θύμα, ξεκινήσουμε. Το θύμα ξέπνευσε. Το θύμα εξέπνευσε στο εξέπνευσε στο νοσοκομείο ή στο... Τι λένε οι πληροφορίες, το θύμα εξέπνευσε στο νοσοκομείο ή τον βρήκανε νεκρό στο σπίτι?
17: Νομίζω κατά μεταφορά, όταν έφτασε πια στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Okay. Το χτύπημα ήταν βαθύ από το μαχαίρι και προφανώς δεν μπόρεσε να επιβιώσει.
16: Στο λαιμό,
17: Έτσι ακούγεται. Να σου πω ότι δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε, καθώς υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη που εμπόδιζε τον κόσμο να φτάνει στο σημείο που έγινε το φωνικό.
16: Ναι. Ο δράστης συνελήφθη την ίδια ώρα, ήταν επί τόπου εκεί, το πιάσανε?
17: Ναι, τον είδαμε στο περιπολικό μέσα με πολλούς αστυνομικούς γύρω-γύρω και οδηγήθηκε στην ασφάλεια για τα περαιτέρω. Έχω την αίσθηση, Λοΐζο, ότι δεν θα μπει σε κάποια φυλακή, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση.
16: Τέλος πάντων, εντάξει, και οι φυλακές έχουν μέσα ψυχιατρικά, ξέρεις, τμήματα, ειδικά εκεί στον Κορυδάλο, έχουν τέτοιες δομές που θα μπορούσε. Θα δείξει. Προφανώς θα το κρίνουν τώρα αυτό εδώ οι εισαγγελικές αρχές. Μάλιστα. Κρίμα. Άσχημο περιστατικό.
17: Για το χωριό, γιατί ήταν διάδομα που θέλω να σου πω, δεν προκάλεσαν προβλήματα. Τα όποια προβλήματα τα προκάλεσαν στον εαυτό τους. Και οι δύο.
16: Ναι. Ναι. Σε ποιο σημείο περίπου του χωριού ήταν το περιστατικό, δηλαδή το σπίτι?
17: Είναι σε μια γειτονιά ανάμεσα στην εκκλησία και στο δεύτερο νοικιαγωγείο Γαλιθιών.
16: Μάλιστα. Εδώ διαβάζω και στη Δημοκρατική έχει ένα εκτενές ρεπορτάζ. Ο ένας καθάριζε πατάτες και πάνω σε μια...
17: Ο Δαμιάνος είναι έγκυρος ρεπόρτερ. Νομίζω έχει πολύ καλό ρεπορτάζ.
16: Ναι. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
17: Να είστε καλά. Καλημέρα.
16: Καλή συνέχεια.
17: Σε αυτή τη δύσκολη μέρα και για τον τόπο μου και για τον νησί.
16: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, Τάσο μου. Γεια σου.

0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τις καλυθιές, όπως ακούσαμε πριν, για τις πληροφορίες οι οποίες διέρευσαν το πώς το χωριό σηκώθηκε στο πόδι, στο άκουσμα του φωνικού. Τα άτομα ήταν όχι και τα πιο φυσιολογικά, με πολύ αλκοόλ ζούσαν, από ό,τι καταλάβαμε, από την εξιστόρηση που μας έκανε ο κύριος Στάσος Κώστας. Και μέσα στο αλκοόλ, όταν μπαίνουν και τα ψυχοφάρμακα Γιάννη Χατζιαντωνίου, εκεί τα πράγματα πια ξεφεύγουν τελείως, έτσι.
1: Γεια και χαρά σε όλους. Καλημέρα. Έχουμε ξεφύγει. Καλημέρα. Έχουμε ξεφύγει.
0: Εντάξει, δεν έχουμε ξεφύγει όλοι.
1: Κοίταξε,
0: τώρα, αλλά
1: αυτά μπορεί να θεωρούνται ακραία γεγονότα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο συνέβαινε στη Ρόδο ή ήταν συχνότητα ή ήταν φαινόμενο το οποίο το ζούσαμε.
0: Πάντα είχαμε δολοφονίες, δεν είχαμε.
1: Τώρα τόσο
0: έχουν αυτά γίνει αρκετές, νομίζω.
1: Τόσο στη Ρόδο αυτά είναι, θεωρούνται, αλλά η κοινωνία πια έχει ενοποιηθεί. Τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα κεντρικά, φέρνουν γεγονότα στο σπίτι μας τα οποία δεν τα είχαμε ποτέ, οπότε και εδώ αναμένονται αυτές οι εκδηλώσεις.
0: Το αλκοόλ, παιδί μου, είναι κακό πράγμα το αλκοόλ. Όταν κανένας γίνεται αλκοολικός, όταν γίνεσαι αλκοολικός, πιάνει, ξέρεις, γίνεσαι κακός άνθρωπος. Το αλκοόλ βγάζει σε ορισμένους ανθρώπους πολύ κακία. Αυτό είναι έτσι ένα περίεργο.
1: Βγάζει περίεργο. Αποθυμένα. Βγάζει, ναι, αποθυμένα.
0: Ναι, αυτό έστω, ξέρω.
1: Βγάζει αποθυμένα, και όταν είσαι πιεσμένος και από την καθημερινότητα και από τη ζωή, αυτά είναι. Ναι. Μάλλον συνέπειες. Λοιπόν, μακάρι να σταματήσει εδώ το πράγμα, αλλά δύσκολα.
0: Πάμε λίγο τώρα να δούμε θεματάκια της επικαιρότητας. Αλλά χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γιάννη Παπά, ο οποίος μίλησε για πολλά πράγματα, αλλά μου έκανε εντύπωση μία έτσι αναφορά που έκανε, γιατί και έβγαλε στην αρχαιολογία, και μου έκανε πραγματικά εντύπωση η αγανάκτηση που έβγαλε για την αρχαιολογική υπηρεσία και για κάποιους υπηρεσιακούς. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
2: Στην παλιά πόλη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, και απογοητεύτηκα από την εικόνα του μουσείου εσωτερικά, όταν έβλεπα τους τοίχους έτοιμους να πέσουν μέσα στο μουσείο, όταν έβλεπα τις παραστινάδεις τοίχους εντός μουσείου, στην αυλή του μουσείου, και λέω, αυτά όλα δεν τα βλέπει κανένας. Τα τοίχη της Ρόδου δεν τα βλέπει κανένας. Την Πραστινάδο, όταν μπαίνει στην κολόνα, παλιά πόλη, στις πέτρες κάτω που έχει γίνει καζόν από το νερό και από τις βρωμιές, και την Πραστινάδα που έχει δημιουργηθεί εκεί πάνω στο Χοχλακάκι το υπέροχο, δεν το βλέπει κανένας από όλους αυτούς. Και βλέπει την παραλία, την Κάρπαθο, στο Λευκό, που 16 χρόνια έπαιρνε ομπρέλες και τώρα ενώ έχει πάρει προτιμησιακό, και η αρχαιολογία ξαφνικά είναι αρνητική, γιατί μπορεί να έβαλε μια σκάλα στην επιχείρηση του πίσω, η οποία για να διευκολύνει τους πελάτες δεν είναι νόμιμη. Και ξαφνικά τον βγάζουμε παράνομο και τον καταστρέφουμε 10 Ιουνίου. Παντού σε όλα τα νησιά μας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Παπά. Δεν ξέρω, εσύ πώς τα ακούς τώρα, Γιάννη μου, έχει δίκιο?
1: Κοίταξε, ο φίλος και ο συμπατριώτης ο Γιάννης ο Παπάς κάνει κάποιες παρατηρήσεις που θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα τις άκουγες από βουλευτές αντιπολίτευσης. Είναι όμως κυβερνητικός βουλευτής. Όλα αυτά για τα οποία συζητά και για τα οποία μιλά, δεν θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να είχαν προβλεφθεί, να είχαν προληφθεί, να είχαν δρομολογηθεί, να είχαν λυθεί? Αλλά έστω και τώρα που γίνονται αυτές οι παρατηρήσεις, ο υπηρεσιακός από μόνος του θα πάρει την πρωτοβουλία να τα επιλύσει? Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία μπαίνουν στις όποιες σωστές παρατηρήσεις. Δεν θα πρέπει να μπουν να δρομολογηθούν οι λύσεις? Και αυτά, οι λύσεις αυτές έχουν κόστος?
0: Ποιες είναι οι λύσεις τώρα, Γιάννη?
1: Δεν ξέρω τεχνικά ποιες είναι οι λύσεις.
0: Όταν σου λέει ότι, στην παλιά πόλη, όταν σου λέει ότι στην παλιά πόλη τα δέντρα έχουν φυτρώσει πάνω στα τείχη, όταν μέσα στο μουσείο οι τείχοι είναι έτοιμοι να πέσουν, όταν έξω από την παλιά πολική στα Βοτσαλωτά τα ωραία αυτά εκεί τα χοχλακάκια έχουν γεμίσει με μαλούπα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή εδώ η ασκήμια, η αρχαιολογική υπηρεσία δεν είναι υπεύθυνη να ασχοληθεί με αυτά? Δεν έχουν προϋπολογισμό? Τι τα κάνουν τα λεφτά που έχουν ως προϋπολογισμό για αυτά τα πράγματα? Δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν συμβάσεις, δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν κόσμο που είναι μέσα στα γραφεία. Αυτοί δεν θα μπορούσαν να βγουν έξω και σιγά σιγά να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα? Ποια είναι η δουλειά τους? Να βλέπουν, είπε ένα στην παραλία, σε ένα beach bar στην Κάρπαθο, αν έκανε σκάλα πίσω από το, ξέρω εγώ, από το κτίριο ή από δεν ξέρω και εγώ τι, η οποία είναι νόμιμη ή παράνομη, και αποφάσισαν να κλείσει το μαγαζί ή όχι και το κλείσαν. Αυτή είναι δηλαδή η δουλειά της αρχαιολογίας? Εγώ νομίζω, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα υπηρεσιακού. Το πώς σκέφτεται ο υπηρεσιακός, το τι προτεραιότητες βάζει στη λειτουργία της καθημερινότητας ο υπηρεσιακός, ο διευθυντής, ο προϊστάμενος. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα. Νομίζω.
1: Τα ερωτήματα που έβαλες είναι και ερωτήματα και θα μπορούσε να τα πολλαπλασιάσει κάποιος. Και να απαντήσεις αυτά τα ερωτήματα. Θα έπρεπε να έχουν γίνει? Έχουν προϋπολογισμό για να γίνουν? Έχουν πρόθεση για να γίνουν? Κάποιοι πέρα από τους φυσικούς προϊσταμένους, πέρα από την έλλειψη προσωπικού που είναι σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και προφανώς και στην αρχαιολογία, δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν υπηρεσιακό, αλλά αυτά δεν είναι μια απόφαση ενός υπηρεσιακού ο οποίος θα πει αυτός ο καθαρισμός χρειάζεται 100.000 για να γίνει. Έχουμε, αν το εντάξουμε και αν προχωρήσει, χρηματοδοτείτε? Κάποιοι πέρα από τους φυσικούς προϊσταμένους είναι η πολιτική προϊστάμενη, είναι η διοίκηση. Άρα λοιπόν εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Το πρώτο είναι ο προϊστάμενος, το πρώτο είναι η υπηρεσία. Χρηματοδοτήθηκε ή δεν χρηματοδοτήθηκε? Είναι επίσης κάποια ερωτήματα. Γι' αυτό είπα στην αρχή, αν αυτά ήταν από έναν πολιτικό της αντιπολίτευσης, θα μπορούσε να πεις ότι κριτικάρει, κάνει κριτική.
0: Ένα παράδειγμα.
1: Καλώς την κάνει.
0: Ένα
1: καλώς
0: παράδειγμα.
1: Γίνεται. Δεν θα έπρεπε και να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες ώστε και να επιληθούν και να χρηματοδοτηθούν και να ελεγχθούν αν η υπηρεσία έκανε σωστά τη δουλειά της ή αδιαφόρησε?
0: Στο Μόντε Σμιθ πάνω, η Ακρόπολη, πόσα χρόνια έχει αυτή τη σκαλοσιά που δεν δουλεύει κανένας, μα κανένας εκεί πάνω? Τι την έχουν στη σκαλοσιά? Αν είναι επικίνδυνη, βάλτε μια κορδέλα γύρω γύρω ή ένα κάγκελο που να μην μπορεί κανένας να πλησιάσει στα 10 μέτρα. Αλλά το να έχεις αυτή τη σκαλοσιά στην Ακρόπολη της Ρόδου, στο Μόντε Σμιθ, χρόνια, και να σου χαλά και το οπτικό το πεδίο, δηλαδή και από μακριά όταν το βλέπεις να μην μπορείς να δεις τι είναι, νομίζω ότι είναι μια βλακεία. Δηλαδή είναι μια κοροϊδία αυτό το πράγμα για το νησί και για τους σε ένα τουριστικό μέρος. Α, όταν σου έρθει η θεία φώτιση να στείλεις εργάτες, προσωπικό, και να πάνε να το συντηρήσουν αυτό το πράγμα ή να δούνε τι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει, ξαναβάλει τη σκαλοσιά. Αν δεν έχεις όμως πρόθεση μέσα στη σεζόν αυτή εδώ να δουλέψεις, να κάνεις το οτιδήποτε,
1: αφαιρείς τη σκαλοσιά και αφήνεις τα αρχαία εκεί.
0: Ακριβώς, να τα βλέπουμε τουλάχιστον από μακριά. Τα χαιρόμαστε όσο αντέξουν και ας πέσουν κάτω του χρόνου. Τι κάνουμε τώρα? Πρέπει να είναι η σκαλοσιά μας, τα χαλάει δηλαδή. Τι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν? Δεν πονάνε από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν πονάνε η αισθητική τους, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν πονάνε το νησί, το καταλαβες? Αυτό φοβάμαι δηλαδή.
1: Έχω τη γνώμη ότι αλλιώς γίνεται η κριτική στην αρχαιολογία, δηλαδή πως ότι με τις παρεμβάσεις τους να διασώσουν, να συντηρήσουν τον αρχαίο πολιτισμό, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, παρεμποδίζουν τη σύγχρονη ζωή. Για το αντίθετο ακριβώς κατηγορούνται, δηλαδή ότι εμποδίζουν με την υπερβάλλοντα ζήλο, λένε κάποιοι, διασώζοντας αρχαία και εμποδίζοντας την εξέλιξη και τη λειτουργία και την κατασκευή κάποιων σύγχρονων υποδομών ή οικοδομών ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό κατηγορούνται συνήθως στην αρχαιολογία. Αλλά εγώ πάλι λέω, αν παρακολουθείς, αν όπως λες και καλώς κάνουν, αν παρακολουθείς και επιβεβαιώνεις ή προσπαθείς να επιλύσεις τα ζητήματα, δεν πιέζεις την κατάσταση να γίνει αυτό, να δρομολογηθεί η περίφραξη, για παράδειγμα, στο αρχαίο στάδιο που έγινε τελευταία. Η περίφραξη που είναι μια ωραία περίφραξη γύρω γύρω, αυτή πώς έγινε και τελείωσε? Γιατί προφανώς υπήρχε και επίβλεψη και επιμονή.
0: Μήπως προφανώς γιατί μπαίνει εισιτήριο
1: και
0: πρέπει να μπει εισιτήριο και να πληρώνουν και γι' αυτό γίνεται η περίφραξη.
1: Έγινε, χρηματοδοτήθηκε γιατί ήταν προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Άρα όταν χρηματοδοτείται κάτι και όταν πιέζεται και όταν ενδιαφέρονται, προχωρούν τα έργα. Προχωρούν, γίνονται. Αυτό είπα στην αρχή και αυτό λέω και τώρα. Δεν πρέπει λοιπόν κατά τον ίδιο τρόπο. Ελάτε εδώ, τι σας λείπει? Προσωπικό, αρχαιολόγοι, υπηρεσιακοί, τεχνικοί, προκήρυξη και πρόσληψη.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα τι λένε, γιατί βλέπω και ένα άρθρο του 2025 βέβαια, αποκατάσταση του ιερού του Πυθίου Απόλλωνος στην αρχαία Ακρόπολη της Ρόδου. Δείτε φωτογραφίες, το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση, ενίσχυση του μνημείου, στην προστασία, τη διάσωσή του από τη φθορά, λόγω της έντονης διάβρωσης και των δυσμενών κλιματικών συνθήκων. Και αυτό είναι το 2025, εντάξει, αλλά πρόσεξε, η συγκεκριμένη σκαλοσιά δεν είναι τώρα ενός χρόνου, δύο χρόνων υπόθεση. Εγώ τη θυμάμαι 10 χρόνια τώρα αυτή, ναι. Την έχουν βάλει εδώ και 10 χρόνια αυτή τη σκαλοσιά. Τώρα ήρθε η κυρία Μενδώνη και μάλλον το ανασύρει το θέμα το 2025, που βλέπω το άρθρο, και λέει ότι θα γίνει η αποκατάσταση και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο πλαίσιο των επεμβάσεων διερευνάται και η δυνατότητα επανένταξης μελών στο μνημείο στην ορθή τους θέση, διορθώνοντας σφάλματα προηγούμενων αναστηλώσεων στις δεκαετίες του 1930 και 1960.
1: Ναι.
0: Η Μενδώνη δήλωσε ότι το ιερό του Πυθίου Απόλλωνος ήταν ενταγμένο στο συγκρότημα ιερών και δημοσίων κτηρίων της Ακρόπολης Ρόδου. Η αρχική φάση του μνημείου χρονολογείται στο τέλος του 4ου ή στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Το μνημείο ανακατασκευάστηκε δύο φορές στην αρχαιότητα, μετά το σεισμό του 226 π.Χ. και μετά από πυρκαγιά στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. Η σημερινή του μορφή οφείλεται στην αναστήλωση των Ιταλών υπό τον Μάριο Παολίνη το 1937-1938. Οι επεμβάσεις αυτές απέδωσαν ενδεικτικά τις διαστάσεις και μερικώς το μνημειώδες του ναϊκού οικοδομήματος. Μετά τη σημερινή αποκατάσταση διορθώνονται παλιότερα σφάλματα, προστατεύεται το ευαίσθητο υλικό του κτηρίου, διασώζονται αυθεντικά τμήματα του λαξευμένου βράχου, μοναδικά στον ελλαδικό χώρο, βελτιώνεται η πρόσληψη του μνημείου από τον επισκέπτη. Με την ολοκλήρωση του έργου αναδεικνύεται με το βέλτιστο τρόπο όχι μόνο ο αρχαιολογικός χώρος, αλλά και η αρχιτεκτονική και η αναγνωρισιμότητα του μνημείου. Με τις προβλεπόμενες επεμβάσεις, ο ναός του Πύθιου Απόλλωνα ανακτά τη σημαίνουσα θέση του στην ιστορική αφήγηση της Ακρόπολης Ρόδου. Χωροθετήθηκε ο ναός εντός Ακρόπολης. Τέλος πάντων, εδώ έχει όλη την ιστορία.
1: Λέει το, αλλά ιστορικό, κάτι.
0: Ναι, λέει το ιστορικό.
1: Αλλά προσέξτε, πρόσεξε, είπες κάτι στη δεκαετία του 30 από τους Ιταλούς.
0: Περίμενε.
1: Δεν είχαν σκοπιμότητα αυτοί? Δεν είχαν στοχεύσει σε εθνικές σκοπιμότητες?
0: Άκου, λέει και κάτι ακόμα, κατά την περίοδο, και είναι σημαντικό αυτό. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το μνημείο υπέστη σημαντικές φθορές, καθώς στο χώρο είχαν τοποθετηθεί πολυβολία.
1: Και βομβαρδίστηκε.
0: Οι εργασίες συμπλήρωσης και αποκατάστασης των φθορών πραγματοποιήθηκαν από την αρχαιολογική υπηρεσία κατά το διάστημα 59-60.
1: Μετά την απελευθέρωση.
0: Ναι. Μπράβο, λοιπόν, άκου. Κατά τη διάρκεια του 59-60 έγινε λοιπόν σε ένα χρόνο μέσα έγιναν εργασίες και αποκατάσταση των φθορών από την... από τις ζημιές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα ήταν, η Ελλάδα τότε ήταν σε κακά χάλια το 59 και το 60. Τώρα που είμαστε στο 2025, έχουμε 10 χρόνια αυτή την εικόνα στο Μόντε Σμιθ, 10 χρόνια σκαλοσιές να κρύβουν εκεί πέρα τις κολόνες και τίποτα. Η αρχαιολογία πουθενά, άφαντη. Γύρω-γύρω κάνει, περιφράξεις, δεν το άλλο. Τις καλοσχές εκεί, τις έχουν αφήσει εκεί.
1: Αναλογικά το 60 έγιναν περισσότερα από όσα γίνονται σήμερα. Εγώ λέω ότι και όταν ενδιαφέρθηκε υπουργός πολιτισμού με αυτά που προανέφερες προηγουμένως και για την περίφραξη και για τη συντήρηση και η αποκατάσταση όπως λέει, ολοκληρώθηκαν αυτά. Αυτά κάποια ερωτήματα ολοκληρώθηκαν. Αυτά που λέει υπουργός που ανακοίνωσε, που προφανώς διάβασες και μια ανακοίνωση.
0: Και είναι και πολύ άσχημη σκαλοσιά.
1: Ολοκληρώθηκαν. Αν δεν ολοκληρώθηκαν, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση ή υπάρχει χρηματοδότηση και κάποια διαφορούν. Νομίζω το τελευταίο δηλαδή, δεν μπορεί να ισχύει.
0: Σκαλοσιά με σχοινιά, δηλαδή κρεμασμένα, ξέρεις τώρα για... Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή περίεργη σκαλοσιά.
1: Άρα και αυτό... αισθητικά όπως λες.
0: Αισθητικά δηλαδή τώρα κοίτα ένα
1: και,
0: πράγμα.
1: Και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να αποκατασταθεί.
0: Εντάξει, δηλαδή πόσα χρόνια δηλαδή θα ανεχόμαστε τώρα εδώ στη Ρόδο αυτό το θέαμα.
1: Ας κάνουμε και μια ερώτηση, γιατί δεν προχωράτε αυτά.
0: Αν υπήρχε...
1: Γιατί δεν τα ολοκληρώνετε αυτά που ανακοίνωσε ο υπουργός. Τι φταίει που δεν τα ολοκληρώνεται.
0: Ας βάλουν έναν εργάτη να δουλεύει εκεί
1: γι'
0: πέρα.
1: Γι' αυτό είναι θετική η παρέμβαση του βουλευτή μας. Είναι θετική, αλλά να το ολοκληρώσει. Και αν λείπουν τα χρήματα, αν λείπει η χρηματοδότηση, ειδού στάδιο δόξη λαμπρών.
0: Εδώ τώρα μπορεί να μην.
1: Φέρτε χρήματα.
0: Εδώ τώρα δεν ξέρεις και τι έχει γίνει και με αυτή τη σκαλοσιά δηλαδή. Με ποιους έχουν κάνει τη σύμβαση, ποιανού είναι η σκαλοσιά, αν υπάρχει κάποιος να την ξυλώσει. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, δεν ξέρω εκεί πέρα μέσα τι μπορεί να συμβαίνει στην αρχαιολογική υπηρεσία αυτό. Αλλά αυτή εδώ όμως, όπως και να έχει, δεν είναι εικόνα. Όταν θα αποφασίσουν να δουλέψουν, να βάλουν τη σκαλοσιά και να δουλέψουν. Δεν μπορείς να βάλεις μια σκαλοσιά σε ένα μνημείο και να την αφήσεις 10 χρόνια για να δείχνεις ότι δουλεύεις και να μην δουλεύεις και να έχει αυτήν εδώ την εικόνα. Αν δεν εντάξει, έλεος τώρα πια. Εντάξει, και λίγο πια σεβασμό. Και λίγο σεβασμό στο μνημείο και λίγο σεβασμό στο νησί, στην ιστορία του και λίγο σεβασμό στους κατοίκους αυτού του νησιού δεν βλάπτει. Και στον τουρισμό. Και στην αισθητική, λίγο σεβασμό επιτέλους αυτό. Όχι πολλά, ζητάμε πολλά.
1: Λοιπόν, αφήνουμε... που ήρθε στη δημοσιότητα να έχει μια επίλυση
0: όλα αυτά εδώ, ναι.
1: Και μια επίσπευση. Γιατί η δημοσιοποίηση φέρνει και λύσεις.
0: Πόσο καιρό το βλέπω εκεί πέρα, παιδί μου, και πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση. Αυτή εδώ η υπηρεσία. Απ' την άλλη μεριά τώρα, πάμε λίγο να δούμε τώρα στο άλλο άκρο. Στον κόμβο του αεροδρομίου. Παραδόθηκε ο κόμβος του αεροδρομίου. Κοίταξε ομορφιά πράγμα. Μέσα στη νύχτα μπήκε και το μνημείο της Νίκης της Αμοθράκης. Κοίτα τι ωραία εικόνα.
1: Αντίγραφο.
0: Ναι, με την ελληνική σημαία στο στυλ ουρανού, ας το πούμε. Ουρανός με την ελληνική σημαία. Εντάξει, πολιτισμός.
1: Είναι ένα
0: ροδιακό δημιούργημα της ελληνιστικής περίοδου είναι αυτό. 323 με 31 π.Χ. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Πολύ ωραία επιλογή. Να διαβάσουμε λίγο και την ανάρτηση του Γιώργου του Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη, γιατί είναι χθεσινή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει. Η φωτογραφία είναι από τις δοκιμές φωτισμού που έγιναν χθες το βράδυ, όταν βασικά στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο που κατασκευάσαμε πριν από την είσοδο του αεροδρομίου στη Ρόδο, η καλλιτεχνική δημιουργία με θέμα τη Νίκη της Αμοθράκης, ροδιακό δημιούργημα της ελληνιστικής περιόδου που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Δημήτρης Νολμπάντης, ολοκληρώθηκε, τοποθετήθηκε και σήμερα το βράδυ μετά τις τελευταίες διορθώσεις στο φωτισμό αποκαλύπτεται, φωτίζεται και παραδίδεται. Πριν από περίπου 2 μήνες είχαμε παρουσιάσει το φωτορεαλιστικό σχέδιο της καλλιτεχνικής παρέμβασης που αποφασίσαμε ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να τοποθετήσουμε σε αυτό το σημείο. Σήμερα το βράδυ το σχέδιο εκείνο γίνεται πραγματικότητα. θέλουμε η πρώτη εικόνα που παίρνει ο επισκέπτης μόλις βγει από το αεροδρόμιο να είναι αντάξια της Ρόδου. Όχι μόνο της Ρόδου του ήλιου και της θάλασσας, αλλά και της Ρόδου της ιστορίας, της τέχνης, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Η νίκη της Αμοθράκης, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της ελληνιστικής περίοδου συνδεδεμένο με τη ροδιακή δημιουργία, στέκει πλέον σε ένα χώρο καθημερινό, ανοιχτό, ορατό σε όλους. Γιατί οι δρόμοι μας δεν είναι μόνο υποδομές μετακίνησης, είναι και δημόσιοι χώροι. Και ο δημόσιος χώρος θέλουμε επιτέλους να μιλά και για τον τόπο, την ιστορία και για την ψυχή του. Ο κυκλοφοριακός κόμβος είναι ίσως το πιο δημοκρατικό σημείο επαφής με τον δημόσιο χώρο. Από εκεί περνούν όλοι οι συμπολίτες μας που πηγαίνουν στη δουλειά τους, το παιδί που μεγαλώνει εδώ, ο επισκέπτης που έρχεται για πρώτη φορά στο νησί. Εκεί λοιπόν η ιστορία δεν μένει κλεισμένη σε βιβλίο ή προθήκες. Λοιπόν, ιστερόγραφο, ακούσαμε πολλά από αυτές τις εβδομάδες. Κάποιοι μας τα έσυραν κανονικά, γιατί λέει δεν επιλέξαμε κάτι ροδίτικο. Και στην είσοδο της Ρόδου από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ρόδου. Αν μη τι άλλο, άξιζε τον κόπο, γιατί σήμερα γνωρίζει πια και ο τελευταίος κάτοικος αυτού του νησιού ότι η νίκη της Αμοθράκης είναι από τα πιο γνωστά αγάλματα στον κόσμο, είναι δημιούργημα ροδιακής τέχνης. Καμιά φορά ακόμα και η γκρίνια οδηγεί σε καλό μάθημα ιστορίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με την είσοδο στη Ρόδο, με την έξοδο του επισκέπτη από το αεροδρόμιο, που είναι η βασική είσοδος της Ρόδου, να βλέπει αυτό το δημιούργημα, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, αλλά δεν είναι είσοδος η πρώτη εικόνα της Ρόδου ή της Δωδεκανήσου, είναι η πρώτη εικόνα της Ελλάδος. Γιατί εδώ έρχεται η περισσότερη για πρώτη φορά και είναι η είσοδος στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η είσοδος στη Ρόδο. Αλλά είναι, όπως είπε και όπως λέει και η ανακοίνωση, αντάξιο της ιστορίας. Πολλοί δεν ήξεραν για την τεχνική και την τέχνη που υπήρχε στην αρχαία Ρόδο, όπως είναι επίσης και η κατασκευή του Κολοσσού και πολλών άλλων τεχνικών δημιουργημάτων. Φαίνεται ότι στη Ρόδο υπήρχε και τεχνικός πολιτισμός πολύ υψηλός, για τον οποίο δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα, και ίσως είναι μια αφορμή από αυτό να προβληματιστούμε και να μάθουμε τι ήταν εκείνη παλαιότερα εδώ σε αυτό το νησί.
0: Λοιπόν, πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να κάνουμε μετά μια ιστορική αναδρομή και έτσι λίγο και στη νίκη της Αμοθράκης.
3: Κόσμος 938.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Ακού Κόσμος 938.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μερικά πράγματα για την νίκη της Σαμοθράκης. Πάμε να ταξιδέψουμε νοητά μέχρι το Μουσείο του Λούβρου καταρχάς και να σας δείξουμε και την εικόνα του αγάλματος της νίκης της Σαμοθράκης, η οποία βρίσκεται εκεί, στο Λούβρο, στη Γαλλία, και είναι αυτό εδώ το άγαλμα. Αυτή είναι η νίκη της Σαμοθράκης. Δείξτε το, έτσι. Βάλτε το στη μέση να βλέπουμε εικόνα. Καλέ μου σκηνοθέτη. Ωραίο, ε? Φοβερό, έτσι. Ε? Αυτή είναι η νίκη της Σαμοθράκης. Το κανονικό το άγαλμα. Το οποίο είναι στο Μουσείο του Λούβρου. Κάτσε να το δούμε και σε σχέση με το έργο τέχνης που μπήκε στον κόμβο. Να το. Δηλαδή κάπως ας το πούμε, το ανεπαριστά. Εδώ βέβαια έχει μπει ο φόντο ο ουρανός. Μ' αρέσει ο ουρανός, έτσι όπως έχει. Μας θυμίζει μια ελληνική σημαία αυτός ο ουρανός. Και το άγαλμα της νίκης Σαμοθράκης, έτσι με ένα ωραίο περίεργο τρόπο, αποτυπωμένο πάνω σε αυτό εδώ το υλικό, που δεν ξέρω τι υλικό είναι, αλλά αυτό είναι το άγαλμα. Λοιπόν, θέλεις να πεις κάτι, γιατί θέλω να πω λίγο για την ιστορία.
1: Δεν έχω εγώ εικόνα εδώ, αλλά...
0: Δεν βλέπεις τηλεόραση.
1: Δεν έχω εικόνα,
0: αλλά... Δεν σου έχουν ανάψει την τηλεόραση.
1: Αλλά αυτό, όπως λες, και αυτό...
0: Πρέπει λίγο να βοηθήσουμε λίγο τον Γιάννη.
1: Δεν είναι το μοναδικό στο Μουσείο του Λούβρου.
0: Ναι.
1: Κοίταξε όλα τα μουσεία της Ευρώπης, τα κοσμούν αρχαία ελληνικά έργα. Αρχαία ελληνικά
0: σίγουρα,
1: αρμάτα.
0: Εννοείται. Λοιπόν,
1: δεν είναι μόνο το Μουσείο του Λονδίνου.
0: Να πούμε μερικά πράγματα μέχρι να σου αποκαταστήσουμε και σένα την εικόνα εκεί. Τι βλέπουμε τώρα. Το άγαλμα του... Να πούμε λίγα λόγια για το άγαλμα της νίκης Σαμοθράκης του Λούβρου που βρέθηκε και είναι στο Λούβρου. Χρονολογείται στο 190 π.Χ. όπου μιλάμε για την ελληνιστική περίοδο και αναπαριστά την φτερωτή θεά νίκη. Η θεά δεν στέκεται απλώς, μόλις έχει προσγειωθεί στην πλώρη ενός πολεμικού πλοίου για να αναγγείλει τη νίκη σε μία ναυμαχία. Πολλοί λένε ότι ο γλύπτης ήταν από τη Ρόδο. Το λεπτό ένδυμα, ο χιτώνας που κολλά πάνω στο σώμα της και από τον αέρα και το σπρέι της θάλασσας έχει κολλήσει στο σώμα της, ενώ το υπόλοιπο ύφασμα ανεμίζει προς τα πίσω. Υπάρχει μια απίστευτη ψευδέστηση κίνησης και ζωντάνιας, παρόλο που το άγαλμα είναι ακέφαλο και χωρίς χέρια. Δείξτε το πάλι. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε μερικά ακόμα πράγματα. Το 1863 ο Γάλλος πρόξενος κερασιτέχνης αρχαιολόγος Σαλ Σαρμπουαζό κάνει ανασκαφές στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Μέσα στο χώμα βρίσκει κομμάτια από το λευκό άγαλμα. Σαμοθράκι, έτσι. Και λίγο πιο δίπλα του γκρίζους μαρμάρινους όγκους που αποτελούσαν τη βάση, παύλα, την πλώρη του πλοίου. Τα κομμάτια φορτώνονται σε γαλλικό πολεμικό πλοίο και μεταφέρονται στο Λούβρο κατευθείαν με συνοπτικές διαδικασίες. Μιλάμε τώρα για το 1863, Γιάννη.
1: Έγιναν οι μεγαλύτερες λεηλασίες των ελληνικών χώρων.
0: Εγώ πίστευα ότι οι λεηλασίες έγιναν παλιό, πάντα, αλλά πάντα γινόντουσαν, ακόμα και το 1860. Εν πάση περιπτώσει.
1: Τότε ήτανε.
0: Εντάξει, το βρήκε ο Γάλλος, το έβαλε κατευθείαν σε γαλλικό πολεμικό πλοίο, έφυγε κατευθείαν για τη Γαλλία. Τέλος, πάει. Δεν έχει σημασία. Φίλοι μας είναι οι Γάλλοι. Το 1950, αρχαιολόγοι, το 1950, 100 χρόνια μετά σχεδόν, επιστρέφουν στη Σαμοθράκη και βρίσκουν ένα ακόμα μέρος, το χαμένο χέρι του αγάλματος. Και συγκεκριμένα το δεξί χέρι της θεάς, με την παλάμη να είναι ανοιχτή. Το χέρι αυτό στο Λούβρο εκτίθεται ξεχωριστά, σε μία μικρή προσθήκη κοντά στο άγαλμα. Και μας δείχνει ότι η νίκη δεν κρατούσε σάλπιγγα, όπως πίστευαν πολλοί, αλλά είχε απλώς το χέρι της υψωμένο σε μία χειρονομία χαιρετισμού προς το πλήρωμα. Το άγαλμα της νίκης της Σαμοθράκης στέκεται στην κορυφή της κεντρικής σκάλας Νταρού στο Λούβρο και είναι το πρώτο πράγμα που αντικρίζουν εκατομμύρια επισκέπτες και θεωρείται μαζί με τη Μόνα Λίζα και την Αφροδίτη της Μήλου το Big Three του μουσείου. Δηλαδή από τα τρία μεγαλύτερα είναι αυτά εδώ.
1: Τα τρία σπουδαιότερα.
0: Ναι. Ένα κομμάτι ελληνικής ομορφιάς και ιστορίας που συνεχίζει να μαγεύει το πλανήτη. Και από τα δύο, δηλαδή από τα τρία, τα δύο είναι ελληνικά, έτσι. Αφροδίτη της Μήλου, η νίκη της Σαμοθράκης και μετά η Μόνα Λίζα. Τώρα, πώς συνδέεται το άγαλμα αυτό με την Ρόδο? Εδώ είναι η μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας. Πάμε λίγο να το δούμε. Πώς το σμαραγδένιο μας νησί έχει σφραγίσει αυτό το παγκόσμιο αριστούργημα. Το άγαλμα αυτό δεν στέκεται σε μία τυχαία πέτρα, αλλά πάνω στην πλώρη ενός πολεμικού πλοίου. Ενώ η ίδια η νίκη είναι σμιλεμένη σε κάτασπρο μάρμαρο, το οποίο είναι της Πάρου, μαριανό μάρμαρο, η πλώρη, η βάση, είναι φτιαγμένη από έναν πολύ συγκεκριμένο γκρίζο μπλε μαρμαριακό ασβεστόλιθο. Η προέλευση ποια είναι? Το πέτρωμα αυτό, ο συγκεκριμένος ασβεστόλιθος, προέρχεται αποκλειστικά από τα λατομεία της Λάρδου στη Ρόδο. Οι Ρόδιοι εντωμεταξύ μετέφεραν αυτό το υλικό μέχρι τη Σαμοθράκη για να το στήσουν στο μνημείο. Για να το στήσουν το μνημείο. Οι Ρόδιοι το μετέφεραν και το έστησαν το μνημείο. Η Ρόδος κατά την ελληνιστική περίοδο ήταν η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της Μεσογείου. Και στο χώρο, και στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και του εμπορίου. Οι ιστορικοί είναι σχεδόν βέβαιοι ότι το άγαλμα ήταν ένα τάμα των Ροδίων στο ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη για να γιορτάσουν μία μεγάλη νίκη του στόλου τους. Κοίταξε εδώ ένδοξη ιστορία η Ρόδος που έχει και δεν τη γνωρίζουμε. Η επικρατούσα θεωρία αναφέρει ότι στήθηκε μετά την ναυμαχία της Σίδης το 190 π.Χ. ή την ναυμαχία της Μιονύσου, όπου ο Ροδιακός στόλος, συμμαχώντας με τους Δρομαίους, συνέτριψε το στόλο του βασιλιά Αντίοχου του Τρίτου της Συρίας, στον οποίο μάλιστα επικεφαλής ήταν ο διάσημος Καρχιδόνιος στρατηγός Ανίβας. Τι ήταν εκεί η επιδρομή των...

0: πάνω σε ένα κομμάτι βρέθηκε χαραγμένη η λέξη ρόδιος. Πάνω σε ένα κομμάτι της βάσης αυτού του πετρώματος που βγαίνει μόνο από τη Λάρδο.
1: Ο κατασκευαστής δηλαδή.
0: Ναι, βρέθηκε η λέξη πάνω, ναι, χαραγμένη, ρόδιος.
1: Το όνομά του και...
0: Το όνομα δεν υπήρχε, τρεις τελείες, ναι. Το όνομα ήταν χαλασμένο.
1: Ότι αυτός που το έφτιαξε ήταν ρόδιος.
0: Ρόδιος λέει, ρόδιος. Το μόνο που... Λοιπόν, αν και το πρώτο συνθετικό του ονόματος έχει καταστραφεί, η λέξη επιβεβαιώνει την καταγωγή του καλλιτέχνη. Πολλοί αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι δημιουργός ήταν ο Πυθόκριτος του Τιμοχάρη. Πυθόκριτος του Τιμοχάρη. Ένας σπουδαίος ρόδιος γλύπτης της εποχής, γνωστός και από άλλα έργα του στο νησί, όπως η περίφημη ανάγλυφη Τριήρης, που βρίσκεται μέχρι σήμερα σκαλισμένη στο βράχο στην
1: Λίνδου.
0: Ακρόπολη της Λίνδου.
1: Τη Λίνδο.
0: Μπράβο. Αν κοιτάξει κανείς τη δυναμική κίνηση της νίκης, την ένταση, τα γεμάτα πάθος ρούχα που ανεμίζουν και τη θεατρικότητα, βλέπει την κλασική υπογραφή της ροδιακής σχολής γλυπτικής και είναι ακριβώς η ίδια τεχνοτροπία και το ίδιο καλλιτεχνικό DNA που γέννησε λίγο αργότερα και το συγκλονιστικό σύμπλεγμα
1: του Λαοκόντα.
0: Πού το ξέρεις, δε Γιάννη?
1: Απλώς από εκεί φαίνεται, δεν υπάρχει άλλο.
0: Του Λαοκόντος. Έργο επίσης ρόδιων γλυπτών. Και φυσικά το θρυλικό κολοσσό. Και τον κολοσσό τον έφτιαξαν οι Ρόδιοι, δηλαδή. Τι λες τώρα?
1: Σκέψου.
0: Απίστευτα.
1: Τι πολιτισμός, τι τέχνη, τεχνική και τεχνικός πολιτισμός προϋπήρχε εδώ για να γίνουν αυτά τα έργα. Δεν προέκυψαν σε μία μέρα, δεν προέκυψαν ξαφνικά από το τίποτα. Άρα
0: δείξε εδώ, τη νίκη της Αμοθράκης τώρα.
1: Εδώ υπήρχε υψηλότατος πολιτισμός, ίσως ο καλύτερος και ο μεγαλύτερος στον κόσμο ολόκληρο.
0: Λοιπόν, φοβερά πράγματα.
1: Τα οποία,
0: μαθαίνουμε
1: όπως είπες,
0: καθημερινά και μπράβο.
1: Τα οποία, όπως είπες, όπως είπαμε, δεν έχουν αποτυπωθεί. Αυτά δεν έπρεπε να διδάσκονται. Δεν έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία. Όποιος άλλος λαός και αν τα είχε αυτά, θα ήταν στη σπουδαιότερη στιγμή της εκπαίδευσης και όχι απλά μια αναφορά και μια φωτογραφία σε μια σελίδα μιας τάξης των σχολείων. Αυτά είναι ό,τι πολυτιμότερο έκανε η ανθρωπότητα και μέχρι σήμερα είναι αξεπέραστα. Η τεχνική τους ήταν τέτοια και τόση που οι Ρωμαίοι αργότερα, όταν αντέγραψαν πολλά από τα ελληνικά γάλματα, δεν είχαν την τεχνική, την ευαισθησία, την καλλιτεχνική απεικόνηση που είχαν τα αρχαία ελληνικά γάλματα, διακρίνοντας ακόμα και την παραμικρή διαφοροποίηση του ανθρωπίνου σώματος. Δηλαδή φαίνεται το ρούχο πάνω, στο άγαλμα απεικονισμένο στο μάρμαρο σαν να είναι πραγματικό. Τέτοια απεικόνηση δεν μπόρεσε κανείς ποτέ να απεικονίσει εδώ και 2.500-3.000 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι μόνο το εργαλείο, δεν είναι μόνο η τεχνική, είναι και κάτι άλλο φαίνεται πολύ πιο υψηλό, δηλαδή η δύναμη του πολιτισμού που απεικονίζει αυτά τα αγάλματα που δεν μπόρεσε κανείς να αντιγράψει σε κάποιο βαθμό πλησιέστερα προς αυτά. Αυτό είναι η δύναμη. Άρα λοιπόν εκεί που μπήκε τώρα στην είσοδο της Ρόδου, στην είσοδο της Ελλάδος, λέει πολλά.
0: Στον κόμβο, στο κόμβο του αεροδρομίου, έτσι.
1: Λέει πολλά.
0: Στον κόμβο του αεροδρομίου της Ρόδου. Εντάξει, πολύ ωραίο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε αυτούς που το σκέφτηκαν, συγχαρητήρια σε αυτούς που το εκτέλεσαν, συγχαρητήρια στους υπηρεσιακούς περιφέρειας και συγχαρητήρια και στην περιφέρεια φυσικά. Και στον κύριο Χατζημάρκο και σε όλους εκεί που το αποφάσισαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο. Μπράβο.

0: Φανταστικό.
1: Ναι, καλό, πολύ και καλό έργο.
0: Και καλή, και καλή επιλογή, ε. Και καλή, καλή επιλογή η νίκη Σαμοθράκης. Και πρόσεξε, εδώ πέρα τώρα, εδώ...
1: Απεικονίζοντας ανοίγει... τη νίκη για να μην φύγει ποτέ.
0: Και ανοίγει και μία άλλη ευκαιρία. Και ανοίγει και ένα άλλο παράθυρο. Και ποιο είναι αυτό, δηλαδή στους κόμβους της Δρόδου μπορεί να αναδεικνύεται και η ιστορία του νησιού, έτσι.
1: Έτσι. Γιατί... Και στους άλλους κόμβους.
0: Γιατί κάποια στιγμή...
1: είναι αφορμή, ναι, αυτό... αφορμή αυτό στους άλλους κόμβους, στα άλλα κεντρικά σημεία του νησιού, όχι μόνο στην πόλη της Ρόδου,
0: να μπουν και άλλα αντίστοιχα νησιού, έτσι.
1: Να μπουν διάφορα έργα και θα είναι αφορμή και για μας εδώ τους ντόπιους, αλλά και για τους επισκέπτες να δουν πού έρχονται και ποια είναι η ιστορία αυτού του νησιού και μια καλή έμεση απάντηση στους πέραν της άλλης όχθης του Αιγαίου που νομίζουν ότι με την πολιτική της γενοκτονίας θα επιτύχουν πάλι τίποτα. Τίποτα δεν θα επιτύχουν. Αυτά τους θυμίζουν ποιοι είναι εκείνοι.
0: Μπορούμε,
1: και ποιοι είμαστε εμείς.
0: Μπορούμε να αναδείξουμε και εθνομάρτυρες και ήρωες της Επανάστασης μέσα από αυτά, από αντίστοιχες έτσι κινήσεις. Γιατί είναι, ωραίο, γιατί είναι ωραίο, για παράδειγμα, σου πω κάτι. Στον κόμβο της Φανερωμένης, για παράδειγμα, έτσι. Που βλέπεις θάλασσα, που είναι κόλπος, θάλασσα. Γιατί να μην μπει εκεί πέρα ο Κανάρης. Μία πρωτομή του Κανάρη. Γιατί να μην μπει μία του Μιαούλη.
1: Βεβαίως.
0: Παράδειγμα. Έτσι δεν είναι.
1: Να το βλέπουν από απέναντι και να χαίρονται.
0: Γιατί να μην μπει ένας Κολοκοτρώνης, που είναι και πατέρας.
1: Και στο Καστελόριζο και στη Στρογγύλη. Και στο Αγαθονήσι και στους Αρκιούς.
0: Να το βλέπουμε, να πούμε.
1: Έτσι, να το βλέπουν και να χαίρονται.
0: Να χαιρόμαστε εμείς, να χαιρόμαστε.
1: Ναι,
0: και γιατί αυτή... είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις, να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να βλέπεις τον Κολοκοτρώνη. Γιατί όχι. Όπως υπάρχει, ας το πούμε. Δεν είναι μόνο της Τρίπολης ο Κολοκοτρώνης, είναι όλης της Ελλάδας. Έτσι δεν είναι, Γιάννη.
1: Βέβαια.
0: Παράδειγμα.
1: Ο αρχιστράτηγος της απελευθέρωσης. Της παλιγενεσίας.
0: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε τον Κολοκοτρώνη πάνω στο άλογο του να δείχνει με το δάχτυλό του.
1: Εδώ κάπου στην Ιάλισσο θα μπορούσαμε να κάνουμε τον ιδρυτή της πόλεως.
0: Ποιον?
1: Τον Ιάλισσο, τον Τοξότη. Τον Τοξότη που είναι και να δείχνει εκεί προς Ανατολάς. Τον Τοξότη τον κυνηγό. Τον Ιάλισσο, τον ιδρυτή της πόλεως. Και έτσι, στην Κάμηρα αντιστοίχως και στη Λίνδο.
0: Τα πάντα μπορούν να δει. Εντάξει, έχουμε πλούσια ιστορία, εννοείται. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι άξιζε λίγο το χρόνο που αφιερώσαμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Να δούμε τώρα θέματα της επικαιρότητας.
2: Κόσμος 938.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Ακού Κόσμος 938.

να φύγουμε λίγο τώρα από τα τοπικά μας, να δούμε και τι γίνεται παρά έξω στον κόσμο. Και πάμε στην πολιτική σκηνή της χώρας. Όπου εκεί έχουν, Γιάννη, πάρει φωτιά τα πράγματα, διότι έχουμε πια μια τόσο έντονη πολυφωνία με πολλές έντονες προσωπικότητες στο πολιτικό σκηνικό, που πραγματικά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλη η φάση αυτή. Όπα, βλέπω απ' έξω και τον κύριο Σπύρο Κατσούρη. Παρακαλώ, ας έρθει μέσα, ας έρθει ο κύριος Κατσούρης. Έλα να δώσουμε λίγο χρόνο. Πάμε λίγο να ακούσουμε τη Σενιωρίτα και μετά να βάλουμε και την Κωνσταντοπούλου λίγο στη ζωή μας.

0: Πάμε λίγο να βάλουμε λίγο να ακούσουμε Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες στο 10 παντού του κυρίου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμήτρου για τον Αλέξη Τσίπρα. Έβγαλε πολύ χολή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Αντιπολίτευση όπως οφείλει η αξιωματική αντιπολίτευση, γι' αυτό κατακρεμνίστηκε. Το 23 λοιπόν δεν του άρεσε το 17% που πήρε και είπε παρετούμε από αρχηγός, έμεινε σιωπηλός 2,5 χρόνια και στη συνέχεια είπε παρετούμε, άφησε να τον διαφημίζουν όλους αυτούς τους μήνες κανάλια, μέσα ενημέρωσης, ο Μητσοτάκης και ούτω καθεξής.
2: Ο Μητσοτάκης,
1: βέβαια, ο Μητσοτάκης τον θέλει.
3: Δηλαδή,
1: πήγε
3: να δούνε και λαβή.
2: Αυτό, δηλαδή, κατά την άποψή ένα άτυπο deal.
1: Είναι ξεκάθαρο, είναι ξετσίποτο επίσης.
2: Ξετσίποτο.
1: Είναι σαφές ότι έχεις έναν τύπο ο οποίος επανέρχεται τυχοδιοκτικά. Έχοντας...
2: Ο Τσίπρας ήταν κάποτε ο
3: αρχηγός.
1: Δεν λέω και τίποτα βαρύ, μπορώ να πω πολύ πιο βαριά.
2: Θέλετε.
1: Ωραία.
2: Μη σας περιορίσω.
1: Εντάξει, η ουσία είναι η εξής. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, τον Μητσοτάκη τον βολεύει πάρα πολύ. Ο Τσίπρας αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι μία επίθεση στην υπάρχουσα αντιπολίτευση, την οποία προσπαθεί να αποδεκατήσει με πρώτο στόχο το κόμμα του, το κόμμα του οποίου προέδρευσε, προσπαθεί να το διαλύσει και να το εξευτελίσει. Βέβαια με όλη αυτή τη διαδικασία του ότι δεν έχουμε πρώτη θέση και δεν κρατάμε θέσεις first class και οτιδήποτε.
2: Πάμε όλοι στον Τσίπρα και δεν θέλουμε πολλά αυτά... προημέρου, δεν θέλουμε.
1: Ακούστε, δεν θα κάνω.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πάω στον Τσίπρα.
1: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κάνω ένα μικρολογικού τύπου σχολιασμό. Θέλω απλώς να πω ότι όλο αυτό δεν έχει καμία πολιτική αναφορά σε αξίες, σε αρχές και σε στόχους ευγενείς, κοινωνικούς και δημοκρατικούς. Διότι είναι ένας τύπος ο οποίος αρνήθηκε να κάνει αντιπολίτευση, διευκόλυνε την κυβέρνηση με όλους τους τρόπους και αποσυρώμενος και παραμένοντας βοβός 2,5 χρόνια και παρετούμενος και τώρα προσκαλεί και άλλους βουλευτές να παραιτηθούν και τους λέει αν έχετε την ιδιότητα του βουλευτή του κόμματος που εξελέγει υπό τη δική μου προεδρία, δεν σας δέχομαι. Όλο αυτό δεν έχει κάποια αιτιολογική βάση αξιακή. Είναι μόνο ένα παιχνίδι και μία άσκηση εξουσίας η οποία βολεύει τα μάλα των Μητσοτάκη και γι' αυτό ο Μητσοτάκη τρίβει τα χέρια.
2: Είναι εξαιρετική νομικός. Ακόμα και οι αντίπαλοι σας οι πολιτικοί το αναγνωρίζουν αυτό. Εγώ να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Ο διάβολος πολύ... δεν έχει ανάγκη από δικηγόρο.
2: Ωραία, εντάξει, είναι μια φράση κλισέ. Ξέρετε τι εννοώ. Θα πούν πολλοί. Η Γιάννη Κωνσταντοπούλου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους πέφτει να απαξιώσει τον κύριο Τσίπρα επειδή στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η μισή, του δύναμη προέρχεται από την πλευρά της ελευθερίας.
1: Όχι βέβαια, καμία σχέση.
2: Και απαντήσεις σε αυτό.
1: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν την πλεύση ελευθερίας στηρίζουν μια πάρα πολύ μαχητική αντιπολίτευση παρούσα και συνεπή, πολύ σκληρά εργαζόμενη.
0: Αυτά από την κυρία Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα και καλημερίζω στην ραδιοφωνική και τηλεοπτική παρέα μας και τον Σπύρο τον Κατσούρη. Καλησπέρα. Καλημέρα, Μίρα.
4: Καλημέρα σας και
0: καλημέρα, Σπύρο.
4: Στους ακροατές σας.
5: Γεια χαρά.
0: Είσαι καλά.
4: Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σας βλέπω.
0: Σ' αρέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τι
4: ύστερα
0: είναι.
4: Από το 6 χρόνια με καλέσατε πάλι, ευτυχώς, ύστερα από 6 χρόνια.
0: Έλα να σου πω, είχαμε τώρα, έχασες την πρώτη ώρα γιατί μιλούσαμε για την νίκη της Αμοθράκης, είπαμε πολύ ωραία πράγματα.
4: Έχω ξέρω, γράψει αν σχετικά γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν τα άκουγες στο ραδιόφωνο.
4: Όχι, δεν το άκουσα γιατί εγώ αργώ να ξυπνήσω λιγάκι.
0: Μάλιστα, δεν πειράζει.
4: Είναι μεγάλο λάθος αυτό που μπήκε στην αρχή της πύλης της εισόδου προς τη Ρόδο μας, να μπει η Σαμοθράκη της, η νίκη της Σαμοθράκης εκεί πέρα. Είχαμε τον κολοσσό της Ρόδου που κάλλιστα θα μπορούσε να μπει, είχαμε τους Δωρείς, είχαμε ένα σωρό δικά μας εθνικά ροδιακά θέματα και όμως επέλεξαν αυτό το οποίο στο κάτω-κάτω είναι αμφιβόλου βάσεως αν ή το όντως έργο Ρόδιου γλύπτη. Εν πάση περιπτώσει, καιρός είναι ακόμα, νωρίς είναι ακόμα, μπορεί να το αλλάξουν, μπορεί να βγάλουν το κολοσσό μας που δεν βρίσκεται πουθενά και που ένα τέτοιο έργο έπρεπε να είχε ήδη γίνει.
0: Μισό λεπτό κύριε Σπυρό, μας τρελάνεις τώρα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι από ό,τι ψάξαμε βρέθηκε πάνω στη βάση του καραβιού που είναι από πέτρα, που είναι μόνο της Λάρδου, η επιγραφή Ρόδιος.
4: Ωραία.
0: Και όλοι πιστεύουν, όλος ο κόσμος, πιστεύει ότι το συγκεκριμένο έργο που είναι το top 3 του Μουσείου του Λούβρου, η Νίκη της Αμοθράκης, η Μοναλίζα και το άλλο, το ποιο είναι, δεν θυμάμαι τώρα, βάση περιπτώσει μου διαφεύγει.
4: Ωραία, το
0: είναι, είναι στο τόπο και υπάγεται σε Ροδίτη.
4: Το είπατε μόνο σας. Στη διεθνή σκηνή είναι ανεγνωρισμένο ως η νίκη της Σαμοθράκης. Άρα αντιστοιχεί σε κάποιο άλλο τόπο. Σε κάποιο άλλο μέρος.
0: Το δεν, οποίο το έκαναν οι Ρόδοι.
4: Ωραία, το έκαναν οι Ρόδοι.
0: Το έκαναν οι Ρόδοι και το αφιέρωσαν.
4: Επίσης, οι Ρόδοι έκαναν και τον μηχανισμό των κυθύρων. Γιατί δεν βάζουμε τον μηχανισμό των κυθύρων?
0: Είναι σίγουρο αυτό ότι το έκαναν οι Ρόδοι, τον μηχανισμό των κυθύρων?
4: Βεβαίως.
0: Ωραία, εντάξει. Πειράζει που μπήκε η νίκη της Αμοθράκης δηλαδή?
4: Άλλο θέλει να δει ο επισκέπτης της Ρόδου ερχόμενος στη Ρόδο. Και μένα στο μουσικό.
0: Μπορεί να μπουν και άλλα. Στο
4: τον κολοσσό σε ψηφιδογραφία, σε βοτσαλωτό, και με ρωτούν και αυτόν ακριβώς τον λόγο. Τι έγινε ο κολοσσός μας? Ο κολοσσός μας ήταν έτσι και έτσι και έτσι, και δυστυχώς δεν διεσώθηκε τίποτε. Αλλά ήταν σύμβολο της Ρόδου για αιώνες και έπρεπε να το αναβιώσουμε ξανά αυτό το σύμβολο.
0: Τον κολοσσό της Ρόδου μπορούμε να το βάλουμε στην Ψαροπούλα. Παράδειγμα.
4: Να το βάλουμε στο λιμάνι παντού.
0: Και στο λιμάνι, γιατί όχι. Εδώ... Αλλά πρόσεξε τώρα, μπορείς να κάνεις ένα άγαλμα 30 μέτρα, 35-40 μέτρα που ήταν ο κολοσσός και να το βάλεις? Δηλαδή, μήπως είναι λίγο.
4: Όχι,
0: μήπως είναι
4: καθόλου,
0: λίγο
4: καθόλου.
0: Μεγάλε.
4: Μην πας μακριά, πήγαινε στη γειτονική χώρα των Σκοπίων.
0: Γιατί τώρα να τον κάνεις τον κολοσσό μικρό, 5 μέτρα ή 2 μέτρα, θα τον αδικήσεις. Έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
0: Άρα πρέπει να γίνει 40 μέτρα. Πρέπει να γίνει
4: στη γειτονική χώρα των Σκοπίων, που είναι φτωχότερη από την Ελλάδα κατά πολύ.
0: Ναι.
4: Και όμως έχει κάνει τεράστια φαραωνικά έργα, και με τον Μεγαλέξανδρο έφυπο πάνω σε ένα άγαλμα 30 μέτρων, όπως λέτε. Έχει κάνει τον Φίλιππο, έχει κάνει όλους τους αρχαίους Μακεδόνες και Έλληνες φιλοσόφους, και ακόμα και τους Μεθόδιο και Κύριλο, τους έχει τεράστια 15 μέτρα ύψος. Και όλο το κέντρο των Σκοπίων είναι στολισμένο με αγάλματα.
0: Εντάξει, τώρα εμείς, τι αγάλματα, κάνουμε εμείς, και εμείς τέτοια.
4: Εμείς, ναι, βεβαίως.
0: Σ' αρέσουν αυτά.
4: Αρέσουνε. Θα μπορούσε στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη στην Ομόνοια, να στηθεί η Αθηνά.
0: Μίλα πιο σιγά, σε ακούμε. Μην θέλεις να συνδυναμώσω λίγο τα ακουστικά?
4: Όχι, όχι, έτσι είναι η φωνή μου εμένα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται φωνάζεις όμως. Εντάξει. Λοιπόν, για πες. Άρα λοιπόν, εσύ είσαι υπέρ αυτών.
4: Ποιον?
0: Το φαραωνικό έργο.
4: Είμαι να συμβολίζουν κάτι ωραίο, κάτι να θυμίζουν τον πολιτισμό των παλιών των Ροδίων. Βεβαίως.
0: Θα μπορούσε. Είναι μία άποψη κι αυτή. Γιατί όχι? Αλλά εντάξει, νομίζω ότι εμένα δεν ξέρω. Δηλαδή αυτά τα φαραωνικά, τα τεράστια, τα θεωρώ λίγο. Πώς να σου το πω. Ότι θέλουμε, είναι λίγο μεγάλο. Ότι θέλουμε να μεγαλοδείξουμε όπως κάνουν οι Σκοπιανοί. Γιατί η ιστορία.
4: Ωραία,
0: μπορεί να, μπορεί...
4: Είναι κακό να αγαπάς τον πολιτισμό σου και την ιστορία σου?
0: Όχι, απλά να προσπαθείς να το μιμηθείς στην έννοια ότι να φτιάξω ακριβώς τα ίδια όπως ήταν στο παρελθόν. Μπορεί να, είναι, να μην αρέσουν, μπορεί να, να θέλουν να δείξουν κάτι που να μην. Δηλαδή μπορεί και με κάτι πιο ταπεινό πλέον, γιατί και η ταπεινότητα είναι αυτή που είναι η αρετή στην τελική. Μπορεί αυτό εδώ να το... Να το προωθείς, να το μεγάλεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να φτιάξεις ολόκληρο τον κολοσσό. Μπορείς να φτιάξεις μία εικόνα, μία φωτογραφία, ένα μνημείο που να δείχνει να είναι κάτι έξυπνο και να παραπέμπεις τον κολοσσό. Δεν ανάγκη να σηκώσεις 40 μέτρα πάλι άγαλμα μπρούτζινο να το κάνεις κτλ. Γιατί και τον κολοσσό ακόμα δεν ξέρουν πώς είναι. Εγώ εδώ πέρα, έχω βγάλει.
4: Οι Ρόδοι είχαν με τα 400 τάλαντα που πήρανε, φτιάξανε τέτοιο άγαλμα. Εμείς με τη σύγχρονη εποχή και τα σύγχρονα εργαλεία να μην μπορούμε να κάνουμε, και γιατί να μην κάνουμε?
0: Εντάξει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τύπου όπως είναι για παράδειγμα στο Las Vegas, και να είναι ένα εμπορικό κέντρο που να είναι κολοσσός της Ρόδου, ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο. Στη βάση του να είναι μαγαζιά, να είναι Σούπερμαν, να είναι τα πάντα όλα εκεί. Από πάνω να είναι ο κολοσσός και να γίνει κάτι ωραίο. Να έχει εστιατόρια μέσα, να είναι κάτι σαν το άγαλμα της Αμερικής. Αν θέλεις να κάνεις τον κολοσσό της Ρόδου, αυτό πρέπει να κάνεις. Να κάνεις κάτι κολοσιαίο, εμπορικό, ωραίο, και να είναι και ο κολοσσός πάνω και να έρχονται μέσα να τρώνε, να πίνουνε, τουρισμός, κολοσσός και όλα αυτά. Αυτή είναι η πρόταση. Δηλαδή να κάνεις ένα έργο τη τάξη. Πρόσεξε. Να κάνεις ένα έργο να είναι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Να δω τώρα για τον κολοσσό της Ρόδου. Ρόδου, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο, να φτιάξει ένα μπρούτζινο άγαλμα, να το στήσει και τέλο. Να κάνει κάτι ωραίο, σοβαρό. Να, είναι, να έχει νόημα, ρε παιδί μου. Αυτό.
4: Κάνατε μνήμα για τον άγαλμα τη ελευθερία στη Νέα Υόρκη.
0: Παράδειγμα.
4: Είναι αντίγραφο.
0: Τώρα.
4: Είναι αντίγραφο του κολοσσού τη Ρόδου. Λοιπόν, δεν έχει εκμετάλλευση τουριστική.
0: Ωραία, ο Λούβρος έχει όμως.
4: Δίπλα,
0: εγώ σου είπα
4: δίπλα,
0: για το Βέγκα, σου είπα για το Las Vegas που έχουν εκεί πέρα πόλεις.
4: Το Las Vegas έκαναν ολόκληρη Βενετία.
0: Ακριβώς.
4: Βενετία.
0: Και, μπορούς...
4: λοιπόν,
0: και
4: γιατί...
0: όχι μόνο, έχουν κάνει και πυραμίδες. Τυχαίο πάει εκεί πέρα
4: ακόμα,
0: και τα πάντα.
4: Ακόμα στις ανατολικές χώρες. Ακόμα και στο...
0: εγώ λέω να τον κάνουμε εκεί τον κόλοσσο της Ρόδου, στο Las Vegas.
4: Ακόμα και οι Ανατολικοί έχουν κάνει μεγάλα έργα αρχαίων φιλοσόφων και Ελλήνων. Και όλα τους τα μουσεία είναι σε αρχαιοελληνικό στυλ. Και τα με αετώματα και κείονες κλπ. Γιατί λοιπόν εμείς να τα απεκδίουμε? Διώξαμε τη γλώσσα μας, διώξαμε την ιστορία μας, διώξαμε τον πολιτισμό μας. Α, διώξουμε και τα έργα τέχνης? Όχι, να τα αναπαράγουμε.
0: Και να τα αναδεικνύουμε. Λοιπόν, συμφωνούμε. Πάμε λίγο τώρα στην επικαιρότητα, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε και αλλού επιστρέψαμε. Και είχαμε μιλήσει λίγο για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτίθεται στο Τσίπρα τώρα. Την άκουσες, Γιάννη? Πώς βλέπεις τώρα πολιτικά το σκηνικό στη χώρα? Για πες.
3: Κοίταξε, αυτό που είπες ότι φύγεται, η παρουσία του Τσίπρα φύγει τα αριστερά κόμματα κυρίως. Φύγει περισσότερο από όλα. Και προφανώς φύγεται και η ίδια από την παρουσία. Διαφοροποιήθηκε, διαφώνησε και παραιτήθη την εποχή που γινόταν το δημοψήφισμα. Μαζί με άλλους 35-40 βουλευτές φύγανε πρώτων δεύτερων εκλογών του 2015 μετά το δημοψήφισμα. Έφυγαν λοιπόν και κατέβηκαν υποψήφοι. Και ο λαός απάντησε τότε σε αυτές τις αιτιάσεις. Σήμερα ποια θα είναι η γνώμη του κόσμου όταν έρθουν και πάλι οι εκλογές? Άρα από τι κρίνεται η διαφορετική άποψη, και ειδικά όταν επιτίθεσαι προσωπικά? Δεν νομίζω ότι προσφέρει τίποτα η προσωπική επίθεση, αλλά κυρίως το πολιτικό διακύβευμα. Ποιο είναι σήμερα? Είναι να αλλάξει η πολιτική. Με αυτό τον τρόπο και την αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλάζει η πολιτική, η πολιτική αλλαγή, το πολιτικό δημοψήφισμα? Αυτό πρέπει να απαντήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά εκείνα τα οποία είναι εξ αριστερών.
5: Όπως αυτό που συζητάμε.
0: Κοίταξε,
3: πάντως πρέπει να πω ότι έχει μια μαχητική αντιπολίτευση με επιχειρήματα, και όχι μόνο για το θέμα των τελπών ή για τα άλλα ζητήματα τα μεγάλα των υποκλοπών κλπ. Έχει μια μαχητική αντιπολίτευση. Έχει και αυτή την προσωπική αντιπαράθεση που νομίζω ότι δεν προσφέρει κάτι στο πολιτικό διακύβευμα της εποχής. Θα αλλάξει η πολιτική ή δεν θα αλλάξει? Εκεί παίζεται το ζήτημα.
0: Πάντως ίσως έτσι, δεν ξέρω, ίσως η αντιπολίτευση με το νέο κόμμα Τσίπρα ανέβει λίγο σε επίπεδο, ξέρω εγώ, πολιτιστικό, να πω, δηλαδή η ευγένειας. Γιατί ο Τσίπρας, η αλήθεια, δεν είναι το επίπεδο της ζωής Κωνσταντοπούλου και των υπολείπων κομμάτων, δηλαδή σε ρητορική προσβολών ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αν και ο Τσίπρας κατά το παρελθόν, δηλαδή και ακόμα και τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί δες τώρα για παράδειγμα ένα βίντεο, βέβαια ο Τσίπρας το κάνει πιο έξυπνα το δηλητήριό του, το ρίχνει πιο έξυπνα το δηλητήριό του. Δες για παράδειγμα έτσι, πώς πολιτεύεται και αυτός. Για δούμε μερικά...
3: Ναι, προσομοιάζει με την παρουσία του Ανδρέα το 1974.
0: Ναι,
3: και όσον αφορά το...
0: Δες βιντεάκι που θέλω να δείξω, ένα βιντεάκι που απευθύνεται τώρα στην νεολαία.
6: Με πιάνει χθες ένας πιστηρικάς στο Βόλο και μου λέει δεν θέλω να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά δεν ξέρω αν θα σε ψηφίσω. λέω, αδελφέ, δεν πειράζει, πήγαινε εσύ στην κάλπη και ψήφισε όποιον θέλει. Ακόμα και τον Αλή Μπαμπά να ψηφίσει, καλό είναι. Τουλάχιστον αυτό είχε μόνο 40 κλέφτε.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή, βλέπει ότι.
6: Και...
0: Δείξω, δείχνε τον. Δείχνε τον.
6: Μου λέει, δεν θέλω να ξαναδεί. Δηλαδή,
0: τέλο πάντων, βλέπει ότι. Άστο. Βλέπει ότι και αυτό, ο Τσίπρα, αυτή τη στιγμή, τοξικά πολιτεύεται. Γιατί απευθύνεται στην νεολαία τώρα μέσω του TikTok και τι έχει να πει. Έχει να πει ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι κλέφτες. Και αυτό περνάει στην κοινωνία. Και αυτό που λένε τώρα οι οπαδοί του. Δείξε μας τριπλό, σε παρακαλώ, φίλε μου. Αυτό που λένε τώρα οι οπαδοί του είναι ότι ο Μητσοτάκης και αυτοί που κυβερνάνε είναι κλέφτες και ο Τσίπρας δεν είναι κλέφτης, δεν έχει κλέψει. Και απευθύνεται σε παιδιά που είναι μιας ηλικίας που δεν θυμούνται τι έγινε το 2015, 16, 17, 18 επί της διακυβέρνησης του. Δεν τα ξέρουνε, έχουν ξεχάσει και δεν γνωρίζουνε. Ήτανε μικρά παιδάκια. Δεν ξέρουν ότι έβαζε, ότι είχε τύπους σαν τον Καλογρίτσα που έπαιρναν δάνεια από τις τράπεζες βάζοντας υποθήκη βοσκοτόπια που δεν ξέρουν καν αν ήταν και δικά του. Εκτάσεις δηλαδή δημόσιες ίσως για να πάρουν δάνεια εκατομμυρίων ευρώ αυτοί και να φτιάξουν κανάλια και να πάρουν τον έλεγχο της κοινής γνώμης. Αυτά, μιλάει τώρα αυτός εδώ ο άνθρωπος για κλέφτες. Σπύρο, εσύ πώς το βλέπεις το
4: όλο σκάνδαλο? Λοιπόν, αγαπητέ μου Λοΐζο, καταρχήν θέλω να σου πω ότι ήρθα στο κανάλι σήμερα για να σε συμπαρασταθώ. Γιατί χτες σε μία ανάρτηση...
0: Άρα Σπύρο, πάμε στην επικαιρότητα.
4: Ναι, ακριβώς για το Τσίπρα μιλάμε.
0: Για πες.
4: Λοιπόν, είδα και λυπήθηκα πάρα πολύ που τόσο συρφετός... ανοήτων ανθρώπων τάσεται αναφανδόν υπέρ του Τσίπρα ως νέου ηγέτη, ως νέου πρωθυπουργού της Ελλάδος και έφρηξα και σου τα σύρανε αγρίως και λυπήθηκα πάρα πολύ.
0: Εμένα είναι τιμή μου
4: και
0: να τα σέρνουν αυτοί.
4: Ακόμα και εμένα πήραν τα πειρά που κάποιος ηλίθιος με είπε άιντε ρε βλήμα κλπ. Λέω, για φαντάσου τώρα ένα επίπεδο ανθρώπων να ανεβαίνει ξανά στην εξουσία. Ποιος να ανέβει? Ο Τσίπρας, ο οποίος επάτωσε την Ελλάδα που έλεγε με ένα νόμο θα διαγράψουμε το χρέος και θα χτυπούμε τα μπούρλα και θα χορεύουν οι αγορές. Ποιος, αυτός που πήγε να δημιουργήσει δραχμή και έτρεξε στον Πούτιν και το πήρε κλώτσο από τον Πούτιν. Ποιος αυτός που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα? Ποιος αυτός που περιέθαλψε εκατομμύρια λαθροεισβολέων και τους έδωσε στέγη, τροφή, σύτηση, περίθαλψη και χρήματα από πάνω από τη δική μας τσέπη? Ποιος?
0: Αυτός. Να συμπληρώσω κάτι. Αυτός ο οποίος έκανε στη Λέρο και στην ΚΟ.
4: Και στην ΚΟ.
0: Τα hot spot, τα κέντρα,
4: ναι,
0: τα κέντρα των λαθρομεταναστών.
4: Και τα οποία θέλουν να φέρουν ακόμα και από την Κρήτη νέους, λαθροεισβολείς εδώ στη Ρόδο μας.
0: Και
4: μου τους λένε ακόμα πρόσφυγες και μετανάστες.
0: Και
4: αυτοί οι 20άριδες και 30άριδες, όλοι οι αρσενικοί που έρχονται για να μας καθαρίσουν.
0: Δηλαδή, όταν, για να θυμηθούμε και μερικά πράγματα, γιατί οι νέοι μπορεί να μην ξέρουν, να μην θυμούνται. Όταν ο Τσίπρας βγήκε στη διακυβέρνηση της χώρας, υπήρχε ένα έντονο τότε κύμα, δηλαδή μια διάθεση μεταναστών, και βρήκανε όλοι αυτοί εδώ πρόσφορο έδαφος στην Ελλάδα να περάσουν, διότι είχε αυτήν εδώ την... και όχι μόνο αυτό, διότι η κυβέρνηση της Ελλάδας ήταν μια αριστερή κυβέρνηση που έλεγε σε αυτούς «Ελάτε στην Ελλάδα», τα θυμάστε?
4: Ό,τι λέει τώρα ο Ισπανός και διέλυσε την Ισπανία.
0: Μπράβο.
4: Λοιπόν,
0: και τότε, τότε που περάσανε 1,5, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια,
4: βέβαια.
0: Λοιπόν, όταν άρχισε η μαζική αυτή η ροή να έρχονται και αυτός έβγαινε και έλεγε «Δεν υπάρχουν σύνερα»,
4: ναι.
0: και οι άλλοι λέγανε «Στην Ομόνια λιάζονται οι μετανάστες», ναι. κτλ. Στο τέλος πήγε στην Ευρώπη να ζητήσει βοήθεια και του λέει η Μέρκελ: «Α, θέλεις βοήθεια, φτιάξε δύο κέντρα μεταναστών τώρα. Ένα στην ΚΟ και ένα στη Λέρο».
4: Ναι.
0: Να τα έχετε εκεί πέρα, να τους βάζετε εκεί πέρα μέσα, γιατί τα έχετε κάνει εκεί.
4: Σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για να χρησιμοποιηθούν λοιπόν, ως πέμπτη φάλαγγα λοιπόν, για να μας φάξει με μία εισβολή.
0: Και θέλουν τώρα και εγώ απορώ, στην ΚΟ και στη ΛΕΡΟ υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που τον ψηφίζουν αυτόν και βγαίνουν νησιώτες από την Κάλυμνο, από την ΚΟ και λένε μα γιατί τα βάζετε με το Τσίπρα.
4: Λοιπόν,
0: πάνε καλά. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν μνήμη. Καθόλου. Έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
4: Άστο αυτό.
0: Το μειωμένο ΦΠΑ, το 23%, ποιος τον κατάργησε στα δωδεκάνησα. Ποιος? Ο Τσίπρας δεν τον κατάργησε στα δωδεκάνησα. Ποιος τον επανέφερε? Ο Μητσοτάκης δεν τον επανέφερε, όχι στη Ρόδο, στα υπόλοιπα νησιά. Αλλά μπορεί τώρα στη ΔΕΘ να τον επαναφέρει στη Ρόδο. Δηλαδή, εμείς τώρα ως δωδεκανήσι, εγώ δεν σου λέω ότι ο Μητσοτάκης είναι τέλειος.
4: Έχει κάνει πολλά λάθη.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, εννοείται αυτό.
4: Γι' αυτό και αλλά δεν βρήκε κάνει... πρόσφορο έδαφος ο κύριο Τσίπρα να χορεύει πάλι. Λοιπόν, αντί να είναι στο 3%, τον πετάξανε ξαφνικά στο 15%.
0: Στο 15%.
4: Πώς έγινε? Και σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι συμβάλλετε σε αυτή την άνοδο του κυρίου Τσίπρα. Γιατί τον προβάλλετε συνέχεια? Αυτός έπρεπε να εκμηδενιστεί. Γιατί δεν προβάλλετε δεξιούς και πατριωτικούς ανθρώπους? Γιατί δεν προβάλλετε, ας πούμε?
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Ο λαός, αν δεις τώρα από πού παίρνει ο Τσίπρας, δεν παίρνει από αλλούς πλην της Κωνσταντοπούλου, του
4: κεντρώου χώρου παίρνει και του αριστερού χώρου παίρνει.
0: Και του Πασόκ.
4: Λοιπόν,
0: παίρνει Πασόκ, Κωνσταντοπούλου, ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και της αριστεράς είναι. Έχει συσπυρώσει όλη την αριστερά. Η αριστερά στην Ελλάδα είναι ένα ποσοστό πολύ ψηλό. Δεν είναι μικρό. Πιο πολύ είναι αριστερή από την κεντροδεξιά στη χώρα.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να συνοψίσω με τρεις λέξεις.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν όλη η μέρα ήταν ο πρόεδρος της Νίκης εδώ, Σπύρο παράδειγμα, και μιλούσε, λέω εγώ τώρα, ο Τσίπρας πάλι αυτά τα ποσοστά θα είχε. Γιατί αυτοί που τον ψηφίζουν δεν ανήκουν στο χώρο τον πατριωτικό, τον χώρο που έχει το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
4: Και δυστυχώς θα αυξάνεται αυτό το ποσοστό των ανοήτων, θα αυξάνεται, γιατί θα έχουμε και τις νομιμοποιήσεις, απονομές ηθαγένειας και υπηκότητας για να ψηφίζουν αυτά τα άτομα που έρχονται τα τριτοκοσμικά. Το ίδιο έχει αλωθεί η Ισπανία, αλώθηκε η Αγγλία, αλώθηκε η Γαλλία, οι Βρυξέλλες και τώρα και η Ιταλία. Σε μια πρόσφατη περιοδία μου, και θα ήθελα κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε για αυτήν, που πήγα στα Βαλκάνια και μέχρι την Ουγγαρία, πουθενά δεν είδα τρίτο κοσμικούς.
0: Μίλα πιο σιγά, σε παρακαλώ.
4: Πουθενά δεν είδα λάθρο εισβολής από ασιατικές ή αφρικανικές χώρες και πουθενά δεν είδα τσιγκάνους. Και σε αυτό το σημείο επίσης θα ήθελα να μιλήσουμε για τους τσιγκάνους που θέλουν να μας φέρουν στο
0: Κάνε λίγο κράτη.
4: Να ολοκληρώσω με τρεις λέξεις την εικόνα του Τσίπρα.
0: Πες τη.
4: Την είπε πεντακάθαρα ο Βαξεβάνης. Τον ξέρεις τον Βαξεβάνη?
0: Πώς δεν τον ξέρω.
4: Λοιπόν, τον είπε
0: άλλη προσωπικότητα
4: ως 3α. Τον είπε αγνώμονα, τον είπε αμετανόητο και αμόρφωτο.
0: Ενώ αυτός είναι μορφωμένος.
4: Συμφωνώ και επαυξάνω, γιατί ο Τσίπρας τι είναι? Τι γνώριζε?
0: Ο Βαξεβάνης τι είναι? Κοίταξε, αυτή τώρα όλη μια φάρα είναι.
4: Ο Βαξεβάνης κάνει τη δουλειά του, είναι δημοσιογράφος, λέει αυτά που θέλει και από εκεί και ύστερα κρίνεται για τη δημοσιογραφική του ιστορία. Ενώ ο Τσίπρας θέλει να ηγηθεί ολόκληρου λαού. Και όταν είσαι αμόρφωτος και άμα μου λες δεν έχει θάλασσα σύνορα και όταν μου λες αν η Μυτιλίνη είναι Λέσβος κλπ, κάτσε καλά. Τι είδους πρωθυπουργός θέλεις να γίνεις?
0: Και πρόσεξε.
4: Και κάθεσαι και 2,5 χρόνια και τρως το μισθό του βουλευτή και του αρχηγού πρώην πρωθυπουργού κλπ. Και δεν προσφέρεις τίποτα. Και δεν πατάς στη Βουλή. Και τώρα μου θέλεις να ηγηθείς και να γίνεις ξανά πρωθυπουργός?
0: Και οι ΣΥΡΙΖΕΙ τώρα τον ακολουθούν όλοι, έτσι? Δηλαδή τον παρακαλάνε.
4: Πρόβατα. Άνοα. Και ψαράκια, χρυσόψαρα που είπες.
0: Τον παρακαλάνε και αυτοί. Να πούμε τώρα για να πάνε εκεί πέρα να κουμπώσουν μαζί τους, μπας και ξαναμπούν στη Βουλή μέσα μερικοί από αυτούς. Είδες τώρα ο Φάμελος και όλοι αυτοί θέλουν τώρα να πάνε να ακολουθήσουν το Τσίπρα. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στην αριστερά και στην αντιπολίτευση. Και πάλι η αντιπολίτευση τοξική επιμένει. Πίστευα ότι ο Τσίπρας θα είχε ως πρώην πρωθυπουργός κάποιες προτάσεις να κάνει. Αλλά αντί για προτάσεις, τον είδαμε και πάλι να πετάει λάσπη. Απλά λίγο πιο πολιτισμένα, με πιο γλυκά λόγια ουσιαστικά από αυτή αυτονών της αντιπολίτευσης, της Κωνσταντοπούλου, του Βελόπουλου κτλ. Αλλά και πάλι και αυτό στο ίδιο μοτίβο. Και απευθύνεται, σου λέει, λέει τη μία ολόκληρη κυβέρνηση ότι είναι κλέφτες. Και ενώ αυτός είναι ο άμωμος, ο άμεμπτος, που ο πατέρας του ήταν εργολάβος δημοσίων έργων της Χούντας.
4: Και φοβάμαι πως άμα μπει ξανά στην ηγεσία της Ελλάδος, εμείς οι γηγενείς φύγουμε, θα πάρουμε δρόμο και θα μεταναστεύσουμε σε άλλες χώρες. Γιατί θα μας αντικαταστήσει τελείως με όλα αυτά τα τριτοκοσμικά στοιχεία.
0: Πάμε λίγο να δούμε τώρα μία είδηση που είναι κάτι που τρέχει και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Συναγερμός για τη Χαμάς, έρευνε σε Ελλάδα και Κύπρο για συνεργούς του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος συνελήφθη. Γιάννη, θέλεις να πεις κάτι για το Τσίπρα?
3: Αυτά που είπαμε, αλλά εντάξει, κοίταξε, οι απόψεις καθενός πολιτικού αρχηγού δικαιώνονται ή όχι από την ψήφο του λαού. Διαφωνούμε, όπως είπα προηγουμένως, διεφώνησαν 38-40 βουλευτές το Σεπτέμβριο του 2015, αλλά στις εκλογές ο κόσμος επανέφερε ισχυρότερο από ποτέ την άποψη που εξέφρασε ο Τσίπρας. Αυτό δείχνει ποιον αποδέχεται και ποιον δικαιώνεται στα μάτια του κόσμου. Αυτός είναι ο τελικός κριτής. Αυτό που θα συμβεί λοιπόν και τώρα στις επόμενες εκλογές, όχι για τον Τσίπρα, για όλους, κυρίως για την αντιπολίτευση, την μείζων αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, είναι αν πράγματι θα υπάρξει αλλαγή της πολιτικής ή δεν θα υπάρξει. Εκείνος και η ψήφος του κόσμου θα δικαιώσει ή δεν θα δικαιώσει τις επιλογές του κόσμου. Αλλά να μια παρατήρηση μόνο, σε αυτή την παρουσίαση που έκανε στην ίδρυση ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πολλά στοιχεία αντιγραφή των κινήσεων της ιδρύσεως του ΠΑΣΟΚ το 1974 από τον Αντρέα. Και το βιβλίο και το καταστατικό με την ίδρυση του κόμματος που έδειχνε όπως ακριβώς τότε, αλλά και στην προσωπική του συμπεριφορά που δείχνει ποιο είναι το πρότυπό του. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά μόνο εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το λαϊκό και πατριωτικό κίνημα του Αντρέα είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Πριν κλείσετε,
0: να πάμε σε ένα διάλειμμα το... Έλα, πες το.
4: Είπατε για την κυρία Κωνσταντοπούλου στην αρχή και εγώ θέλω να συμπληρώσω και για την Καριστινού, η οποία βγήκε και είπε ότι αυτό το μανιφέστο που παρουσίασε ο Τσίπρας τώρα είναι αντιγραφή του δικού της καταστατικού του κόμματος. Εχθές τα είπε η κυρία Καριστινού.
0: Ναι, το είπε και αυτό. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα.
3: Απομένει να δούμε
0: το πολιτικό σύστημα
3: το καταστατικό.
0: Πάντως, να ρωτήσω τώρα κάτι. Το πολιτικό σύστημα αντιπροσωπεύει τώρα τον λαό αυτή τη στιγμή? Είναι εικόνα του λαού? Είναι ο λαός έτσι?
4: Όχι,
0: είναι.
4: Όχι καθόλου.
0: Είναι.
4: Και αυτό έπρεπε όχι, να κάνουν στην
0: είναι.
4: Πράξη.
0: Εγώ γιατί νομίζω ότι είναι?
4: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι.
4: Βγήκε και δικηγόρος και κατήγγειλε τα μέσα ενημέρωσης τα συστημικά.
0: Πάλι τα μέσα ενημέρωσης θα είναι
4: συστημικά που παρουσιάζουν
0: αλήθεια...
4: αυτά τα ποσοστά. Αν θέλεις να κάνεις καλή σφιγμομέτρηση,
0: ναι,
4: πρέπει να κατέβεις στον κόσμο, στην πιάτσα, στους δρόμους,
0: ναι.
4: Εκεί να κάνεις σφιγμομέτρηση.
0: Για να δούμε.
4: Όχι από τα ιντερνετικά κομπιούτερ τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος.
3: Απομένει ακόμα μία πράξη να τη δούμε για να ολοκληρωθεί το πολιτικό σύστημα.
0: Πάμε.
3: Η ίδρυση του κόμματος από το Σαμαρά και τι μανιφέστο θα κατεβάσει.
0: Έχουμε και αυτό.
3: Αυτό είναι που θα
0: εντάξει,
3: έλα, τώρα...
0: Ο Σαμαράς είναι πιο σοβαρός όμως, έτσι, δηλαδή από αυτούς, νομίζω.
3: Κοίταξε, για
0: δηλαδή δεν είναι αυτού του επίπεδου, τουλάχιστον.
3: Κοίταξε, για όποιους τον ψηφίζει. Αυτό είναι που κλείνει τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό και που θα κρίνει πολλά πράγματα.
4: Γιάννη, εγώ λέω να κατεβάσουμε και εμείς ένα κόμμα για να ολοκληρωθεί το πάνελ.
0: Ωραία, αυτό μας έλεγε.
3: Ο λοιπόν... Σαμαράς το, όταν το ψηφίσαμε ήταν καλός, τώρα δεν είναι καλός. Σπύρο.
0: Πάμε λίγο διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
13: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
12: Χώρο.
13: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
12: Πού πας, αγάπη μου?
13: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
14: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας και πάμε τώρα λίγο στο θέμα που είναι αυτό των ημερών που έχει να κάνει με τη σύλληψη του Παλαιστινίου ο οποίος ετοίμαζε επίθεση τρομοκρατική στην Ελλάδα και συνελήφθη την τελευταία στιγμή. Πάμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Δούμε λίγο τι γίνεται με τον Χαμασίτη, αυτό που βρήκαμε εδώ πέρα και τους συνεργούς του.
2: Τον Παλαιστίνιο,
1: Αναγία σου. Έχει και κόσμο.
2: Ναι.
1: Κάτι σε συγκεντρώσει κάνανε, λέει, σε πάρκα. Τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Και αυτό στην γειτονιά.
1: Όλα εδώ, ναι.
3: Ασία. Αρχικά να σας πω ότι χθες πήγε σαν δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει επικοινωνία με άλλους δύο άνδρες. Ο ένας φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί και να μένει στο εξωτερικό, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται στην Ελλάδα και ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πράγματι είχε επαφές με τη Χαμάς. Παραδέχθηκε πως είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο υλικά προκειμένου να φτιάξει κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό. Μάλιστα γι' αυτό είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία. Οι αρχές λοιπόν υποστηρίζουν ότι ετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Για τώρα, τρομοκράτης παραγγείλει από το ίντερνετ. Ποσότητες λένε.
2: Κοίτα, εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, έχει γίνει στο παρελθόν με αυτούς που παραγγέλνουν μικροποσότητες για να μην δώσουν στόχο.
1: Ναι. Δεν είχε τον στόχο του. Ναι. Δεν ξέραμε ποιος ήταν ο στόχος του.
2: Αλλά έλεγαν ότι κάπου στην Ευρώπη θα χτυπούσε. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι ψάχνεις.
1: Όχι, ήθελα να δω.
3: Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να χτυπούσε ακόμα και σε κάποιο κρουαζιερόπλοιο το οποίο θα μετέφερε.
1: Ναι, θα έδινε στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλα. Ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε στο βράδυ, το κοιτούσα τώρα. Mm. Και παραδέχθηκε, λέει ο συγκεκριμένος, ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά.
2: Ναι.
1: Λίγιο...
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, και από ό,τι βλέπουμε, χοντραίνει το πράγμα, έτσι.
4: Εξαγωγή τρομοκρατίας.
0: Σοβαρεύει.
4: Εξαγωγή τρομοκρατίας. Η οποία από ό,τι φαίνεται δεν είναι και το μοναδικό φαινόμενο. Μην ξεχνάτε πριν από λίγο καιρό ήταν και το θαλάσσιο ντρόν το ουκρανικό. Από όπου προήλθε και τι προήλθε δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο προέκυψε.
0: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή.
4: Ασφαλώς είναι διαφορετικά.
0: Εδώ ερευνάμε εάν αυτός ο συγκεκριμένος της Χαμάς
4: και δεν θα είναι ο μοναδικός.
0: Είχε και συνεργούς.
4: Φυσικά. Βέβαια.
0: Γιατί ακριβώς μπορεί να μην είναι ο μοναδικός. Και αυτοί οι οποίοι τον έστειλαν εδώ πέρα για να χτυπήσει ένα κρουαζιερόπλοιο, ένα Ισραηλινό στόχο εντός της Ελλάδας ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιθανότερο είναι εντός της Ελλάδας, μπορεί να έχουν στείλει και άλλους. Μπορεί να έχει και άλλο από πίσω φιντάνια τέτοια μεταναστών. Οι οποίοι να είναι και αυτός τώρα, ξέρετε τι έβγαλε χθες στην ανάκρισή του. Ότι πληρώθηκε 10.000 ευρώ για αυτό το χτύπημα που θα έκανε. Και επίσης τον απειλούν στην Γάζα που έχει την οικογένειά του ότι θα φάνει την οικογένειά του. Ότι τον απειλούσαν για να κάνει το χτύπημα.
4: Και τον απειλούσαν και όταν τον έστειλαν προφανώς. Αλλά αυτό που λένε μοναχικός λύκος, γιατί το λένε και εδώ και στην Ευρώπη δημοσιογραφικά, επικοινωνιακά, ο τάδε μοναχικός λύκος, δεν είναι και τόσο μοναχική λύκη. Οι μυστικές υπηρεσίες πλέον λειτουργούν όπως λειτουργούν. Προφανώς δεν ήταν μόνος του. Προφανώς δεν ήταν από μόνος του, τα έκανε όλα αυτά και τα λεφτά και τις προμήθειες και τους σχεδιασμούς. Άρα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Και επειδή οι υπηρεσίες είναι ευχάριστο και το γεγονός ότι συνελήφθη πριν κάνει οτιδήποτε, εν αντιθέσει με το τυχαίο γεγονός μάλλον που απέτυχε με το ουκρανικό ντρόν, δεν μπορεί να μεταφέρεται ο πόλεμος στις περιοχές άλλων χωρών, επειδή έτσι αποφάσισαν οι όποιοι αποφάσισαν στις άλλες χώρες. Άρα η συνεργασία μυστικών υπηρεσιών λειτουργεί και λειτουργεί κανονικά. Έτσι λοιπόν, αντί να παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον, ας αναλώσουμε τις υπηρεσίες σε αυτές τις δουλειές για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί.
0: Οι υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους μια χαρά. Και αυτό βλέπουμε, το βλέπουμε τώρα στην πράξη.
4: Αυτό λέω. Όταν
0: που έπιασαν έναν ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος
4: και δεν σχεδίαζε τελευταίος
0: χτυπήματα
4: τελευταίος.
0: Και εύχομαι να μην υπάρχουν και άλλοι και ψάχνουν και άλλους. Αυτός για να σπάσει και να μιλήσει χρειάστηκαν 12 ώρες ανάκριση. Δεν είναι απλή κατάσταση. Μιλάμε για σκληρούς τώρα τρομοκράτες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αυτόν εδώ μπορεί αύριο να βάζει ένα γυλαίκο με εκρηκτικά και να πήγαινε να πούμε και να κάνει ένα μπαμ ξαφνικά και να σκοτωνότανε μέσα σε ένα πλήθος κόσμου.
4: Μα γι' αυτό το λέω, Λοΐζο, γι' αυτό το λέω. Ότι προφανώς δεν θα είναι ο τελευταίος.
0: Για 10 χιλιάρικα
4: τώρα. Από εδώ και πέρα πρέπει οι μυστικές υπηρεσίες, οι φανερές υπηρεσίες, όλοι να λειτουργούν προς αυτή την πλευρά. Διότι ο πόλεμος εξάγεται.
0: Αν,
4: παντού εξάγεται.
0: Άκου τώρα, επειδή μίλησες, δεν ξέρω, μίλα κάτι, πες Σπύρο, θέλεις να μιλήσεις?
5: Ναι, ήθελα να συμφωνήσω ότι και να εκφράσω τη λύπη μου σε τι κατάντια έχει έρθει η χώρα μας. Το τι δρούν ανεξέλεγκτα τέτοια στοιχεία από την μια άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και την Γάβδο, είναι να τρελαίνεσαι. Και λες ότι δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες άλλοι που ετοιμάζονται και ήταν και τον τρόουν αυτό το ουκρανικό που έπρεπε να την κλωτσίσουμε αμέσως στην Ουκρανία για αυτό που έκανε εις βάρος μας και όχι να της δίνουμε ξανά κι άλλα όπλα από τα υστερήματά μας που πρέπει να τα έχουμε εδώ για άμυνα. Αυτό θέλω να πω, ότι τέρμα, αντί να κάτσουν να δούνε οι Ευρωπαίοι τα χάλια τους και το τι εισβολή έχει δεχτεί όλη η Ευρώπη από το Ισλάμ και τους εσφάζουν και τους βιάζουν, κάθεται και βλέπει πώς να συνεχίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας. Αυτά είναι πρωτάκουστα, είναι τρελά, είναι εκτός φαντασίας λογικής. Δεν μπορεί δηλαδή να δρά ο καθένας ανεξέλεκτα και να μην τιμωρείται. Δεν είναι μοναχική λύκη αυτή. Έχει χιλιάδες άλλους πάνω μας και τους ταΐζουμε και τους ποτίζουμε.
0: Και βλέπεις τώρα τους Ευρωπαίους να κάνουν και μία στροφή προς το Ισλάμ. Δηλαδή βλέπει την Ισπανία.
5: Μα αυτό θέλω να πω.
0: Αυτή η αριστερίλα.
5: Έχει αυτοκτονήσει η Ευρώπη. Και ακολουθούμε εμείς αυτοί τους την αυτοκτονία. Τι θέλουμε εμείς με αυτούς τους αυτοκτονικούς?
0: Είναι
5: το Ισλάμ να...
0: Είναι η αριστερίλα η οποία σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, όχι σε όλη την Ευρώπη.
5: Και στην Ελλάδα είναι δηλαδή, σε υπάρχει... χειρότερη μοίρα η αριστερίλα.
0: Εντάξει, άκου. Λοιπόν... Είναι η Ισπανία η οποία ηγείται αυτής της κατάστασης. Και από εκεί και πέρα οι Γερμανοί οι οποίοι παίζονται. Είναι μία έτσι μία γιουβέτσι Γερμανία πάντα, εντάξει, ποτέ
5: τους
0: δεν
5: διάλυσαν, είναι. Γιατί οι Γερμανοί θέλει
0: ναι, τέλος πάντων.
5: Υλικό.
0: Οι Γάλλοι κρατάνε ακόμη, δηλαδή ο Μακρόν είναι ακόμα στο ύψος των περιστάσεων σε ένα βαθμό.
5: Δεν αφήνει όμως την Λεπέν να κυβερνήσει. Αυτό είναι το κακό.
0: Και οι Βρετανοί, οι οποίοι εντάξει, και αυτοί, δηλαδή και όλοι αυτοί εναντίον του Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είναι ο μόνος που αντιστέκεται σε όλο αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
5: Αυτός έπρεπε να αγιοποιηθεί ο άνθρωπος. Όχι να τον λένε φασίστα και να τον δολοφονούνε, να κάνουν προσπάθειες δολοφονίας του. Αυτός είναι άγιος άνθρωπος.
0: Αυτή είναι η δημοκρατικότητα της αριστερίλας.
5: Ο μόνος που χτυπάει.
0: Ότι πάει να το σκοτώσουν.
5: Που χτυπάει το πρόβλημα στη ρίζα του. Το Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι η ειρηνική εισβολή.
0: Περίμενε.
5: Στην Ευρώπη. Η ειρηνική κατάληψη της Ευρώπης από το Ισλάμ.
0: Βάζουμε μια άνω τελεία εδώ. Σταματάμε. Και Γιάννη Χατζιαντωνίου, πάμε παρακάτω. Τι ήθελες να πεις?
4: Απλώς θα φαίνεται ότι στην εποχή μας αυτά τα φαινόμενα τα τρομοκρατικά και με την αναταραχή που υπάρχει
0: ναι.
4: θα είναι στην ημερήσια διάταξη από εδώ και πέρα. Γι' αυτό πρέπει...
0: Άμα είναι έτσι την κάτσαμε, την βάψαμε.
4: Ναι, γι' αυτό πρέπει όλες οι υπηρεσίες, τα πάντα να λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που έγινε τώρα με την επιτυχία και τη σύλληψη αυτού του τύπου, που ομολόγησε αμέσως ότι αυτό σκόπευα να κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση βόμβα.
4: Τρόπο, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Δεν έχω χρόνο.
4: Βγήκε στην επιφάνεια η παρενόχληση του αεροσκάφους του Υπουργού.
0: Δεν έχουμε χρόνο τώρα γι' αυτό. Άστο. Άκου, πάμε λίγο στις εφημερίδες. Πρώτη είδηση στη Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της συζύγων της, ωστόσο παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνής μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Υφίσταται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίσταται αρνητικές επιπτώσεις

0: την επέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη η πολιτική των δημοκρατικών του Biden, μαζί με τους σοσιαλιστές της Ευρώπης. Αυτή εδώ λοιπόν, και όταν, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Τραμπ ήταν με τα πρώτα διατάγματα να απολύσει όλους αυτούς τους κοπρίτες που είχαν προσλάβει οι άλλοι για να κάνουν την προπαγάνδα της woke agenda στις ΗΠΑ. Και τους απέλυσε όλους και βγήκανε και λέγανε «Μα απολύει τους δημοσίους υπαλλήλους ο Τραμπ, ο κακός ο Τραμπ». Και τι έκανε, καθάριζε τον πλανήτη από την woke agenda. Μπράβο. Αλλά αυτοί όμως
1: εδώ, είχανε... γιατί δεν την καθαρίσαμε άκου. Την woke agenda.
0: Να σου πω.
2: Εδώ συνεχίζουν στην Ευρώπη. Περίμενε. Η woke agenda συνεχίζει.
0: Πρόσεξε. Είτε έχει καταλήματα χρηματοδότησης που έχουν μείνει ακόμα κανάλια και έχουν πάρει τα λεφτά και πρέπει να βγάλουν τη δουλειά. Κανάλια, μέσα, όμιλοι, κολοσσοί, κινηματογραφικοί, οίκοι, ξέρω εγώ, εκδοτικοί, οίκοι βιβλία, εφημερίδες, ΜΜΕ. Αυτοί είναι που κάνανε όλη αυτή τη βρώμικη δουλειά και πολιτικοί.
1: Και πολιτική.
0: Αλλά η δική μας η πολιτική, Μητσοτάκης και τα λοιπά, όταν έχουν τρία μνημόνια στο κεφάλι, όταν έχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μηχανισμούς εποπτείας μέσω του ΟΑΣΑ, μέσω της Κομισιόν, μέσω, τι είναι, ό,τι τους πούνε, κάνουνε. Ακόμα από την Ουκρανία... που στέλνανε, που είπες εσύ, τα όπλα, ξέρω εγώ, στο Ζελένσκι, μέχρι και σε αυτά εδώ τα θέματα της υιοθεσίας των παιδιών. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, κύριοι. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν τους άρεσαν αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί ψήφισαν.
0: Γιατί τους τα επέβαλαν, γιατί αν δεν τα επέβαλαν, κάτι άλλο θα είχαν υποστεί. Αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ αυτό πιστεύω, έτσι. Προσωπική μου γνώμη.
1: Αν ψηφίσουν εναντίον της κοινωνίας τους, τότε αλλού είναι το πρόβλημα, δεν είναι έξω. Είναι εδώ.
0: Ένα λεπτό.
1: Αλλά να πω κάτι για αυτό που.
0: Η Ελλάδα δεν είναι 100% ελεύθερη χώρα. Αυτό το ξέρουμε. Μην νομίζουμε ότι είμαστε.
1: Με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου.
0: Ναι.
1: Το παιδάκι που θα υιοθετήσουν οι ομοφιλόφιλοι, το ρωτήσανε αν θέλει
0: Έλατε.
1: Να πάει εκεί, το Έλατε. Ρωτήσανε.
0: Οι προηγούμενοι που ψηφίσανε αυτό... να αλλάζει και φύλο αυτή... στα 15 το ρωτήσανε.
2: Ναι.
0: Ο Τσίπρας δεν...
2: Να κάνουν εγχειρήσεις αλλαγής φύλου.
0: Μπράβο.
1: Ότι οι 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που φύγανε και τους αναπλήρωσαν της αντιπολίτευσης οι άλλοι που ψηφίσανε, τώρα είναι ευκαιρία να το αλλάξουν αυτό, διότι αυτό όχι δεν είναι φυσιολογικό, είναι επιβολή δια της βίας εξωκοινωνικών θεμάτων.
0: Από το στόμα άποψη, σου και στους θεούτα αυτοί, μακάρι.
1: Η άποψη της Εκκλησίας που την αποσιωπήσανε και τη σβήσανε είναι η καλύτερη από όλες και η πιο τεκμηριωμένη. Την εκθρομπή. Ο Μπλίνκεν που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Biden βγήκε και δήλωσε δημόσια. Εγώ το επέβαλα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν.
0: Ποιο είναι ο Μπλίνκεν?
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Biden.
0: Αυτό βγήκε και το δήλωσε δημόσια.
1: Βγήκε δημόσια και δήλωσε σε εφημερίδες. Εγώ το επέβαλα στην κυβέρνηση. Αυτό το δήλωσε δημόσια. Αλλά είδαμε και τι έγινε εδώ. Ιδού λοιπόν.
0: Το χειροκροτούσανε και εδώ πέρα.
1: Ιδού
0: πανηγυρικά.
1: Η ώρα να είναι αυτό. Να γιατί. Είδες μερικά πράγματα έρχονται να δικαιώσουν. Δεν είναι μόνο τα εθνικά. Έρχονται να δικαιώσουν τις απόψεις που εκφράζει ο Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς. Τι έκανε και ο Σαμαράς? Όταν ο Σαμαράς του είπανε, όταν ο Σαμαράς είπε δεν θα πάμε στην Eurovision, δεν θα πάμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, του τραβήξανε το αυτάκι οι Ευρωπαίοι και την επόμενη μέρα τα πήρε πίσω και λέει εντάξει θα πάμε στην Eurovision και πήγε και έκανε και αυτός εκεί το party animal.
1: Είναι
0: του συναφιού αυτού εδώ πέρα τώρα.
1: Οι Ευρωπαίοι εκβίαζαν και εκβιάζουν την Ελλάδα πολλαπλώς και παντίοτρο.
0: Η μόνη σωστή κίνηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια σωστή κίνηση, είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει κάπως τις σχέσεις με τον Τραμπ και πάλι δειλά-δειλά, γιατί φοβάται τους Ευρωπαίους κι αυτός.
1: Ναι, γιατί έκανε.
0: Μην του τραβήξουν και αυτού τα αυτοί.
2: Η Φοντελάιεν κυβερνάει ακόμα την Ευρώπη και πρέπει να κάτσει στο σκαμνί αυτή η κυρία.
1: Ήταν ανοιχτά υπέρ του Biden χωρίς να δέχεται κανένα του Τραμπ.
0: Και τώρα,
1: μετά το κατάλαβε και λέει δεν μπορείς εσύ σαν πρωθυπουργός να είσαι μονόπλευρα με ένα κόμμα.
0: Τουλάχιστον έχει κάνει την κολοτούμπα τώρα, δηλαδή και πάλι διακριτικά και φοβούμενος στους Ευρωπαίους, οι οποίοι οι Ευρωπαίοι είναι όλοι αντίθετοι απέναντι στον Τραμπ. Και πάμε.
1: Ο καθένας τους και Ελοίζω είναι για άλλο λόγο. Για εθνικούς λόγους είναι εκείνοι αντίθετοι, τα δικά

0: τους συμφέροντα. Δεν ταυτίζονται τα δικά μας συμφέροντα με τον Ευρωπαίο. Δηλαδή οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, όπως είπες και οι άλλοι, πουλάνε στην Τουρκία.
1: Πουλάνε.
0: Γι' αυτό και στηρίζουν. Αλλά εσύ, εμείς που δεν έχουμε αυτή την... Γιατί δεν θέτουμε τα θέματα, γιατί εμείς δεν τα θέτουμε και στην Ευρώπη και τώρα με τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα στην Κύπρο, που ήταν ευκαιρία να υποθεί να τι κάνει η κατοχή της Κύπρου. Γιατί σιωπούν.
2: Προφανώς και αυτά εδώ θα τεθούν.
0: Γιατί σιωπούν.
2: Η Κύπρος τώρα, εντάξει, εννοείται, αφού πάνε και κάνουν οι Υπουργοί Άμυνα τώρα συνεδρίαση στην Κύπρο τώρα για την άμυνα της Ευρώπης. Τώρα προφανώς και το θέμα, έτσι όπως τα έκανε και η Τουρκία, που τους παρενοχλούσε με τα F-16 της και με τους ασυρμάτους από το αεροδρόμιο εκεί πέρα στα κατεχόμενα, θα τα δούνε. Άσε να τα βλέπουν αυτά, τα λωστούν οι Ευρωπαίοι. Οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί τα νιώσαν αυτά οι Υπουργοί Εξωτερικών. Είδανε τα F-16 τα τουρκικά να πετάνε δίπλα τους. Άστους εκεί να τα βλέπουν.
1: Εγώ χαίρομαι τους Κυπραίους ευρωβουλευτές που ταχώνουν αγρίως μέσα στην Ευρωβουλή εναντίον της Ευρώπης και οι μόνοι που από τους Έλληνες που μιλάνε είναι οι Λατινοπούλου. Γιατί οι υπόλοιποι δεν μιλάνε?
0: Οι ευρωβουλευτές πήρε το Πασόκ, όλοι μαζί το έθεσαν στην Ευρωβουλή, όχι αυτό, πριν από μερικές μέρες. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, και θα έπρεπε όλοι μαζί να το έχουν θέσει το θέμα των απειλών του Κάζους Μπέλι και της γαλάζιας πατρίδας στην Τουρκία. Οι μόνοι που το έθεσαν είναι.
2: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά έρχεται ο Τέρης Χατζιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Να είστε καλά.
2: Σπυρό, το πείμα σου και τα λοιπά που έχεις να πεις για τους Ρωμά θα τα δούμε σε μια άλλη εκπομπή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Εντάξει?
1: Ελπίζω, γιατί είναι πολύ κρίσιμο θέμα και αυτό.
2: Σίγουρα.
1: Να μας μεταφέρουν τους Τσιγκάνους και τους Ρωμά από το Καρακόνερο στην περιοχή μας. Είναι ντροπή.
2: Θα τα πούμε.
1: Καλέστε με την επόμενη φορά να τα πούμε.
2: Κάποια στιγμή, αν αυτό εδώ το θέμα θα το δούμε. Έγινε. Λοιπόν, καλή συνέχεια,
0: χαράσα,
2: καλή συνέχεια σε όλους.
3: Κόσμος 938.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε εδώ την καταγραφή της επικαιρότητας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα δύο όμορφα κορίτσια μας. Τη μία την παντρέψαμε, σας το έχω ξαναπεί. Την άλλη τη δίνουμε ακόμα. Δηλαδή, μέχρι και το Σεπτέμβρη, την Ιουλία την Μπονάρου. Και βεβαίως στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Τσαμπίκος ο Παπαχριστοδούλου. Νομίζω από αύριο επανέρχεται ο Παναγιώτης στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης έβαλε εκεί την κουτάλα, γινούσε και στο τέλος μας έβαλε η Υφυπουργό Οικονομικό το Μαρκόπουλο στην θέση του Κυρανάκη, τον Κότσερα και βεβαίως νέα στο Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος, μια νέα κυρία και Χατζηβασιλείου επέστρεψε ως υφυπουργός στο ΙΠΕΞ. Αυτές είναι οι αλλαγές, το Μαξίμου παραμένει ως έχει δηλαδή, στην τελική ευθεία προς εκλογές που εάν δεν έχουμε ένα μεγάλο πακέτο ανακοινώσεων δηλαδή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που να λέει ότι πάρτε κόσμο τώρα, τότε είναι δεδομένο ότι ανοιξιάτικα θα πάμε σε κάλπες με νομίζω τον πιο λογικό χρόνο κάπου εκεί τον Μάρτι του 2027. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν, μετριούνται καθημερινά, δημόσια, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται κρυφές δηλαδή, για να δουν πρόσωπα, πορεία, Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η Μαρία Καριστιανού, Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως με τα υπόλοιπα, τα μικρότερα κόμματα, τα οποία έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο pressing. Δηλαδή, αν τελικά έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά να ανακοινώνει πολιτική κίνηση, τότε κάποια πολιτικά κόμματα τύπου Ελληνική Λύση, τύπου Λατινοπούλου, κεντροδεξιά δηλαδή, αυτό που είπε ο Σαμαράς, ότι η φύση αλλά και η ζωή καλύπτουν τα κενά, τότε θα στριμωχθούν ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, εδώ έχουμε σηκώσει το φλάμπορο της Επανάστασης κατά της ΕΤΑΔ. Δεν μας αρέσει η ΕΤΑΔ, μας αρέσει το Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω λαθασμένη όλη η προσέγγιση δηλαδή. Κυριολεκτικά θα λέει κανείς εκτός τόπου και χρόνου. Διότι τι να την κάνεις στην ΕΤΑ, τι να το κάνεις στο Υπουργείο Οικονομικό, τι να την κάνεις στη χρηματική εταιρεία του Δημοσίου. Ένα είναι διαφυσβήτητο, το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το έλεγαν τουλάχιστον οι αιρετοί που σήκωναν τη σημαία και είχαν κατακτήσεις. Και όχι οι αιρετοί που απλά και μόνο εξυπηρετούν κόμματα δηλαδή, οι λεγόμενοι κομματικοί σχηματισμοί, ακόμη και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν και πολιτικό λόγο, είχαν και ουσία, είχαν αν θέλετε και απόψεις, είχαν και προτάσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση κέρδιζε σε κάθε μάχη πολύ περισσότερο το κράτος. Τώρα τα πάντα τα έχουμε ουσιαστικά στείλει κεντρικά δηλαδή, εμείς που μιλούσαμε για το κέντρο, το αθηνοκεντρικό κράτος κτλ. Και βεβαίως βλέπω να γίνεται μία μάχη χωρίς να έχει ουσία. Είναι δυνατόν να συζητάμε για τις παραλίες και οι παραλίες να παραμένουν στο κράτος δηλαδή. Τι λέμε τώρα. Δεν έχουν λογική όλα αυτά τα πράγματα. Οι παραλίες πρέπει να έρθουν στους δήμους. Οι δήμοι έχουν εικόνα, οι δήμοι μπορούν να κάνουν πολιτική. Αναφέρομαι στην λεγόμενη κοινωνική πολιτική που ασκείται στις παραλίες, δηλαδή η λεγόμενη φτωχή αυτή που δεν έχουν στο ήλιο μοίρα και όχι απλά οι μεγάλοι οι οποίοι θησαυρίζουν και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν πληρώνουν και κανένα δηλαδή. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα ζητήματα, η σεζόν πάει δεν πάει, καθόλου δεν πάει μέχρι στιγμής, δηλαδή ας είμαστε ειλικρινείς τώρα και δεν είχε να κάνει με μία λογική, αν θέλετε, έντασης ή ένστασης. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε το κάνουμε στον τόπο, όσο μπορούμε δηλαδή, διονύκη στο χέρι μας, έτσι όλη αυτή η υπόθεση. Αλλά η ιστορία του Τραμπ, ο πόλεμος ξανά εκεί στην Μέση Ανατολή δηλαδή, Ιράν, Λίβανο, Ισραήλ και όλες οι εμπλεκόμενες χώρες και η αύξηση του πετρελαίου έχουν δημιουργήσει αυτή την ασάφεια, την αβεβαιότητα την οποία πληρώνουμε και εμείς. Και βεβαίως ο κόσμος δεν έχει τα χρήματα που είχε παλαιότερα, ακόμη και σε κράτη τα οποία τρέχουν με άλλους ρυθμούς και όχι με ελληνικούς ρυθμούς. Οπότε αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς όταν επισκέπτεται την αγορά, όταν θα δει ότι οι περισσότεροι χαζεύουν και όταν δει ότι εξαντλούνται τα ψώνια εκτός του μικρού ποσοστού που υπάρχει πάντα στον λεγόμενο τουρισμό, εξαντλούνται στα μαζικά δηλαδή ήδη αυτά τα οποία το έχω πει επανειλημμένως, το επαναλαμβάνω, έκαναν τότε πάρα πολύ χαρούμενο τον Σι Τσιτζιμπίνγκ όταν επισκέφθηκε με το Σαμαρά την Ρόδο δηλαδή, κατέβηκε τη Σοκράτους, χάρηκε ο πρόεδρος, διότι ό,τι γινούσε ήταν made in China. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι το οποίο πραγματικά με ενοχλεί. Με ενοχλεί λίγο αυτό το οποίο γίνεται με πάρα πολύ πρόχειρο τρόπο. Δηλαδή, διάβασα κάπου ότι ο Δωριές, ένα ιστορικό σωματείο, το παλαιότερο σωματείο δηλαδή στα Δωδεκάνησα, είχαμε 100 χρόνια του Δωρία το 2024. Βγήκε με μια ανακοίνωση, δεν κατάλαβα ποιοι το έβαλαν τώρα αυτό. Με να με ενοχλεί ως Δωριέα δηλαδή. Με ενοχλεί αυτή η ιστορία. Να αλλάξουμε, λέει, το όνομα του αεροδρομίου της Ρόδου και αντί Διαγόρας να το βαφτίσουμε Δωριές. Τι ανόητα πράγματα είναι αυτά. Με συγχωρείτε δηλαδή. Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα. Και βρεθήκατε 5 άνθρωποι άσχετοι με αυτό που λέγεται Δωριές. Τώρα για να μην φτάσω και στην υπερβολή κι εγώ. Εννοώ τουλάχιστον με την ιστορία, γιατί τον τελευταίο καιρό μαθαίνουμε ιστορία. Περιμέναμε όλους αυτούς τους σοφούς να μάθουμε τη ροδιακή ιστορία δηλαδή. Έχω τρελαθεί την ιστορία. Θα το ρίξω στο Ρομάντζο εγώ. Θα διαβάζω Ρομάντζο, Νουβέλα. Πώς λέγονταν παλιά, ρε, αυτό που είχε τον Ζαχαρία με τη Χοντρή, το Θησαυρό. Αυτά θα διαβάζω. Γιατί μαθαίνουμε ιστορία. Έχουμε τρελαθεί αυτή την περίοδο με την ιστορία. Έτσι. Και βεβαίως βλέπω και αυτό από το Δωρία. Διαματίο, κοιτάξτε τώρα. Ο Δωρίας είναι ένα σωματείο το οποίο έχει μία ιστορική πρίκα. Αλλά είναι ένα σωματείο το οποίο ενώνει. Τώρα αυτά, να κατεβάσουμε τον Διαγόρα για να βάλουμε Δωρία, είναι, με συγχωρείτε, αστεία. Και επίσης πρέπει να ενημερώνεστε και για κάποια ζητήματα, γιατί βλέπω ένα δεύτερο σημείο να εγκαταστήσουμε, λέει, το άγαλμα του Δωρία στην πόλη. Σε ποια πόλη ζείτε τώρα εσείς, έτσι. Και λυπάμαι που το λέω, γιατί είναι και γνωστά παιδιά. Σε ποια πόλη ζείτε εσείς. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και καιρό έχει γίνει μία Δωρία από τον Σύλλογο Απόλλων των Ομογενών στην Αμερική, ο οποίου συλλόγου ηγείται ο Ηλίας ο Τομάζος και γίνεται η φιλοτέχνηση, νομίζω τελειώνει, ενός αγάλματος του Δωρία το οποίο έχει αποδεχθεί ο Δήμος της Ρόδου. Η πρώτη αναφορά είχε γίνει πριν από 2 χρόνια. Βρέθηκα για ένα εξάμεινο εκεί, έχοντας την προεδρία του ΔΟΠΑΡΑ, και έγινε μία συγκέντρωση στην περιοχή της Ιεριάς Μονής του Θάρη. Οπότε τότε ο Ηλίας ο Τομάζος, απευθυνόμενος ως εκπρόσωπος του Δήμου δηλαδή στον Ομιλούντα, είπε ότι αν εμείς οι Αμερικανοί δηλαδή, οι πατριώτες, οι ομογενείς, κάνουμε ένα άγαλμα από γνωστό γλύπτη Δωρία στο Δήμο της Ρόδου θα τοποθετηθεί, και βεβαίως το αυτονόητο είναι ναι, υπό τις συνθήκες οι οποίες ισχύουν, γιατί ισχύουν συνθήκες, ξέρετε. Ισχύουν δηλαδή διαδικασίες. Δεν είναι ότι του καπνίσει του καθενός. Ισχύουν διαδικασίες. Βεβαίως, εφόσον περάσει από την κρίση, αλίμονο, φαντάζομαι ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, οποιοδήποτε έρθει ως φυσική διαδοχή δηλαδή, γιατί έφυγε ο Καμπουράκης, ήρθε ο Κολιάδης, είναι λογικό ότι θα πει ναι. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία. Τώρα τα υπόλοιπα για συνέδρια και το Δωρία και τα λοιπά, κοιτάξτε, ασχοληθείτε με τα σοβαρά τώρα. Ασχοληθείτε, πιέστε λίγο εκεί τον Κολιάδη που το έχει αποσχεθεί ως πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ. Το λέω γιατί αργότερα ξεκίνησε μια διαδικασία προσπάθειας να καθαριστεί το γήπεδο και να αρχίσει πλέον η αποκατάσταση του γήπεδου. Πιέστε λίγο τον Κολιάδη για να φτιαχτεί το γήπεδάκι εκεί, το ιστορικό γήπεδο του Δωρία που υπάρχει στην περιοχή της συμβολής, τον ίδιο δρόμο δηλαδή στη Δημοκρατία. Πιέστε γι' αυτό και αφήστε τώρα αυτά τα πράγματα, εντάξει, δεν είναι σοβαρά δηλαδή. Να κατεβάσουμε το Διαγόρα, βάλουμε το Δωρία δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Ποιος σας τα είπε αυτά τώρα? Πώς σας ήρθε τώρα αυτή η φαϊνή ιδέα δηλαδή? Ποιος είναι αυτός ο φιλόσοφος ο οποίος έρχεται πίσω από τέτοιες κινήσεις? Και παραλαμβάνω το λέω τώρα ως δωριέας δηλαδή. Μην φτάσουμε στο σημείο τώρα να περιαυτολογούμε. Αλλά υπήρξε αθλητής του Δωρία, όχι αθλητής τώρα. Άντε να πιάσουμε και λίγο φιάκα, επειδή δεν άκουσα αυτές τις μέρες την λέξη ρεσί φίλε Βασίλη. Ως πρωταθλητής δηλαδή Ελλάδος με το Δωρία. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Αστεία πράγματα, έτσι. Αστεία, δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου αυτά τα αστεία πράγματα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, εδώ τα καθημάς, και από αυτό θα ξεκινήσουμε. Μία θετική εξέλιξη σε σχέση με την Ακαδημία, δηλαδή νέο, όπου πλέον αποφάσισε και η Δημοτική Αρχή, αφού μας κούρασε δηλαδή στο να πάρει την απόφαση. Μπλέξαμε και εκεί με τους διάφορους φωστήρες, οι οποίοι αντί να κάνουν τη δουλειά τους ασχολούνται να ανακαλύπτουν απίστευα πράγματα, τα οποία κατά την κρίση τους είναι καινοτόμα, δηλαδή πανάθεμάμαι με αυτά τα οποία ακούω, έτσι. Λοιπόν, να δοθεί το πράσινο φως, να γίνει η διαδικασία, να τρέξουν όλα για να αναλάβει η Κολοσσός 2047 να ολοκληρώσει την αποκατάσταση, μια μεγάλη αποκατάσταση που έχει να κάνει με την ανάγκη βεβαίως των σχολικών συγκροτημάτων, αυτών που έχουν και ένα αιώνα ζωής, όπως είναι το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Βάγιο Καλοπίτα, για να μας πει τις εξελίξεις, να μας εξηγήσει τώρα τι έγινε, πώς υπερβήκαμε αυτά. Θέλω να πω όμως, γιατί θυμάμαι κάποια δεδομένα, το είχαμε συζητήσει επανειλημμένως, έλεγε ότι είναι μια τυπική διαδικασία σε σχέση με την αποκεντρωμένη. Έχουμε στείλει εκείνες τις απαντήσεις, έχουμε καλύψει δηλαδή τα κενά, οπότε θεωρώ ότι είναι τυπική απάντηση και έτσι ήταν. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηδάκη, είστε καλά?
0: Εσείς είστε Δωριέας ή είστε Μπιλμπάο? Τι ομάδα είστε? Γιατί ως Δωριέας εγώ αντιδρώ με αυτά τα οποία βγαίνουν και βλέπουμε το φως της δημοσιότητας, να κατεβάσουμε το Διαγόρα από το αεροδρόμιο και να βάλουμε το Δωριέα πάνω.
1: Εντάξει, τώρα ελεύθερη δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να εκφράσει και να λέει αυτό που νομίζει και πιστεύει. Από εκεί και πέρα κάποια πράγματα αντίκειται στη λογική, κάποια άλλα, παραδείγματος χάρη η τέχνη έχει μια υποκειμενικότητα πάντα. Συνεχίζουμε, ακούμε όλες τις απόψεις.
0: Καλά, δεν είχαμε άλλο να λύσουμε τώρα και ο Δωρίας, αντί να ασχολείται με το γηπεδάκι, το να παρακαλέσει την Κολοσσός να μπει εκεί να κάνει καμία επανέβαση στο γηπεδάκι, ασχολούμαστε τώρα με τον Διαγόρα? Το λέω ως, έτσι, Δωρίας δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα, χαρτολογώ, γιατί το είδα πρωί-πρωί και ανάμεσα τα λαμπάκια μου, αν και ήταν νωρίς τα ξημερώματα, κατά τις 6. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ακαδημία.
1: Λοιπόν, στην Ακαδημία, να το βάλουμε στις σωστές διαστάσεις το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα εγκρίθηκε μια προγραμματική σύμβαση από την αποκεντρωμένη και εγώ έτσι το αντιμετωπίζω. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος για τριαμβολογία ή για πανηγυρισμό. Αλλά όπως δεν υπήρχε κανένας λόγος για καταστροφολογία και για μια παρουσίαση εικόνας αδιεξόδου. Προγραμματικές
0: να σας πω κάτι, έχετε ανοιχτή ακρόαση και δεν είναι καλή επικοινωνία, δεν θα μπορούσαμε να σας ακούσουμε και δεν σας ακούνε και οι τηλεθεατές ακροατές.
1: Δεν με ακούτε καλά?
0: Ναι, βάλτε λίγο το τηλέφωνο στα αυτή σας.
1: Μισό λεπτό, ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Βεβαίως τώρα είναι καλύτερα, ναι. Λοιπόν, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία τα ακουστικά και τα λοιπά δημιουργούν προβλήματα, οπότε...
1: Ναι, τώρα νομίζω ότι με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα λοιπόν, μια χαρά. Να επαναλάβετε, λοιπόν, γιατί δεν σας ακούσαμε.
1: Έλεγα το εξής, ότι όπως το αντιμετωπίζουμε, όπως δεν είναι μια εικόνα για θριαμβολογίες και πανηγυρισμούς, εγκρίθηκε απλά μια προγραμματική, όπως δεν ήταν και μια εικόνα που... καταστροφολογίας και αδιεξόδου.
0: Καλά το λέτε αυτό, έτσι, ότι μου θυμίζετε.
1: Διάστημα.
0: Ναι, καλά το λέτε αυτό, γιατί μου θυμίζετε και μια παλιά ιστορία εδώ στον τόπο, όταν περνούσαν κάποιες συμβάσεις από το ελεκτικό, κάποιοι το θεωρούσαν τυπικό. Αργότερα κάποιοι το θεωρούσαν ότι μπορούν να πανηγυρίζουν. Οπότε καλά λέτε ότι αυτά είναι τυπικά, και η εγκρίση των προγραμματικών και η αποφάση του ελεκτικού συνεδρίου.
1: Πολύ σωστά, ναι. Και προγραμματικές συμβάσεις, θέλω να ξέρω ότι έχουν εγκριθεί πολλές και θα εγκριθούν και άλλες προφανώς. Έτσι λειτουργεί ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Ρόδου με προγραμματικές συμβάσεις. Οριμάζει έργα, διορθώνει εκεί που χρειάζεται, τηρεί διαδικασίες και προχωράει. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που είχαμε πει στη συνεδρία συλλογοδοσίας, ότι η Ακαδημία δεν είχε σταματήσει, ήταν και παραμένει ένα έργο ενεργό σε φάση τεχνητής και μελετητικής ορίμασης. Και αυτή τη στιγμή να δούμε τι έχει κλείσει. Έχει κλείσει ένας κύκλος μιας διοικητικής εκκρεμότητας, για μένα τυπικός, και περνάμε πλέον στο πιο ουσιαστικό στάδιο, που είναι η ολοκλήρωση τεχνικής ορίμασης, όπως έχω πει νομίζω αρκετές φορές, το είπα και και στη συνεδρία συλλογοδοσίας, ότι η αρχιτεκτονική μελέτη έχει παρουσιαστεί στα στελέχη του οργανισμού. Τώρα θα προχωρήσουμε στα μηχανολογικά και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτης. Άρα είμαστε πλέον έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Ναι. Εμείς λοιπόν, η εκτίμηση ποια είναι, γιατί αυτά είναι σύνθετα, η εκτίμηση περίπου ποια είναι δηλαδή για τα
1: μελέτες. Εμείς βαδίζουμε βάσει το χρονοδιάγραμμα, είχαμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 να μπορέσουμε να είναι έτοιμοτερο για δημοπράτηση.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε μέσα. Το έργο δεν είχε σταματήσει, δεν υπήρχε καμία εικόνα, δεν υπήρχε κανένας λόγος να καλλιεργείται μια εικόνα διεξόδου, θέλω να πω, σε γενικές γραμμές. Εγώ ευχαριστώ βέβαια την αντιπολίτευση, η οποία έθεσε το ερώτημα στη συνεδρία συλλογοδοσίας.
0: Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Ξέρετε, να επιμένει σε διάφορα ζητήματα για να τρέχει και η δημοτική μηχανή λίγο γρηγορότερα.
1: Μα αυτή είναι και η δουλειά της. Απλά λέω, μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και το έργο του αναπτυξιακού οργανισμού και να βάλουμε τα ζητήματα στη σωστή του διάσταση, δηλαδή το τι είναι ικανός να κάνει ο οπτικός οργανισμός, το τι τρέχει αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να υλοποιήσει και γιατί υπάρχει. Δηλαδή, δείξαμε.
0: Ξέρετε, θα πρέπει να έχει προβληματίσει αυτό το γεγονός τον ίδιο το Δήμο των Ρωδιών. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο οπτικός οργανισμός να τρέχει, να κάνει συμβάσεις με άλλους Δήμους, σε άλλο επίπεδο, ακόμη και με την έννοια τη γενικότερη του κράτους, π.χ. ξέρω εγώ, στην Καρπαθό, και την ίδια ώρα να μην χρησιμοποιείται, ενώ θα μπορούσε να απαντήσει σε πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με τον ίδιο το Δήμο της Ρόδου, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι τα υπόλοιπα νησιά δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, άρα είναι πιο εύκολο να συνεργαστούν με έναν αναπτυξιακό οργανισμό. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι ότι όταν ο Δήμος δηλώνει ανικανότητα για να κάνει οτιδήποτε, το θεσμικό εργαλείο που έχει για να στελεχώσει ή να ενδυναμώσει το Δήμο είναι ο αναπτυξιακός του οργανισμός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει από τη μια τα υπόλοιπα νησιά να αποκτούν τεχνική οριμότητα και τεχνική ίσως διεύθυνση που δεν έχουν, να το θέσω έτσι, μέσω του αναπτυξιακού οργανισμού, αλλά θα πρέπει και εδώ πέρα να δούμε το εργαλείο τι μπορεί να μας προσφέρει. Αλλά αν το αφισβητούμε συνέχεια και δεν το αφήνουμε να οριμάσει διαδικασίες και να κινήσει τα πράγματα και κάθε τόσο κρινόμαστε από μια απόφαση διοικητική, οι οποίες διοικητικές αποφάσεις θα υπάρχουν. Από όσο γνωρίζω, θέλω να ξέρετε κύριε Χαντζηγιάννη, ότι για την προγραμματική που είχε γίνει για τα κίνητα, νομίζω είχε επιστραφεί 4, 5, 6 φορές από την προηγούμενη διοίκηση. Mm-hmm. Όμως επιμένανε και προχώρησε η διαδικασία. Τελικά δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση. Σήμερα όμως το πλαίσιο ποιο είναι? Το πλαίσιο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει έναν αξιόπιστο τεχνικό σύμβουλο που μπορεί να αναλάβει ευθύνες. Και επειδή έθεσε και ο κύριος Γερονικόλας στη συνεδρία συλλογοδοσίας ποιο, λέει γιατί να μην το κάνει η περιφέρεια, να μην το κάνει κάποιος άλλος. Μα όταν ο Δήμος έχει δικό του εργαλείο, γιατί να το κάνει κάποιος άλλος? Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, να σε πω κάτι. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα αυτό. Δηλαδή, να ακούγεται και από την πλευρά αιρετών, οι οποίοι υπηρετούν στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντί να ζητάμε την ενίσχυση των Δήμων, αντί ουσιαστικά να τρέχουν καλύτερα οι μηχανισμοί, οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο, θέλουμε να μεταμορφώσουμε, να μεταφέρουμε μάλλον τη δουλειά σε κάποιους άλλους. Το λέω αυτό. Γιατί άκουσα και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γερονικόλας, είναι άλλο θέμα, αλλά το λέω έτσι προς προβληματισμό, για την προγραμματική σύμβαση της Μεσονικής Πόλης, όπου να υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση για να βγαίνουν. Δεν χρειάζεται προγραμματική, γίνοντας στο παρελθόν. Ρωτήστε και τους προηγούμενους. Έτσι. Ναι, λέω ότι μου κάνει εντύπωση να λέμε να μεταφέρουμε
1: λέτε,
0: τώρα.
1: Αλλά να κάνω μια παρατήρηση εδώ.
0: Δηλαδή,
1: ας
0: αφήσουν
1: περιφέρεια...
0: το Δήμο να, σκουπεύει, να μαζεύει μόνο σκουπίδια, αν αυτή είναι η πρόθεση όλων.
1: Μάλλον αυτό θέλουμε.
0: Ξέρω
1: αλλά,
0: εγώ.
1: Να τα βάλουμε σε σωστή βάση. Η ίδια η περιφέρεια θέλει να έχει αξιόπιστους τεχνικούς συμμάχους. Και θέλει να έχει δήμους ή αναπτυξιακούς οργανισμούς ή γενικά υπηρεσίες οι οποίες θα απορροφούν κονδύλια.
0: Μα φωνάζει
1: θα...
0: χρόνια η περιφέρεια για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, να το λέμε.
1: Άρα,
0: ακόμη και την εποχή της πανδημίας, έτσι, ο περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, έλεγε ότι εγώ είμαι έτοιμος να δημοπρατήσω και έχω μελέτες και οι υπόλοιποι ζούσαν τον κορονοϊό με έναν περίεργο τρόπο. Ενώ κάποιοι δούλευαν. Δηλαδή, εντάξει, εκεί έχουμε φτάσει. Οπότε είναι λογικό ότι δεν το ζητάει η περιφέρεια. Οι Δήμοι έπρεπε να είχαν δείξει σε αυτό μεγαλύτερη θέληση να τρέξουν. Και κυρίως οι κραταίοι Δήμοι, όπως είναι ο Δήμος της Ρόδου, έτσι.
1: Άρα, σε καμιά περίπτωση δεν μιλάμε για κάτι ανταγωνιστικό, αλλά κάτι ενισχυτικό προς το έργο της περιφέρειας του Δήμου. Και γενικά στο τι.
0: Κύριε Καλοπίτα, πάμε στο διατάφτα. Θέλω τώρα κάποια ερωτήματα. Τι τρέχετε τώρα εσείς σε σχέση προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο της Ρόδου, την Ακαδημία, το ζήτημα που έχει να κάνει με το πάρκινγκ, έτσι. Τι άλλα τρέχετε εσείς από την πλευρά, το κομμάτι που έχει να κάνει με τους ποδηλατόδρομους, το δίκτυο δηλαδή το οποίο ανέλαβε τώρα να τρέξει λίγο ευτυχώς η Κολοσσός, τι άλλα τρέχετε εσείς? Συνολικά, θυμίστε μου.
1: Είπατε αρκετά. Εμείς πρώτα απ' όλα έχουμε τρέξει την ενεργειακή αναβάθμιση 30 σχολείων, όπου περιλαμβάνουν 35 κτίρια στο Φίβος και Αθηνά. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από εκεί. Έχουμε καταθέσει πρόσφατα φάκελο για την πολυδομή και το πρώτο ειδικό σχολείο. Μιλάμε πάλι για φάκελο χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση αυτών των δύο κτιρίων, τα οποία είναι σε ένα σημείο πλησίων της Ακαδημίας, προταξικά το λέω, αλλά και χρήζουν και άμεσης συντήρησης και αποκατάστασης. Αυτό το υποβάλλουμε σε πρόγραμμα δίκης μετάβασης. Θέλω να ξέρω ότι γενικά αναζητούμε όλες τις πηγές χρηματοδότησης και όπου μπορούμε το κάνουμε αυτό. Βεβαίως καταθέσαμε το δίκτυο ποδηλατόδρομων, περίπου 8 χιλιόμετρα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Βεβαίως τρέχουμε την ηλεκτροκίνηση, το συγκοινωνιακό έργο το οποίο είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στη Ρόδο τρέχουμε το ενιδρίο της Ρόδου, αυτό βέβαια είναι προγραμματική σύμβαση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων.
0: Ναι, με το ΕΛΚΕΘΕ. Σωστά.
1: Ερευνώ. Συνεχίζουμε να οριμάζουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου, διότι είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστιο. Συνεχώς χρειάζεται να προχωράμε τα ακίνητα, γιατί εκτός από την τεχνική ορίμανση, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει και νομική ορίμανση, διότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίοι είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Μεταγραφές ή έρευνες για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα ακίνητα που έχει και δεν έχει, να το θέσω έτσι, ο Δήμος της Ρόδου. Τρέχουμε το Εστία Ζώ. Είναι το στέγαση και εργασία, η τρίτη φάση του προγράμματος, όπου έχουμε βρει και βρίσκουμε στέγη και εργασία για 100 συμπολίτες μας, περίπου 40 οικογένειες, και αυτό είναι διαδημοτικό σε Σίμι, Τήλο και Χάλκι. Και τώρα έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα, το πρόγραμμα για την παιδική φτώχεια. Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί, έτσι λέγεται το πρόγραμμα αυτό. Και βεβαίως ολοκληρώθηκε η μελέτη, μας την παρουσιάσανε πρόσφατα για το DMMO Ρόδου και Χάλκης.
0: Ναι, με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε.
1: Οργανισμό Προώθησης Τουρισμού,
0: σωστά,
1: όπου μας έχουν στείλει το οργανόγραμμα για να είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει. Αυτά είναι και με τις... και με τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου, αλλά το οργανόγραμμα που μας στείλαν είναι για 1η-1η του 2027. Μάλιστα. Και είμαστε εδώ. Ό,τι άλλο, προφανώς συζητάμε και άλλα project με διάφορους εμπλεκόμενους, με τους αντιδημάρχους, με διάφορους προέδρους ή διευθυντές οργανισμών και όπου μπορούμε είμαστε εδώ για να οριμάζουμε έργα, να αναλάβουμε project, να κατεβάσουμε ιδέες, φτάνει να είναι υλοποιήσιμες και να υπάρχει μια πηγή για να αναζητήσουμε χρήματα.
0: Καλά, σε ευχαριστώ κύριε Καλοπίδα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Βάγιο Καλοπίτα, τον πρόεδρο της Κολοσσός 2047, να μιλάει για τα project, έτσι λέγεται στο χωριό του Βασίλη. Εντάξει, και το καλοκαίρι τώρα έρχονται και από την Αμερική, από την Αυστραλία, οπότε όλα στην Αγγλική λέγονται. Crocodile Dundee, α? Λοιπόν, το project στην Ακαδημία. Μου λέει κάποιος για το θέμα του αεροδρομίου. Κοιτάξτε τώρα, μην τα ξαναλέμε τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνω, ως δωρητής δεν περιμένω να ακούω τέτοια πράγματα. Δεν αποφασίζει ένα ΔΣ ενός συλλόγου ότι θα κατεβάσουμε το αεροδρόμιο, δηλαδή το λόγο, και θα αλλάξουμε το διαγόρα. Δηλαδή τώρα, ας είμαστε σοβαροί τώρα. Ας είμαστε σοβαροί. Α, προσέχετε, παιδιά. Έτσι, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία αγάπη για το σωματείο, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Και βεβαίως περιοριστείτε σε αυτά τα οποία μπορεί να κάνει το σωματείο. Παραλαμβάνω, πιέστε λίγο τον Δήμο της Ρόδου να μπει λίγο, να βάλει μία τάξη, να κάνει μία αποκατάσταση για το χώρο τον οποίο έχει τάξει και ο Δήμαρχος, και ως πρόεδρος το ΔΟΠΑΡ είχε τάξει, έλεγε διάφορα, τώρα Δήμαρχος είναι. Τώρα τα πράγματα διαφέρουν. Θα λέει κανείς ότι πριν περιμένεις να πάρεις χρήματα, δεν φτάνουν κτλ. Εντάξει, τώρα πιέστε τώρα τον Κολυάδη να γίνει αποκατάσταση του γηπέδου, του ιστορικού γηπέδου μπάσκετ, όπως ξεκίνησε. Η διαδικασία καθαρισμού κτλ. Κτλ. Τώρα με αυτά να ασχολείστε. Και βεβαίως να πω ότι εντάξει, καλά είναι τα social media και επικοινωνία, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Δηλαδή, Sonic, καλά, κάθε φορά κάτι πρέπει να γράφουμε, δεν είναι το σωστό. Έτσι, δηλαδή, ασχοληθείτε με αυτό που είναι ο Δωρίας τώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα να πάμε πολύ ψηλά, και βεβαίως δεν είναι αποφάση τώρα ενός ΔΣ ότι θα κατεβάσουμε και θα διεκδικήσουμε να πέσει το όνομα του Διαγόρα. Το κάνουμε, στη Ρόδο βρισκόμαστε. Έτσι. Εδώ είδα φίλε μου τον Δημήτρη Τσίκη. Λέγα, πού είναι ο Τσίκης, ρε παιδιά? Και ο Τσίκης έγραψε για το Διαγόρα. Λέει, είναι τριαντενός ο Διαγόρας. Είναι, ακούς Βασίλη, το λέει και ο Στάγκας, είναι τριαντενός Διαγόρας. Είναι μπρε της καλυπατέρας ο... Καλά τα λέει. Καλά τα λέει, δηλαδή, πες το και ο Στάγκας. Εδώ βρήκαμε τον Τσίκη τώρα. Τον είχαμε χάσει για τα σοβαρά ζητήματα από τα διάρκεια, βγήκε ο Τσίκης τώρα με το Διαγόρα. Και καλά τα λέει. Λέει, είναι τριαντενός μακριά από τον τριαντενό Διαγόρα. Λοιπόν, καλά τα λέει. Εδώ μέχρι το Τσίκη ξεσηκώσαμε, δηλαδή. Λοιπόν, και βεβαίως σας λέω το εξής, ότι είναι νομίζω σε κατασκευή το άγαλμα, έχει συμφωνηθεί με τον Δήμο. Τι λέτε τώρα, τι λέτε για την ιστορία του Διαγόρα? Αλλά φτιάξε πρώτα το σωματείο, φτιάξε πρώτα το χώρο εκεί στο περίφημο γηπεδάκι του Διαγόρα, και μετά συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι έχουμε, πολύ ρε παιδί μου, πολύ μάθημα αυτή την περίοδο, πολύ μάθημα. Λοιπόν, πάμε στον Δήμαρχο της Χάλκης με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή το λέγαμε και χθες, ότι έρχεται, καταρχήν είναι στην Ρόδο η Γενική Διευθύντρια, η Ολυμπία Βικάτου, η οποία κάνει αυτοψίες σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους. Ξέρετε, τα έργα του πολιτισμού έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, γιατί έχουν φάσεις, έτσι, αποκαταστάσεις. Δηλαδή τώρα τα εγκαίνια του Μόλου των Μήλων είναι μια ιστορία η οποία κρεμεί από το 2005, 4-5. Και επειδή υπάρχει και πάντα αυτό το Google που λέμε, το Google, έτσι, υπάρχει το Google, κάνεις μια αναζήτηση και βλέπεις ότι είχαμε γράψει κείμενα πριν από 25 χρόνια για τα θέματα αυτά. Και λέγαμε ότι τελειώνουν όλα αυτά. Αυτά έχουν μια φυσική συνέχεια, μια εξέλιξη, έχουν διάφορες φάσεις, αποκατάσταση, περνάνε διάφορα προβλήματα. Θα έρθει λοιπόν και η Ολυμπία Βικάτου, είναι μάλλον από χθες εδώ στη Ρόδο. Έρχεται και εντός των ημερών και υπουργός, γιατί έχουμε εγκαίνια πολιτιστικών χώρων, μνημείων δηλαδή, σε τρία νησιά. Το καμπαναριό του Αγίου Ιωάννη στη Σίμη, το τέμενος Ντεφτεντάρ στην ΕΚΟ και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Εφταβήματη, όπως λέγεται, στο παλιό νεκροταφείο. Και βεβαίως έχουμε και Χάλκη Water Resort, Έτσι, Χάλκη δηλαδή. Έχουμε το Μουσείο της Χάλκης και την Παναγιά την Χωριανή. Με την βοήθεια της Παναγιάς πάμε στον Δήμαρχο της Χάλκης που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάνο.
0: Είδες τι introduction έκανα, έτσι. Τι introduction έκανα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Θα ανάψω ένα κεράκι για εσάς την Παναγιά τη Χωριανή.
0: Όσες και ανάψετε και λαμπάδες ή αμαρτίες δεν είναι εκεί. Μόνο τα φουντάρει κανείς από την Παναγιά από κάτω μπορεί λίγο να σωθεί. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι μέρες χαράς έτσι, για την Χάλκη, γιατί όλα αυτά τα έργα είχαν μια συνέχεια χρόνια. Ξεκινάω λίγο από το μουσείο. Δώστε μας λίγο το περίγραμμα. Εγώ τα επισκέφθηκα και πέρσι και πρόπερσι. Δηλαδή, εντάξει, τρέξανε καλά με βάση το χρόνο.
1: Καταρχάς είναι μόνο χαρά, είναι τιμή, είναι περηφάνεια, είναι πολλά συναισθήματα, είναι ιστορία. Είναι πραγματικά δύο βλημματικά έργα τα οποία θα αποτυπώσουν και αποτυπώνουν την ιστορία του τόπου,
0: ναι,
1: σε βάθος αιώνων πίσω. Όσον αφορά το αρχαιολογικό μουσείο, έγινε σε ένα χτίσμα το οποίο ήταν δωρεάν του αείμνηστου Σάββα Θεοδωρίδη.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο θα φαίνεται και θα υπάρχει.
0: Σάββα Θεοδωρίδης, Ολυμπιακός, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, αργότερα στην διοίκηση, Χαλκίτης όμως στην καταγωγή, έτσι.
1: Χαλκίτης, και η οικογένειά του έχει μπει στη διαδικασία να κάνει αρκετές δωρές, γιατί είχαν μεγάλη ακίνητη πλουσία και στην Απολακιά και στη Σίμη και στη Χαλκή.
0: Σωστά.
1: Ήταν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έδειξαν αντιοτέλεια σε πολλά σημεία της ζωής τους. Πορεία της ζωής τους, και ένα από αυτά είναι και το συγκεκριμένο χτίσμα, το οποίο σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και εννοείται με το Υπουργείο Πολιτισμού έγινε ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Έχει ολοκληρωθεί η μουσιακή και η μουσιολογική μελέτη. Είναι ήδη ανοιχτό, ήδη δουλεύει. Υπάρχει και φύλακας, ο οποίος προσλήφθηκε μέσω του Εφορίας Αρχαιοτήτων και είναι και επισκέψιμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα γίνει ένας αγιασμός στην ουσία τώρα, ένας επίσημος αγιασμός, παρουσία της κυρίας Υπουργού. Ο χώρος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά μπορεί μέσα σε ένα χώρο 40-50 τετραγωνικά πραγματικά να σε ταξιδέψει.
0: Έχουν αλλάξει και λίγο οι προσεγγίσεις των εκθέσεων, δηλαδή χρησιμοποιείται και πλέον η ψηφιακή τεχνολογία, δεν χρειάζεται ένα γεμάτο εκθέματα, οπότε πολύ γρήγορα, δηλαδή σε ένα μικρό χώρο μπορεί να έχεις μια απόλυτη εικόνα της ιστορικής κληρονομίας του νησιού, έτσι.
1: Σωστά. Και της γειτονικής Αλυμνίας έχει μια του γωνία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι αφιερωμένη στο νησί της Αλυμνίας, οπότε έχει μια ολοκληρωμένη έτσι, πληροφορία.
0: Δεν θα μπορούσε, διαφορετικά θυμάμαι και την παράταξή σας, κύριε Δήμαρχε, Αλυμνία και Χάρκη.
1: Αν το συνδυάσουμε, βέβαια. Να μην ξεχνάτε ότι η καταγωγή, η δική μου οικογένεια, δηλαδή του μπαμπά μου, είναι από την Αλυμνία. Ήταν μια από τις οικογένειες που ζούσα στην Αλυμνία.
0: Ναι, βεβαίως. Τι νησί και αυτό, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι φοβερό. Αφήστε το έτσι, γιατί κατά καιρούς θυμάστε, είχαμε και τα διάφορα σερβάβια τα οποία κάποιοι ήθελαν να κάνουν project. Μια χαρά είναι. Πηγαίνουμε Σαββατοκύριακο. Παλιά βγάζαμε και κανένα μαριδάκι. Αλλιώς θέλω να το πω. Τέλος πάντων, τώρα πάμε τα μαριδάκια. Ωραία είναι η Αλυμνία.
1: Σωστά, όπως το λέτε. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, να κρατηθούν οι τόποι μας όπως είναι, έτσι όμορφοι.
0: Έτσι, βεβαίως, ναι. Ας αφήσουμε κάτι και τις επόμενες γενιές, παιδί μου. Μπορεί να έχουν καλύτερες ιδέες και προσεγγίσεις και πιο ήπιες. Και στην Παναγιά τη Χωριανή, μεγάλη χάρη της.
1: Σωστά. Είναι η κεντρική εκκλησία του παλιού οικισμού του χωριού,
0: σωστά,
1: που ήταν ο κύριος οικισμός του νησιού. Τα τελευταία περίπου θα είναι τρία μισή χρόνια έχει ξεκινήσει μια παρέμβαση όσον αφορά τις τοιχογραφίες αλλά και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δεκανήσου. Ολοκληρώθηκε, είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, και μέσω θα γίνονται επίσημα θυρανίξη από τον Μητροπολίτη τη Χάλκη Στήλου Ψήμης και Καστελορίζου, ο οποίος θα βρίσκεται και αυτός μαζί εδώ στη Χάλκη. Συνοδευόμενος, βέβαια, θα του συνοδεύει και ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Χατζημάρκος, θα είναι και εκείνος μαζί με την Υπουργό. Και μετά θα γίνει ο αγιασμός, δηλαδή πρώτα θα πάμε στην εκκλησία, την Πέμπτη το πρωί και μετά θα γίνει ο αγιασμός του μουσείου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πώς πάει η σεζόν στη Χάλκη, γιατί δορυφορικό νησί είναι γύρω από τη Ρόδο, αλλά δεν περιμένει η Χάλκη μόνο από τα καθημερινά δρομολόγια. Έχει μια ανεξάρτητη έτσι, πορεία.
1: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει τον δρόμο μας όσον αφορά το τουριστικό βεβαίως. Κομμάτι. Εντάξει, και εμείς είχαμε αυτές τις ανασφάλειες λόγω των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα όλα καλά πηγαίνουν και από ό,τι φαίνεται θα είναι και καλά και κατά τη διάρκεια και της κεντρικής περίοδου του καλοκαιριού, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οπότε μέχρι τώρα λέμε καλά. Πήραμε να πω και ότι πήραμε και ένα πολύ μεγάλο όγκο και με τον Μπαϊράμι από θαλάσσιο τουρισμό.
0: Παράδοξο, έτσι.
1: Παράδοξο, ναι, όντως.
0: Ναι. Οπότε βλέπουμε μετά τον Οικία να βρίσκει καμία εκεί κανένα τέμενος.
1: Λέτε.
0: Άμα αξιοποιήσει και κάτι τέτοιο, θα ψαχνόμαστε τώρα όλοι. Γιατί πραγματικά είναι από τα παράδοξα ότι το λέω και απευθυνόμενος και στους τηλεθεατές έτσι, που μας παρακολουθούν και από την τηλεόραση Κόσμος, ότι η Χαλκιά και ένα πολύ μικρό νησί. Έχει φοβερή ιστορία δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή είναι από τα νησιά τα οποία έχουν φοβερή ιστορία από την εποχή του Χαλκού. Δηλαδή μιλάμε, οι Χαλκίντες είναι όνομα και πράγμα.
1: Κοιτάξτε τώρα, ναι. Ξέρετε, με τη διαδικασία του μουσείου, δηλαδή να δημιουργηθεί, να φτιαχτεί και να δημιουργηθεί το μουσείο, έμαθα και εγώ πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα γνώριζα, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Μιλάμε για το 3ο αιώνα π.Χ.
0: Μιλάμε
1: για την ελληνιστική εποχή, μιλάμε δηλαδή για λαούς οι οποίοι πραγματικά δηλαδή πέρασαν από το νησί και άφησαν όλοι το αποτύπωμά τους. Είναι φοβερό.
0: Ναι,
1: είναι μια
0: ναι.
1: τρομερή ιστορία. Πραγματικά έχει μια τρομερή ιστορία.
0: Ναι, λοιπόν, οι Χαλκίδες έχουν μια φοβερή ιστορία και φοβερά ανέκδοτα. Να μην πιάσω κανέναν εγώ το Χαλκίδι. Κάνουμε άλλη φορά.
1: Τα πανηγύρια μόνο θα λέμε.
0: Ναι, και φοβερά σόκκινγκ έχουν δηλαδή. Και Χαλκίδες τώρα δεν το πιάσουμε.
1: Θα σας πω λίγο αυτό που είπατε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σωστό. Είναι ότι έλεγαν μαντινάδες ο ένας στον άλλον, μέσω μουσικής, δηλαδή συνήθως με τη λύρα, οι οποίες όντως ήταν προσλητικές προς τα κουσούρια του άλλου, αλλά ποτέ δεν ήταν παρεξηγήσιμες, ποτέ δεν τσακωθήκανε. Ναι, δηλαδή λέγανε για τα μαλλιά, για το ύψος.
0: Όλα,
1: για
0: μα τα περισσότερα ψευδόνυμα των νησιών είναι τα περισσότερα επώνυμα είναι από ψευδόνυμα.
1: Σωστά.
0: Και στον Αρχάγγελο το έχουν ο Τσέλης, ο Ακάματος. Παντού δηλαδή εννοώ σε όλα τα νησιά. Ειδικά στα μικρονήσια και ειδικά εκεί που είναι λίγο επηρεασμένοι, γιατί η Χάλκη, η Κασοκαρπαθία, έχει μια ιδιαίτερη σχέση λόγω της λύρας της Μαντινάδας και με την Κύπρο, δηλαδή έτσι, με την Κρήτη. Άρα λοιπόν εκεί είχε μια άλλη προσέγγιση αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, μοναδικά τα χαλκίτικα ανέκδοτα, ξέρω πολλά, πασχαλιάτικα, αλλά δεν είναι της ώρας. Κάνε μια κομπή.
1: Σε σχέση με αυτό που είπατε για την Αρχάγγελο, το Σκέλι, εμείς έχουμε πολλά μαλλιά, οπότε...
0: Είστε μαλλιαροί. Λοιπόν,
1: να πω κάτι τελευταίο, μου επιτρέψετε.
0: Ναι, αλίμονο τώρα, τι λέτε.
1: Συνήθως το δαιμονοποιούμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και τα δύο έργα τα οποία χρηματοδοτούν. Πήθηκαν από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Το δαιμονοποιούμε όταν δεν έχει αποτελέσματα. Όταν σε πολύ χρόνο ΤΕΤΕ βγάζει αποτελέσματα. Βεβαίως. Ναι, όταν σε χρόνο ΤΕΤΕ βγάζει αποτελέσματα, βεβαίως το. Αλλά λέω ότι αν δείτε το σύνολό του, εκεί υπάρχει μια ένσταση.
1: Σωστά. Δεν διαφωνώ. Αλλά έχει και κάποιες καλές περιπτώσεις. Έχει και καλά παραδείγματα όπως είναι τη Χάλκη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν. Να είστε καλά, Δημάρχε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο της Χάλκης. Επαναλαμβάνω να είναι μια ωραία εκπομπή. Θέλαμε κάποτε να κάνουμε τους 10 μικρούς τσαμπίκους. Θα πέσει και ο τσαμπίκος εδώ, ο δικός μας. Και αυτός είναι μαλλιάς. Δεν είναι τσέλης. Λοιπόν, έχει πολύ μαλλί και ο τσαμπίκος εδώ. Αλλά λέω ότι αυτή, ρε παιδί μου, η άλλη πολιτιστική κληρονομιά των Δωδεκανήσων είναι μοναδική όπου και αν πας. Έχουμε και τα διάφορα που λέω εγώ. Εκτός κι αν είσαι Κασοκαρπαθία, ρε παιδί μου. Αυτοί έχουν ένα φοβερό. Είναι αυτό που λέω συνέχεια. Είτε γάμος είναι, είτε πες το κηδεία είναι, ένα πράγμα. Ένα ρυθμός είναι. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή αν χαίρονται ή αν κλαίνε. Λοιπόν, είναι τα ιδιαίτερα της Κασοκαρπαθίας. Εν τω μεταξύ, να το πω τώρα αυτό. Μου εστάλει ένα φοβερό βιβλίο από μια κυρία συγγραφέας, φίλης τέλος πάντων, την Ελένη Βεζίρογλου, από την Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα φοβερό βιβλίο, κάποτε στον Παράδεισο λέγεται, μυθιστόρημα, το οποίο έχει να κάνει με την Πρίκα, δηλαδή την περίφημη κανακαριά της Καρπάθου. Εκπληκτικό. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό το βιβλίο να παρουσιαστεί και στην Ρόδο αλλά και στην Κάρπαθο. Καταδεικνύει αυτό το οποίο λέμε κατά καιρούς, ότι υπάρχουν, ρε παιδιά, κάποια χωριά στα Δωδεκάνησα και κάποιοι τοπίοι οι οποίοι έχουν ένα απίστευτο πολιτισμό. Δηλαδή, το λέω πάρα πολλές φορές γιατί εγώ λατρεύω τον Αρχάγγελο. Έχω και πολλούς αρχαγγελίτες φίλους. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ο Αρχάγγελος. Θεωρώ μοναδικό τον Αρχάγγελο. Επαναλαμβάνω, την Έλυμπο, η Όλυμπο, όχι τους Καρπάθιους.

αλλά έχουμε μείνει πίσω σε ένα κομμάτι για το οποίο κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή 25 χρόνια βαρέθηκα να γράφω, 30-35 χρόνια βαρέθηκα να γράφω για τα κάστρα. Το λέγαμε και προημερών, με αφορμή αυτό το οποίο έγινε, μάλλον την εικόνα από το κάστρο του Ασκληπιού, το οποίο με αφορμή και την κακοκαιρία Ερμήνιο, έχει νέα προβλήματα. Δηλαδή, εάν δεν γίνει κάποια σωστική παρέμβαση, θα πέσει πάνω από το Ασκληπιό, το κάστρο. Μοναδικό και αυτό, το κάστρο του Ασκληπιού. Υπάρχουν δύο κάστρα τα οποία είναι λησμονημένα. Καταρχήν, τόσα χρόνια, εκτός από το κάστρο της Κρητινίας, το οποίο ενετάχθη στο κάστρο Περίπλους 35 χρόνια πριν, 34 χρόνια πριν, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, και αποκαταστάθηκε. Τα υπόλοιπα κάστρα είναι σε μια διαδικασία προβληματική. Να, βρήκαμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία. Το ρεπορτάζ με την βοήθεια της συναδέλφου και καλή συνάδελφος είναι και ξέρει να μαγειρεύει και καλά, και αυτό την έβαλα εκεί στο σπίτι, να τα στα την παμπρή. Υπάρχει και δημοσίευμα σήμερα, γιατί καμιά φορά λένε script manager, παιδιά. Δηλαδή, όταν θες κάτι, γιατί έχουν κάνει προσπάθεια και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η νυν διοίκηση της δημοτικής κοινότητας. Μας είχαν σταλεί προημερών κάποια έγγραφα από υπαλλήλους οι οποίοι λειτουργούν με συνείδηση, και καμιά φορά και αυτοί πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες, και είναι ενθαρρυντικό αυτό. Και είδαμε την αλλογραφία την οποία είχε ξεκινήσει ο άνθρωπος, συνέχισε την αλλογραφία κουγκρά, δηλαδή του προηγούμενου Προέδρου της Δημοτικής Συνότητας από το 2022. Και εγώ εδώ, σε αυτά τα ζητήματα, εγώ θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Πρόεδρο, που προσπαθεί να πιέσει τον Δήμο, να πιέσει. Στέλνει έγγραφα προς τον Δήμο, παρακαλώ κοιτάξτε, και του στέλνει απάντηση ο Δήμος το διαδικαστικό. Ότι την ευθύνη την έχει η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Δεν είναι δυνατόν. Έχουν γίνει αποτυπώσεις όλα αυτά τα κάστρα. Έχουν γίνει αποτυπώσεις. Δηλαδή, έγινε μια συμφωνία για το κάστρο του Μανολίθου σε ένα μικρό επίπεδο. Έγινε αποκατάσταση του κάστρου της Κρητινίας. Και γι' αυτό γίνεται και μια γιορτή και είναι εξαιρετική η παρέμβαση στο κάστρο. Το κάστρο του Ασκληπιού καταραίει χρόνο με το χρόνο, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Επίσης το κάστρο του Φερακλού, στο Χαράκι δηλαδή, το οποίο είναι και πανέμορφα φωτισμένο. Όπου υπάρχει αυτός ο ζεστός φωτισμός, εμένα μου αρέσει. Κάνει μια διαφορά. Όπου υπάρχει αυτός ο ψυχρός φωτισμός, εκτός από κάποιες μελέτες που γίνονται με άλλο τρόπο δηλαδή, νομίζω ότι χάνει λίγο την ψυχή της αυτή η περιοχή. Πάντως, επαναλαμβάνω, κάστρο Ασκληπιού, γιατί στο Φερακλό δεν ενδιαφέρεται κανείς. Θυμάμαι ένα σωματείο, έκανε κάτι πριν από 2 χρόνια, έμεινε. Κάποιοι ιδιώτες, έμεινε. Στην περιοχή της, του Ασκληπιού δηλαδή, η δημοτική κοινότητα πιέζει. Στέλνει, ξαναστέλνει, πιέζει. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε χρήματα. Επαναλαμβάνω, έχουμε αποτύπωση, έχουμε μελέτες. Και για το Φερακλό και για το Ασκληπιό. Κατόψεις τα πάντα δηλαδή έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε ταμείο ανάκαμψης και αθακτικότητας και αυτοί οι τόποι να πηγαίνουν σε λίγο, θα πέσει κάτω, θα μείνει τίποτα δηλαδή. Και δεν ξέρω πώς το ανεχόμαστε, πώς ανεχόμαστε όλα αυτά. Αυτά είναι η κληρονομιά. Αυτά είναι η κληρονομιά του τόπου, αυτά είναι η ψυχή του τόπου, αυτά είναι η διαφορά. Και εδώ θέλω να πιέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, γι' αυτό λέω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν βγάζει ανακοινώσεις, ρε παιδιά, ότι τα σκουπίδια ή ο πόλεμος ή να ασχολούμαστε με τυπικά ζητήματα και να κάνουμε τους ξύπνιους. Εδώ θέλεις τη μαγκιά. Εδώ πρέπει να παίρνεις πρωτοβουλίες. Γιατί φανταστείτε, σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει το κάστρο του Ασκληπιού, θα είναι 5 πέτρες δηλαδή. Ενώ θα μπορεί να αποκατασταθεί, χρήματα υπάρχουν. Αρκεί να πιέζεις, αρκεί να κάνεις τη δουλειά, αρκεί να έχεις ετοιμότητα. Αρκεί να κάνεις αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από το 20 ο άλλος φώναζε, πού είναι οι μελέτες σας, τίποτα δεν κάνανε. Και γίνομαι καμιά φορά, δεν είμαι γραφικός, αλίμονο. Εκνευρισμένος είμαι, οργισμένος είμαι. Κάνω το μάγκα τώρα και στέλνουμε, έγινε μια ασφαλτόστρωση και μετά στέλνουν και η νυν δημοτική αρχή και η προηγούμενη λέει δική μας ήταν η δουλειά. Η ασφαλτόστρωση. Ναι, δεν βλέπω όμως να απαντάτε σε καμία από τις αμαρτίες, τις προηγούμενες. Για τις αμαρτίες θα μιλήσετε, για τα ιστορικά κτίρια τα οποία είναι ακόμη στο περίμενε. Θα πει κάποιο συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν.
Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα.

Όχι αν πέσει λίγο παραπάνω άσφαλτο, καλή είναι η άσφαλτος. Αλίμονο, προς Θεού. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τόπο, θετικό είναι. Και περιμένω τώρα, το λέω χαμογελώντας. Δεν περίμενα από τον Αλέξανδρο Κουλιάδη να λέει να τα πάρει η χτηματική εταιρεία του δημοσίου ή η ΚΕΔ. Ο Δήμος της Ρόδου πρέπει να τα πάρει. Να, εδώ τι να δείξεις. Μπράβο, εσύ, Τσαμπίκο. Τι να σου δείξω κι άλλες, τι έχει γίνει. Μου στείλα και βίντεο, δεν προλάβα να τα κατεβάσω. Και αυτό είναι. Τώρα να δεις, έχει ανοίξει το κάστρο. Έχει ανοίξει παντού το κάστρο, δηλαδή. Μου έστειλε βίντεο χθες ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας και θα το βγάλουμε τον άνθρωπο, γιατί σε αυτά πρέπει να επιμένουμε. Λοιπόν, λέω όμως ότι δεν είναι δυνατόν να δίνουμε την μπάλα στο κεντρικό κράτος. Τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση. Σημαίνει πόρους, χρήματα κτλ. Ό,τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Δεν τα πάρει όλα ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης. Να τα δουλεύει ο Σκέτσος και ο κάθε Σκέτσος δηλαδή. Αυτό είναι κατάντια. Αυτό δεν είναι εξουσία, είναι κατάντια. Και δεν μπορεί στην ΕΜΠΕ να επιμένουν οι περιφερειάρχες να παίρνουν παραπάνω αρμοδιότητες και στην ΚΕΔΕ να κάνουν τους υποτακτικούς στην κυβέρνηση, στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Άλλο αιρετή αυτοδιοίκηση, άλλο πολιτική γραμμή δηλαδή. Εκεί στην ΚΕΔΕ, μας συγχωρείτε. Ο φίλος μου ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, υποτακτικός, ό,τι λέει η κυβέρνηση λένε ναι όλοι εκεί μέσα. Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε και ταξίδια στην Ευρώπη και βλέπουμε τι σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή. Δείτε τι κάνουν οι Γερμανοί, οι Σουηδοί, οι Δανείοι, οι Ελβετοί κτλ. Αυτό που έλεγε παλιότερα χαρτολογώντας μία κουβέντα ο αείμνηστος Αριστοτέλης Παυλίδης, γκοβέρνο. Έχουμε φτάσει το 26, το 2026 και το 1956 ο αείμνηστος Μιχαήλ Πετρίδης έκανε πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουν οι τωρινοί. Άμα είναι το όνειρο όλων ημών να μπούμε για να κάνουμε τους σκουπιδιάριδες στον Δήμο και να μαζεύουμε τα μπουκάλια, τότε καλά να πάθουμε. Γιατί φοράνουμε για την Αυαρχίδα, για τη μοναδική Ρόδο, για την προμοιούχα Ρόδο και δεν θέλω να σχολιάσω τώρα για αυτό το οποίο έγινε χθες. Εντάξει, η Δωδεκανήσι προφανώς είναι καλή στο ψάρεμα. Εντάξει, καλή στο ψάρεμα. Νέος ανασχηματισμός. Λέγαμε ρε παιδί μου, εντάξει, μην τους βάλει όλους στην κυβέρνηση, στις Δωδεκανήσι, ας αφήσει και κανένα απ' έξω, ρε παιδί μου. Εκπρόσωπος και ευτυχώς της Δωδεκανήσου στην κυβέρνηση της χώρας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Ευτυχώς και ο Γιάννης. Ευτυχώς και ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ένας ικανότατος άνθρωπος. Ικανότατος άνθρωπος. Ευτυχώς και ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης είναι ο εκπρόσωπος της Δωδεκανήσου στην κυβέρνηση των Ελλήνων. Οι υπόλοιποι, τι να κάνουν και αυτοί, περιμένουν, σου λέει, δεν μπορώ, πάρ' το χαρτάκι. Έπεσε το χαρτάκι από το γραφείο του Κυριάκου, ρε γαμώτο. Έπεσε το χαρτάκι. Λοιπόν, κλείνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, κλείνω. Μην πήξω και κάνα καντήλι. Είναι και τα αυτά τώρα. Έχω διάφορα. Γιατί πήγα χθες σε μια εκκλησία, προσευχόμουν χθες. Πήγα χθες πριν τον ασχηματισμό. Πήγα, τι γελάς. Πήγα το πρωί, έκανα λίγο ποδήλατο για να πάρω λίγο, πάρω λίγο αέρα. Πήγα λοιπόν στον προφήτη Αβακού μου, έκανα το σταυρό μου. Προφήτη μου, σε παρακαλώ, δώσε καμία προφητεία. Έβλεπα και εκεί τους στίχους, ένα φοβερό εκκλησάκι. Γυρνάω πίσω, λέει ανακοινώνεται κυβέρνηση, μην είναι ασχηματισμός, τέσσερις αλλάζουνε. Ξαναπάω στον προφήτη γιατί κάτι δεν του είπα καλά. Κάτι έκανε ο προφήτης Αβακούμ στο παραδείσι. Να πάτε να το δείτε τον προφήτη δηλαδή. Πείτε του ήρθε ο Χατζιωάννη εδώ πέρα, παρακαλούσε μπάζει κάποιον βουλευτή, υπουργό, τίποτα. Δεν προφήτευσε καλά, πάω σε άλλο προφήτη. Πάω στον Ηλία τώρα γιατί είναι και 50 χιλιόμετρα με την κορυφή του προφήτη Ηλία. Θα φτάσω μέχρι εκεί λοιπόν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συλλεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια του οποίου ένας άνδρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο σπεύσε άμεσα στενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Εξετάζοντας τα αίτια, οδήγησαν στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο ανδρών. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απρόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με βασικό αντικείμενο την πρόθεση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των τοπικών φορέων και της κεντρικής διοίκησης. Η αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος αποτελεί πάγιο αίτημα της περιφέρειας, η οποία επιδιώκει να δρομολογήσει παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία και τη χρήση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις του τουριστικού κλάδου στη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά ταξιδιών παγκοσμίως. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες επαγγελματίες του τουρισμού, στελέχη ταξιδιωτικών οργανισμών και εκπροσώπους επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ινδία. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση των σχέσεων της Ρόδου με την Ινδική τουριστική αγορά. Η επιλογή του νησιού ως τόπου διεξαγωγής της διοργάνωσης αποτελεί αναγνώριση της δυναμικής που διαθέτει ως κορυφαίος διεθνής προορισμός. Παράλληλα, συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΤΑΦΗ, με στόχο την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας για την προβολή των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική αγορά. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισημαίνει στο κόσμο, ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει στην πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες και ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Ο κ. Καλοπίτας σημείωσε ότι στην παρούσα φάση τρέχουν και άλλες μελέτες που αφορούν μεταξύ άλλων το κυκλοφοριακό στην πόλη της Ρόδου, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, αλλά και την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Σημαντικά θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα των νησιωτικών περιοχών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι ζωονώσεις στην κτηνοτροφία, καθώς και στις προκλήσεις που δημιουργεί αυξημένος πληθυσμός των ελαφιών σε ορισμένες περιοχές της Δωδεκανήσου. Παράλληλα, συζητήθηκαν προβλήματα που σχετίζονται με ζημιές στο θαλάσσιο χώρο και τις επιπτώσεις του στην παραγωγική δραστηριότητα. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πρόκειται να επισκεφθεί τη Χάλκη την 5η 11 Ιουνίου προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα πολιτιστικής υποδομής που αναμένεται να ενισχύσουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και ανάδειξης της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης, καθώς και για τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου. Όπως επισημαίνει στο κόσμο ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης, η επίσκεψη της Υπουργού σηματοδοτεί την παράδοση στην τοπική κοινωνία έργων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια με στόχο τη διαφύλαξη μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής αξίας και τη δημιουργία σύγχρονων χώρων πολιτισμού. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα της Νησίρου, καθώς ο Δήμος ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των εργασιών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων και του αγώγου μεταφοράς λιμάτων από το Μανδράκι προς τη μονάδα επεξεργασίας. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου εισόδου και εξόδου για πολίτες χωρών εκτός Σέγγεν, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσουλας με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. όπως επισημαίνει η αυξημένη χρόνια αναμονής που παρατηρούνται σε αεροδρόμια και συνοριακούς σταθμούς. Ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπειρία. Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο, ο Δήμος Αστυπάλας καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων, αγροτεμαχίων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
2: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
1: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές αγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
11: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
12: Ακού Κόσμος 938.

0: Σε όποιον δεν αρέσει η μουσική, όπως λέει και ο Βασίλης ο Χατζιωάννος, συνεργάτης μου, ξυδάκι. Λοιπόν, γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας. Πάμε έτσι πολύ δυναμικά και σήμερα για μία ώρα. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος, μαζί μου ο Βασίλης Χατζιωάννου.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ δυνατά σήμερα πάμε, έτσι.
1: Δυνατή επικαιρότητα, δυνατή και μουσική. Εντάξει, ταιριάξαμε.

0: Εν τω μεταξύ, βλέποντας τώρα επί του πιεστηρίου, έχουμε δημοσκοπήσεις καινούργιες. Τι έχουμε πάθει τώρα με τις δημοσκοπήσεις, δε. Δε κάθε μέρα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Διαφορετικό μενού δεν υπάρχει.
1: Και νομίζω ότι θα πάμε μέχρι τις
0: 6. Όταν είπα στο control έξω πάλι δημοσκοπήσεις, λέω έχουμε. Λέει, μα είναι καινούργια, είναι φρέσκια. Μόλις. Λέω, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Ξέρεις, λέει, οι δημοσκοπήσεις είναι σαν τα θαλασσινά. Μόλις βγούνε, θα πρέπει αμέσως να τα σερβίρεις. Έτσι, λέω, εφόσον έχετε εδώ, βλέπω τώρα έτσι θαλασσινά υψηλής κατηγορίας. Φέρτε και λίγο λευκό κρασάκι, θα ταιριάξει τέλεια. Είναι η βασική τροφή, ξέρεις, στα καρτέλ. Όταν συναντιόνται, ναι, οι αρχηγοί των καρτέλ.
1: Κρασάκι.
0: Ναι, μαζί με το, έχουν το κρασί τους, αλλά συνοδεύεται με θαλασσινά. Στρίδια, όλα αυτά, ας πούμε. Και, ναι. Ο Λοΐζος λέει, εγώ δεν θέλω καμιά στακονουρά.
1: Δεν.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε νέα δημοσκόπηση πάλι από την Interview. Αυτή τρέχει μπροστά από όλους τελικά. Πολύ γρήγορη και παίρνει πάνω της την επικαιρότητα. Και τι βλέπουμε σε αυτήν εδώ τώρα την δημοσκόπηση, θα μας τη δείξει τώρα σε λίγο το control. Βλέπουμε τελικά ότι η Νέα Δημοκρατία καλά κρατεί στην πρώτη θέση. Καλά, ποτέ δεν αμφισβήτησε κανείς την πρώτη θέση. Πρέπει να είναι κανείς πολύ πυροβολημένος, ας πούμε, για να αμφισβητήσει την πρωτιά της, έτσι.
1: Με τέτοια τεράστια διαφορά που έχει από τον δεύτερο.
0: Υπερδιπλάσια τάξη. Διαφορά. Εδώ είναι, ναι, οι έδρες. Πάμε στην εκτίμηση ψήφου, Τσαμπίκο. Έλα, παιδάκι μου. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, δες τώρα, το Πασόκ σταθεροποιείται στην τρίτη θέση τελικά. Ναι. Εδώ η Interview δείχνει πολύ χαμηλά την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει, φαίνεται
0: αυτό το οποίο λένε, ότι η Καριστιανού τελικά θα ξεφουσκώσει γρήγορα. Της λείπει το υπόβαθρο, το πολιτικό, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν έχει, ρε παιδί μου, και η ίδια τη στόφα του πολιτικού της.
1: Πρέπει να περιμένουν, να παρουσιάσουν κιόλας. Έτσι.
0: Καλά, εντάξει. Άμα περιμένεις να παρουσιάσουν. Καταρχήν.
1: Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Εδώ τώρα
1: και τις κυρίες Καριστιανού.
0: Τι να παρουσιάσει, ρε παιδιά, ο Τσίπρας. Κυβέρνησε 5 χρόνια. Διέλυσε τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα νέο κόμμα όμως.
0: Ποιο είναι νέο κόμμα?
1: Του Τσίπρα.
0: Δηλαδή, εσύ άμα αλλάξεις που κάμισο.
1: Λέει ότι έχει αλλάξει. Ήρθε αλλαγμένο.
0: Α, εσύ όταν αλλάξεις που κάμισο, γίνεσαι νέος Βασίλης, δηλαδή. Ή εγώ, αν αλλάξω χρώμα γραβάτα.
1: Το τι ακούγεται, έτσι, δεν το λέω εγώ.
0: Σαφώς. Εγώ έχω απορία με αυτό εδώ το κομμάτι του πληθυσμού. Αυτό εδώ το κομμάτι του πληθυσμού, το 15 τόσο τοις 100, 16 πόσο είναι, αν πιάσουμε και ένα, δηλαδή αυτό το ποσοστό, τι Θεό λατρεύει. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σε άλλο πλανήτη ζούσανε. Δεν είχαν καμία σχέση, δηλαδή δεν γνώριζαν τι γινότανε στα 5 χρόνια που κυβερνούσε ο Τσίπρας. Δεν είχαν πάρει χειμυρωδιά, δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν έβλεπαν τελικά, ακόμα τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί άκουγα προηγουμένως εκπομπές αυτά τα οποία λέγανε, ας πούμε, σχετικά με τις παραλίες και όλα αυτά. Αυτά όλα είναι αδραγαθήματα του Τσίπρα. Σαφώς και θα πρέπει, Τέρι μου, και έχεις δίκιο, αυτό έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής, οι παραλίες όλες να περάσουν στους Δήμους. Αφού δεν πέρασαν τότε, γιατί το κράτος πατερούλης, μόνο αυτοδιοίκηση τελικά δεν έχουμε. Α, μόνο έτσι λέμε αυτοδιοίκηση. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ετεροδιοίκηση. Κυβερνά το κέντρο. Και γιατί γίνεται αυτό, εγώ δεν το κατηγορώ αυτό. Απλώς γιατί δείχνει η αυτοδιοίκηση σε ένα μεγάλο βαθμό να είναι αφαιρέγγυα. Δεν έχουμε υπεύθυνους ανθρώπους. Λίγοι είναι οι αυτοδιοικητικοί οι οποίοι γνωρίζουν πραγματικά και έχουν μια αλφαξία. Εδώ μιλάμε ότι οι περισσότεροι είναι αούα, όπου την πάρει. Άντε λοιπόν τώρα να γίνει καθαρή αυτοδιοίκηση και να αφήσει στις τύχες ενός λαού, επειδή ψήφισε ο άλλος τον ξάδερφό του, τον συμπέθερό του, τον κολλητό του, τον φίλο, και να διοικήσουν ένα τόπο. Πάει. Το ρίξε το καράβι στα βράχια. Θα μου πει η κεντρική εξουσία, ναι. Μην λαϊκίζουμε και μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Κακά τα ψέματα, αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Για 99 χρόνια, πόσες φορές πρέπει να το πούμε, να το καταλάβετε κι εσείς τα ψέκια, που δεν θέλετε πραγματικά να βάλετε κάτι μέσα στον εγκέφαλό σας. Μια σωστή προσλαμβάνουσα δεν έχετε. Είναι όλες λανθασμένες. Για 99 χρόνια η δημόσια περιουσία πέρασε στη διαχείριση του υπερταμείου. Μπορεί στο υπερταμείο να υπάρχουν και οι Έλληνες μέσα βεβαίως, αλλά εδώ έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Κουμάντο κάνει το υπερταμείο, η διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο του υπερταμείου, το οποίο λογοδοτεί στους εταίρους, στους δανειστές. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι το οποίο για να σου δώσει τράπεζα λεφτά το υποθηκεύεις, ένα κίνητο. Ναι μεν είναι δικό σου, αλλά δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να το πουλήσεις. Αν το πουλήσεις θα σου πει φέρε το παραδάκι εδώ που χρωστάς κατευθείαν, γιατί είναι υποθηκευμένο. Έχουμε καταλάβει ότι έχει υποθηκευτεί όλη η περιουσία του ελληνικού κράτους για 99 χρόνια. Μα θα μου πείτε, μνημόνια είχαμε, τι να κάνει ο καημένος ο Τσίπρας. Όχι τι να κάνει ο καημένος ο Τσίπρας, γιατί πριν από τον Τσίπρα ήταν ο Σαμαράς. Και του Σαμαρά, μόλις τόλμησαν να του ζητήσουν την περιουσία του κράτους, του είπε ρε άντε φύγετε από εδώ. Και δεν το ξαναζήτησαν. Πριν από τον Σαμαρά ήταν οι προηγούμενοι. Ο Λουκάς Παπαδήμος, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και σε αυτούς ζήτησαν. Αλλά δεν την έδωσε κανείς. Όπως δεν έδωσε κανείς και τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Όλα ο Τσίπρας είναι, πάρ' τα όλα. Τα δίνε όλα το παλικάρι. Δύο τι να συνέβαιναν. Ή ήξερε τι έκανε, οπότε πρέπει να τον κατατάξουμε σε μια ακόμα χειρότερη θέση από αυτήν την οποία τον έχω κατατάξει εγώ. Ή είναι τόσο ηλίθιος, τόσο βλάκας που υπέγραφε χωρίς να ξέρει τι υπογράφει. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε τι, δεν κατάλαβα. Και λέμε, για έλα εδώ ρε κράτος, δώσε τις παραλίες. Μα δεν είναι θέμα του κράτους να τις δώσει. Είναι θέμα του υπερταμείου. Το υπερταμείο πρέπει να πάρει την απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο. Και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να πάρει το ok των δανειστών. Αυτοί λογοδοτούν κάθε τρεις και λίγο στα αφεντικά τους. Μακάρι να ήταν το πάνω χέρι του ελληνικού. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα σπέβδει και προπληρώνει και βγάζει χρέη να, αν είναι δυνατόν, να την ξαναπάρουμε την περιουσία αυτή σύντομα πίσω. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης αγωνίζεται αυτή την ώρα να μειώσει το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ. Είναι τόσο δύσκολο να το κατανοήσουμε αυτό? Ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Είναι θέμα κοινής λογικής και στοιχειώδους γνώσης. Δεν χρειάζεται να εντρυφήσει κανείς, ούτε σε πανεπιστήμιο να πάει, ούτε να κάτσει να μελετήσει μερόνυχτα, ας πούμε, για να μάθει αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά. Το πρόβλημα είναι όμως ότι υπάρχουν τώρα οι νέες ηλικίες, οι οποίες δεν γνωρίζουν τα αδραγαθήματα του Τσίπρα. Τον βλέπουν γλυκούλη, λαϊκιστή. Είναι τύπος ο οποίος μπορεί εύκολα να σε ξεγελάσει. Το έχει ρε παιδί μου ο Τσίπρας. Είναι μανούλα στο να κοροϊδεύει τον κόσμο. Δουλεύει τους πάντες. Και να σας πω και κάτι τώρα. Τι έγινε, έχουμε πρόβλημα? Λοιπόν, είναι αυτός είναι ο Τσίπρας. Σκηνική παρουσία. Αυτός έπρεπε να, οι γονείς του έπρεπε να τον κάνουν ηθοποιό. Το μεγάλο έγκλημα, το μεγάλο κακό που υπέστη η χώρα μας είναι ότι αυτό το παλικάρι ασχολήθηκε με την πολιτική και μας κοροϊδεύει, μας δουλεύει όλους στη ψύχρα. Ό,τι λέει και χρεώνει ως κακό σε άλλους προέρχεται από τον ίδιο. Στα χρόνια τα οποία κυβέρνησε με τον νόμο Κατρούγκαλου, το μνημόνιό του κόστησε πάνω από 75 δισεκατομμύρια για συνταξιούχους, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, γενικώς. Και αν τώρα βάλουμε τη συνολική ζημιά και τα διαφυγόντα κέρδη του ελληνικού κράτους για όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με τον Γκρέντλ, μου διαφεύγει τώρα του ESM από, τέλος πάντων, ανέρχεται από 100 μέχρι 200 δισεκατομμύρια η ζημιά για το ελληνικό κράτος. Ρέγκλιν, για το Ρέγκλιν. Αυτά είναι γεγονότα, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Και αν βλέπατε τώρα στα απομνημονέματα και στις εκπομπές που έγιναν του Sky, δεν είδατε τελικά τι αθλειότητες, τι επικίνδυνα παιχνίδια παίχτηκαν. Και αν αυτός ο άνθρωπος έκανε τη στροφή, προσέξτε, έχει σημασία αυτό, και δεν ακολούθησε τη ρότα του Λαφαζάνη και των υπολείπων 30, που ήταν η σωστή θέση του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Αυτή ήταν η θέση του Λαφαζάνη, ήταν οι προγραμματικές, αυτά είχαν εξαγγείλει για να γίνουν κυβέρνηση το 2015. Ο Λαφαζάνης δεν αθέτησε. Ήτανε, παρέμεινε στις θέσεις του μαζί με τους υπόλοιπους 30 που δεν ψήφισαν. Ο Τσίπρας άλλαξε. Γιατί άλλαξε, ξέρετε γιατί? Γιατί θα πήγαινε φυλακή για εσκάτη προδοσία. Η Ελλάδα δεν θα ήταν απλώς έξω από την Ευρωζώνη. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Το μεγαλύτερο, ξέρετε ποιο θα ήτανε? Τότε θα ήμασταν έξω από την Ευρώπη, το καταλαβαίνετε. Και θα ήμασταν σήμερα, δεν ξέρω τι θα ήμασταν, Σουδάν θα ήμασταν, τι θα ήμασταν. Λίβανος θα ήμασταν, δεν ξέρω πού θα ήμασταν να πούμε, τι θα ήμασταν. Και γι' αυτό το γύρισε, για να σώσει το τομάρι του. Γίνομαι κακός όταν τα λέω αυτό. Αυτά. Και γίνομαι κακός σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν τελικά να καταλάβουν και να δουν την πραγματικότητα. Έρχονται λοιπόν τώρα νέες ηλικίες, αυτά που σας λέω συνέβησαν πριν από 10 χρόνια. Έρχονται παιδιά που είναι τώρα 18-20 χρονών, που τότε ήταν 8 και 10 χρόνων. Δεν παρακολουθούσαν, δεν ήξεραν.
1: Δεν γνωρίζουν, βέβαια.
0: Και αν υπάρχει και μια ελαφρότητα στους γονείς τους και δεν τα δίδαξαν, δεν τα πέδευσαν τα παιδιά τους, να πούμε, μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν, βλέπουν ένα τύπο ο οποίος είναι μανούλας αυτά και σου λέει αυτός είναι, πάμε μαζί του. Και γι' αυτό πιάνει, συγκεντρώνει, ακόμα έχει αυτά εδώ τα ποσοστά. Υπάρχει βεβαίως και το κομμάτι το ελαττωματικό, γιατί υπάρχουν σφάλματα στην ανθρώπινη φύση, το οποίο είναι πιστό και τον ακολουθεί. Υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο δεν τα πάει καλά με την Ελλάδα. Ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με την Ελλάδα. Σε όλους τους αγώνες χρεώνεται και μπορεί κανείς ο ιστορικός να τους χαρακτηρίσει με προδοσίες και με τέτοια πράγματα. Αλλά τώρα αυτά είναι, ανήκουν παλιά, η ιστορία, ο ιστορικός, αλλά και η ιστορία στην Ελλάδα στρεβλά γράφεται σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό η αριστερά. Η αριστερά είναι μανούλα σε αυτά τα πράγματα. Ενώ αντιθέτως οι δεξιοί είναι στον κόσμο τους, στην κοσμάρα τους. Κοιμούνται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπουμε τώρα αυτά τα ποσοστά και λέμε τι γίνεται. Γιατί θα μπορούσε, αν είναι δυνατόν, ο Τσίπρας να είναι πάνω από το Πασόκ. Αλήθεια τώρα. Στο Πασόκ μπορεί να καταλογίσει ο καθένας ό,τι θέλει. Και τον καημένο, τον καημένο τον Ανδρουλάκη. Μήπως το θέλει ο Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό. Δεν είναι το σωστό. Αλλά αυτός νομίζει ότι είναι το σωστό, ανθρώπινο αυτό. Δεν μπορείς όμως να τους χρεώσεις αυτά που χρεώνει κανείς, να πούμε, στην αριστερά του Τσίπρα. Και όταν λέμε στην αριστερά, όχι συλλήφθην την αριστερά, μην την αδικούμε. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι διανοούμενοι στην αριστερά και πατριώτες. Έχει βγάλει η αριστερά Θοδωράκηδες, για να μην πάω, ας πούμε, σε άλλους, ας πούμε, του συνασπισμού. Άνθρωποι με αξία. Είχαμε έναν εδώ πατριώτη μας, ο Παπαγιαννάκης, νομίζω πως έλκε την καταγωγή του από την Ίσυρο. Μιλάμε άνθρωποι αριστεροί μεν, αλλά με κουλτούρα. Πραγματικά δηλαδή, εντάξει, τι να συγκρίνεις τώρα με αυτόν εδώ πέρα το Τσίπρα. Αυτοί οι οποίοι έδωσαν το δαχτυλίδι του Τσίπρα, δεν άκουσες τι λέγανε, δεν ακούσατε τι λέγανε μετά για αυτόν? Τους ξεγέλασε όλους. Ο άνθρωπος είναι μανούλας αυτά. Δεν παίζεται. Και τελικά είναι το μεγάλο σφάλμα για τη χώρα. Η μεγάλη ζημιά για τη χώρα. Αυτό αποδεικνύεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο που ακούγεται για πρώτη φορά. Και δυναμώστε τα ραδιόφωνα σας. Βλέπετε αυτός ο καυγάς ο οποίος γίνεται τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος, άλλο λατάρι αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Που θέλει τώρα, όπως είναι το μαγαζί, να το δώσει κατευθείαν το ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Προσέξτε. Ο Τσίπρας ενώ εξ αρχής είπε ότι εγώ κάνω ένα καινούριο κόμμα και δεν θέλω κανένα από αυτούς. Τους παράτησε, τους έφτισε, τους γύρισε την πλάτη, το κόμμα του είναι. Αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα του Τσίπρα. Αυτός το πήρε από το 3% και το πήγε εκεί που το πήγε. Ο Τσίπρας τους έφτισε. Ο Τσίπρας τους γύρισε την πλάτη. Γιατί νομίζετε ότι γίνονται τώρα όλες αυτές εδώ οι συζητήσεις? Τώρα θα σας πω και κάτι το οποίο ακροθυγώς θα αναφερθώ σε αυτό και μετά θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα. Κρατήστε όμως αυτό που θα σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, έχει μία συγκεκριμένη περιουσία. Περιουσία. Έχει κουμουνδούρου, κτίρια, πράγματα. Έχει απ' όλα. Έχει ραδιόφωνο, έχει εφημερίδες, έχει ανώνυμες εταιρείες, έχει site. Θα μου πείτε, τι κόστος, τι κέρδος έχουν όλα αυτά. Για πάμε να κοστολογήσουμε το κτίριο της Κουμουνδούρου, να δούμε τελικά τι γίνεται. Έχει λοιπόν μια συγκεκριμένη περιουσία. Εδώ μπαίνει το εξής ερώτημα. Όταν ο Φάμελος φύγει τώρα και πάει στη Λίβδιν, όλοι μαζί πάνε στο Τσίπρα, αυτή η περιουσία θα περάσει στο Τσίπρα ή θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν? Ο Πολάκης γι' αυτό κλωτσάει. Ακούστε που σας το λέει ο Κλεάνθης ο Λοΐζος. Κρατήστε το αυτό. Είναι και το παραδάκι στη μέση, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι το θέμα του ακινήτου και τι άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει ο Τσίπρας. Συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και η κρατική χρηματοδότηση που παίρνει το κόμμα. Το καταλάβαμε τώρα ή όχι? Ρε Βασίλη, δεν με έχεις τρελάνει, ρε φίλε. Καταλάβαμε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε αυτά αργότερα. Πού είναι, ποιους έκπαιδε? Ο κύριος Δρυμιώτης στη δύο γραμμή. Και στην ένα.
2: Ο κύριος Αυτιέρης.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου. Τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα, Αγγλιάση. Μια χαρά είμαι.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Έχω τώρα στην άλλη γραμμή. Έχεις χρόνο, αγαπημένη μου Ανδρέα, να το κρατήσουμε περισσότερο? Έχεις χρόνο, έτσι?
3: Έχω.
0: Θέλω να πεις και μια καλημέρα του ευρωβουλευτή μας, του αϊκίνητου, του πιο αποτελεσματικού ευρωβουλευτή που υπήρξε ποτέ.
3: Του Γιώργου του Αυτιά.
0: Του Γιώργου του Αυτιού. του Αυτιά. Καλή σου μέρα, Γιώργο μου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Ο Ανδρέας είναι ο Θεός μας. Είναι ο άνθρωπος που δεν πέφτει έξω. Θα σου πω κάτι. Ήταν ο πρώτος που μυρίστηκε εκείνο το βράδυ την Ήτα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
4: Και γυρίζει και με κοιτάει και με κοίταξε. Κάτι ήθελε να μου πει, τον ξαναείδα και κατάλαβα ότι έπρεπε να στηρίξω τη ΣΥΑ εκείνο το βράδυ, γιατί καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
0: Λόγω της αποχής, έτσι προφανώς, αυτό ήταν το συμπέρασμα τότε.
4: Επίσης ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, όταν ανακοινώθηκε το όνομά μου, μου είπε δύο λέξεις.
0: Τι σου είπε?
4: Τις οποίες κράτησα, ναι, θα είσαι πρώτος και αυτή την πρωτιά να κοιτάξεις να τη διατηρήσεις όσο θα είσαι ευρωβουλευτής. Και αυτό κάνω. Λοιπόν.
0: Τι μεγαλώνει στην πρωτιά τώρα.
4: Ακούω τώρα, παιδιά, ακούστε να δείτε εγώ τι μάχη δίνω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω μάχη και να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για τα ελληνικά νησιά, για να έρχονται χρήματα στην Ευρώπη, και κάθε πρωί, κάθε βράδυ στις τηλεοράσεις ομφαλοσκοπούμε αν κάποιοι θα πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τέταρτο κλπ. Και εδώ, παιδιά, βρέχει χρήματα. Σήμερα σας αναγγέλω, Ανδρέα μου, επειδή ξέρεις πολύ καλά, πιο καλά από όλους μας αριθμούς, έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δις την επόμενη πενταετία. Ποιος τα φέρνει αυτά στην Ελλάδα? Τα φέρνει ο Μητσοτάκης, υπογραφή Μητσοτάκη, επειδή τις προηγούμενες μέρες είχαμε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα ότι πλέον δεν είμαστε στο κόκκινο, πλέον δεν είμαστε στο κόκκινο, αλλά τους φόρους του Τσίπρα θα τους πληρώσουμε μέχρι το 2099. Δηλαδή η Ευρώπη μας είπε, ακούστε να δείτε, εμείς σας δανείσαμε μέχρι το 2099 και βάλατε υποθήκη όλη την Ελλάδα, πλην Παναγιά Στίνου, Ακροπόλεως και λοιπά, τα έχουμε πει. Όμως.
0: Έμεινε η Ακρόπολη. Ευτυχώς που δεν πήγε. Και αυτή τη ζητήσαν ακόμα, έτοιμοι ήταν να τη δώσουν και αυτήν.
4: Η Λίνδος δεν είναι μέσα, ούτε το Ηρέον της Άμμο. Οι αρχαιότητες δεν είναι. Λοιπόν,
0: είναι όμως οι παραλίες, είναι όλα, και εδώ γίνεται χαμός με τις παραλίες. Τέλος πάντων, να μην ξεφύγουμε από
4: τότε. Συνέχισε, Γιώργο. Ακούστε, παιδιά, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται μια κοσμογονία, τα ξέρει ο Ανδρέας, τον ενημερώνω συνεχώς. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε πόρους. Δηλαδή, βρήκα 103 εκατομμύρια για τα σύνορα της Ελλάδος και υπόσχεση του Επιτρόπου για τα σύνορα ότι θα στηρίξω και την Κρήτη, γιατί 20 εκατομμύρια Σομαλοί είναι έτοιμοι, ναι, να φύγουν από τη Λιβύη και να περάσουν σε Κύπρο, Κρήτη, Ιταλία. Δηλαδή γίνεται μάχη αυτή την ώρα, κοσμογονία σε όλη την Ευρώπη, που θα έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να φέρουμε.
0: Εγώ πάντως, βλέποντας τώρα και την τηλεόραση, βλέπω τώρα εδώ Γιώργος Αυτιάς, δύο χρόνια στην Ευρωβουλή, Ανδρέα μου, 620 παρεμβάσεις.
3: Ένα λεπτό. Περίμενα να τελειώσει ο Γιώργος για να πω. Αυτά, ξέρετε, πρέπει να τα δούνε. Όλοι αυτοί είναι ο δημοκράτες που δεν θέλαν τον Γιώργο και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Γιατί ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι έλεγαν τον Αυτιά, τον Αυτιά. Ο Αυτιάς κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά στην Ευρώπη. Ακούσε με, ξέρεις πώς μετράνε τις παρεμβάσεις. Τις μετράνε, τις καταγράφουνε. Ο Γιώργος έχει κάνει ρεκόρ. Ρεκόρ. Δεν υπάρχει άλλος ευρωβουλευτής από τον καιρό που έχουμε μπει στην Ευρωβουλία από το 81 που να έχει τις επιδόσεις του Γιώργου. Να μην τα λέει ο ίδιος, να τα λέω εγώ που τις παρακολουθούσαμε όλες αυτές τις. Στέλναμε ανθρώπους στην Ευρωβουλία και μόνο για να εισπράττουνε. Και ο Γιώργος είναι που κάνει τη δουλειά καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο και δεν τον θέλαμε. Αυτοί είμαστε εμείς. Έχουμε ένα Μητσοτάκη, άκουσε με, θα μ' ακούσει. Έχουμε ένα Μητσοτάκη ο οποίος από το 2016 που έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχουν γίνει και δεν το θέλουμε.
4: Και δεν έχει υπογράψει και μνημόνιο ο Μητσοτάκης. Ενώ όχι, όλοι οι προηγούμενοι...
3: Λοιπόν, και δεν το θέλουμε. Είμαστε άξιοι της τύχης μας.
4: Κοιτάξτε λοιπόν. Τώρα ο σοφός Δρυμνιώτης, Ανδρέας Δρυμνιώτης, τι λέει. Αυτή την ώρα δύο πρώην, Τσίπρας, Σαμαράς και ένας που έχει μείνει λίγο παραπίσω, Καραμαλής, είναι όλοι μνημονιακοί με τη σειρά τους. Ο Μητσοτάκης που δεν υπέγραψε ποτέ μνημόνιο και ο οποίος φέρνει συνεχώς λεφτά στην Ελλάδα, έφερε 36 δις λόγω του κορονοϊού, φέρνει 49,2. Τι κάνω εγώ τώρα, αφού εξασφάλισε ο Μητσοτάκης τα 49,2 δισεκατομμύρια, τι κάνω. Αρχίζω και σκαλίζω, προσέξτε, αρχίζω και σκαλίζω πρόσθετα κονδύλια, ώστε να αυξηθούν. Άρα λοιπόν και ο Ανδρέας ο Δρυμνιώτης, ο οποίος προσέξτε, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, όταν μαζευτούν τα άρθρα, Ανδρέα, πρέπει να το βγάζεις βιβλίο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Το έχω βγάλει, μπράβο.
4: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω όλα.
3: Βιβλία.
4: Είναι σοφό αυτό που κάνει ο Ανδρέας. Τώρα, επειδή πολλοί λένε, ωραία, βγήκαμε, δεν θα είμαστε στο κόκκινο, τι σημαίνει για μένα αυτό. Θα σας πω μερικά απλά πραγματάκια. Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτός ο σεισμός στην Ευρώπη, στην κυριολεξία, είναι σαν να είχες ένα γκρεμισμένο σπίτι και ξαφνικά αυτό να έγινε ένα πολύ όμορφο για κατοικία. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδος. Αυτό προσπαθώ να κρατήσω στην Οικονομική Επιτροπή. Μπαίνω μέσα, συζητώ τώρα την ίδρυση αυτού του ταμείου. Έχω την υπόσχεση του Ρουμάνο, του Μούρεζαν. Έχω την υπόσχεση του Ρέσλερ. Αυτοί είναι οι κορυφαίοι. Του Τσαλίσκι. Αυτοί ήταν οι γίγαντες της οικονομίας πριν έρθω εδώ. Αυτοί όλοι γίνανε φίλοι μου γιατί είδανε ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχω σε επιτροπές, υπογράφω κλπ. Κλείνω γιατί ο Ανδρέας έχει πάρα να σου
0: πει. Έχουμε πολλά να πούμε τώρα. Εγώ με τον Ανδρέα έχω πολλά. Απλώς έβαλα να του πεις μια καλημέρα, αλλά βλέπω ότι η καλημέρα αυτή κράτησε πολύ, ας πούμε.
4: Χίλια συγγνώμη, ο Ανδρέας είναι ο χυμαρός μας. Θα βάλω μετά το ηχητικό και θα τον ακούσω. Είναι οδηγός μου. Είναι με την καλή έννοια. Το ιερό τέρας της πολιτικής ανάλυσης. Καλημέρα σας.
0: Να σε καλά,
4: καλημέρα,
0: Γιώργο μου.
3: Γεια σου, Γιώργο.
0: Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Λοιπόν, αγαπημένο μας Ανδρέα Δρυμνιώτη, εδώ είμαστε. Έχω το μπρίπο στο στούντιο, μου σερβίρανε κατευθείαν να πούμε πάλι φρέσκο πράγμα. Μου λένε, μόλις βγήκε και λέει είναι φρέσκο και πρέπει να το σερβίρομαι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δημοσκόπηση της interview, μόλις πριν από λίγο.
3: Την είδα και τη σχολίασα λοιπόν, το πρωί στο Sky.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλω τώρα τα σχόλιά σου τώρα εδώ. Τι βλέπεις τώρα εδώ να γίνεται.
3: Κοίτα, όπως σου έχω πει επανειλημμένα, εγώ τις δημοσκοπήσεις τις βλέπω σαν τάσεις. Οι τάσεις λοιπόν είναι αυτές που καταγράφονται αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 31 κάτι. Δεύτερο είναι αυτή τη στιγμή με μικρή διαφορά είναι ο νέος Τσίπρας με το Πασόκ. Η Καριστιανού φαίνεται να ξεφουσκώνει.
0: Εδώ την εμφανίζει πολύ χαμηλά να πούμε την Καριστιανού.
3: Ναι, και εγώ... Το έχω πει, δεν ξέρω αν το έχω πει σε δική σου.
0: Το έχεις πει.
3: Ότι θα έχει την τύχη του Κασελάκη και όσο βγαίνει και μιλάει, τόσο θα εξαφανίζονται τα ποσοστά της, διότι ο κόσμος έχει και κρίση. Δηλαδή μπορεί να την συμπαθεί λόγω του πένθους, αλλά από την άλλη μεριά σκέφτεται το ότι σε ποιον να εγκαταλείψει τα...
0: Μισό λεπτό. Αυτή η πτώση της Καριστιανού ποιον εξυπηρετεί? Προς το Τσίπρα πρέπει να πηγαίνουν τα...
3: Δεν είναι μόνο προς το Τσίπρα. Και έχουν και πτώση και η πλεύση ελευθερίας.
0: Βλέπω πτώση μεγάλη της στην πλεύση ελευθερίας.
3: Λοιπόν, έχει το μισό. Ήταν 7 και είναι 3,5.
0: 3,5 τώρα, κάπου εκεί είναι.
3: 7 ήταν και είναι 3,5.
0: Όχι 3,5, 3,3 βλέπω. Κάπου εκεί.
3: Σε σχέση με την προηγούμενη.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Γιατί είμαι στο αυτοκίνητο και δεν έχω χαρτιά μπροστά μου.
0: Μάλιστα.
3: Δεν οδηγώ, πρόσεξε.
0: Εντάξει.
3: Για να είμαστε εξηγημένοι, ποτέ μου δεν κάνω τηλέφωνο όταν οδηγώ.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά κάνεις.
3: Οι τάσεις λοιπόν είναι αυτές που καταγράφονται.
0: Και τι, πάντως αυτό που βλέπω τώρα εδώ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται πλέον στην τρίτη θέση, γιατί οι προηγούμενες μετρήσεις και του φίλου μας του Θωμά του Γεράκη και του Ζαχαρία του Ζούπη αλλά και ακόμα μία το φέρανε στην τέταρτη θέση. Έφεραν την Καριστιανού μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, σύμφωνοι, αλλά νομίζω ότι η Καριστιανού ήταν εντελώς συμπτωματικό.
0: Συμπτωματικό, ευκαιριακό ήταν.
3: Ευκαιριακό και θα ξεφουσκώσει κι άλλο. Λοιπόν, τώρα για το δεύτερη και την τρίτη θέση έχω δεσμευτεί να ζητήσω εγώ συγγνώμη δημόσια εάν ο Τσίπρας ξεπεράσει το 12%.
0: Ναι, εδώ είχες πει.
3: Λοιπόν, εκεί το βλέπω, διότι έφυγε με 17%. Αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση, Κλεάντη μου, για χάρη των ακροατών που μας ακούν.
0: Πάμε.
3: Λοιπόν, στην Αγγλία αλλάξαν 4 πρωθυπουργούς τα τελευταία 3 χρόνια. Όλοι αυτοί εξαφανιστήκανε. Κανένας από αυτούς δεν διεκδικεί να ξαναέρθει πίσω, να φτιάξει κόμμα και να κάνει να ξανα... τέτοια. Παντού όσοι έχουν φύγει, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, όλοι θέλουν. Εμάς αυτοί οι δικοί μας, οι δυο τους, και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, έφτασαν, κυβέρνησαν τη χώρα σαν πρωθυπουργοί. Τώρα τι θέλουν να ξανακάνουν, να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί, αποκλείεται. Αποκλείεται των αποκλειόντων. Άρα είναι σαν να είσαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μια μεγάλη εταιρεία και να κάνεις τώρα αίτηση να γίνεις τμήματάρχης. Δηλαδή τι δουλειά έχουν αυτοί, δεν φεύγουν να έχουν την ισορροφημία τους και να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή τώρα θα μας ξανασώσει ο Τσίπρας. Μας έσωσε μια φορά και γλιτώσαμε στο χιλιοστό όπως λέει και το ντοκιμαντέρ του Sky και τώρα θέλει να μας ξανασώσει. Από τι να μας ξανασώσει, από τον εαυτό του? Αν θέλει να μας ξανασώσει από τον εαυτό του, το καλύτερο είναι να πάει στο Σούνιο στη βίλα του και να κάνει τα μπάνια του εκεί πέρα.
0: Τώρα θέλω να σου θέσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια οργανωμένη διαδικτυακή εκστρατεία κατά του προσώπου σου. Το τι λάσπη πέφτει στο πρόσωπό σου διαδικτυακά και κυρίως στα social media δεν περιγράφεται.
3: Αυτό είναι τίτλη τιμή. Μου έχουν να βγάλω τον καρκίνο στο πάγκρεας. Έχω το τι μου... Γιατί δεν τους αρέσουν αυτά που λέω. Λοιπόν, και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ... Αυτά πιστεύω, αυτά τα λέω, ένας πολίτης είμαι, έχω δικαίωμα στην άποψή μου και αυτοί έχουν δικαίωμα στη δικό τους. Αλλά της Βρυσίας, βλέπεις, πώς το είπε ο Ουμπέρτο Έκο, το είπε αυτό. Νομίζω
0: αν δεν υπήρχαν τα social media.
3: Ναι, δηλαδή έδωσαν φωνή σε πώς το λένε.
0: Σε ανθρώπους.
3: Σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ήξερε ούτε ο θηρόνος.
0: Μιλούσανε μόνο εκεί στο μπαρ και με αυτούς που βρισκόντουσαν, ας πούμε. Δεν θα τους ήξερε κανείς άλλος, ας πούμε. Τι τους απαντάς έτσι, τι απαντάς αυτούς εδώ τους
3: ανθρώπους? Δεν απαντάω ποτέ μου σε κανένα από τα σχόλια τα οποία, αλλά τα βλέπω κι εγώ και είναι δηλαδή εμετικά εντελώς. Καταρχήν αναφέρονται στο ότι είμαι γέρος. Λοιπόν, γέρος σημαίνει δύο πράγματα. Το μυαλό μου δουλεύει μια χαρά και γέρος σημαίνει ότι έχει μαζέψει και πολλές εμπειρίες. Δηλαδή το να απεμπολίσω εγώ τις εμπειρίες από τη ζωή που έχω. Λοιπόν, δεύτερον, εάν εγώ είμαι γέρος, τότε δεν ξέρω αυτοί είναι το μυαλό που έχουν πόσο νέοι είναι. Λοιπόν, δεν δίνω την παραμικρή σημασία και σου λέω ότι θεωρώ ότι είναι και τίτλοι τιμής για μένα, διότι μόνο άμα λες αλήθειες είναι που πονάνε, οι αλήθειες πονάνε. Αν έλεγα ψέματα θα λέγανε όλοι ότι είναι ψεύτης, λέει παραμύθια. Αλλά αυτά που λέω γι' αυτό τους πονάνε και γι' αυτό και με πολεμάνε και δεν με νοιάζει και καθόλου.
0: Μια κουβέντα είναι, δεν σε νοιάζει καθόλου. Γιατί όταν πληγώνομαι εγώ διαβάζοντας κάποια πράγματα για σένα, εκείνη την ώρα σκέφτομαι και λέω, ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης πώς θα νιώθει αν διαβάζει αυτό που διαβάζω
3: καθόλου,
0: τώρα εγώ.
3: Καθόλου δεν με. Άκουσε με να σου πω κάτι, φίλε Κλειάντη. Ένας άνθρωπος που υπηρετώντας την πατρίδα του έκανε 20 μήνες στα ωραιότερα χρόνια της ζωής του, 16 με 18 χρονών, ήμουνα στα στρατόπεδα των Αγγλέζων και πέρασα 20 μήνες.
0: Φυλακισμένος.
3: Φυλακισμένος. Λοιπόν, από εκεί και μπρος έχω μάθει να δέχομαι τα πάντα και θα κάνω τα πάντα όσο μπορώ να βοηθήσω τον τόπο μου. Και όπως ξέρεις τα άρθρα μου, αφιλοκερδώς τα γράφω, δεν πληρώνομαι για αυτά. Λοιπόν, γιατί το θεωρώ ότι είναι μια υποχρέωση που έχω προς τον τόπο μου. Μακάρι να το κάνω κι άλλοι αυτό.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ανδρέα μου, να είσαι πάντα δυνατός, γιατί είσαι χρήσιμος, σε χρειαζόμαστε.
3: Και εσύ, και σου έχω πει, όλες αυτές οι κατάρες που μου βάζουν είναι τίτλοι τιμής.
0: Στείλ τους ένα μήνυμα, σε παρακαλώ, σε όλους αυτούς. Στείλ ένα μήνυμα. Να το κάνω τώρα θέμα κατευθείαν, να το ανεβάσει στο διαδίκτυο.
3: Να το ανεβάσει, να τους πεις ότι με πολεμάνε γιατί οι αλήθειες πονάνε. Αυτό είναι. Έτσι, έκανα δυο μειοκαταληξία, έκανα και ρήμα. Με πολεμάνε γιατί οι αλήθειες πονάνε.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε πάρα εγώ, πολύ. Γεια και χαρά μας. Γεια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Βασίλη. Μιλάμε τώρα για αθλειότητα. Το τι του γράφουν αυτού του ανθρώπου δεν περιγράφεται. Θα μου πεις, λένε και για μένα, λένε και για τον καθένα, λένε. Εν τω μεταξύ προσπαθώ, δεν έχω και χρόνο, ρε παιδί μου, για να ασχοληθώ περισσότερο. Προσπαθώ να δω ποιος είναι ο καθένας. Οι 8 στους 10 είναι ψεύτικοι λογαριασμοί.
1: Σωστό.
0: Και είναι λογαριασμοί οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι και οργανωμένοι. Δηλαδή, πρέπει να βρίσκονται κόμματα από πίσω. Εδώ κάποιοι πληρώνουν, κάποια κόμματα πληρώνουν και δεν είναι μεμονωμένα. Ίσως να περνάνε μέσω οργανώσεων, τοπικών τους οργανώσεων. Δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς λειτουργεί το σύστημα. Αλλά φαίνεται πάντως ότι είναι μεθοδευμένο και οργανωμένο. Και εγώ ειδικά τώρα στις αναρτήσεις μου δέχομαι ομαδική σωρία επιθέσεων. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, ωραία, εντάξει, μπορεί να το κλείσω. Να κλείσω τα σχόλια, να μην επιτρέπω σε κανέναν από αυτούς και να αφήσω μόνο στους φίλους μας ή στους φίλους των φίλων μου. Αλλά θέλω όμως να είναι ανοιχτά, ελεύθερα στην κοινωνία. Να μπορεί ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, είτε είναι ακόλουθος είτε δεν είναι, να μπορεί να σχολιάσει. Να έχω πλήρη εικόνα της κοινωνίας. Και αυτό εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί εδώ οι οργανωμένοι, οι αλυταράδες. Εδώ μιλάμε για αλυταράδες. Πολλοί αλυταράδες. Είναι από βράσματα της κοινωνίας και βρίζουν με πολύ τόσο αποκρουστικό τρόπο που δημιουργούν πρόβλημα μετά σε έναν άλλο ο οποίος είναι σοβαρός και θέλει να γράψει την άποψή του, να σχολιάσει.
1: Δεν το λέω.
0: Ναι, το βλέπει, το συχαίνεται και φεύγει, πάει παρακάτω.
1: Φεύγει.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, μήπως πρέπει να τα ξανακλείσω, αλλά θα τα αφήσω εκεί να δω μέχρι που μπορεί να πάει, ας πούμε. Ίσως εντωμεταξύ, αλλά εδώ τώρα δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν κανόνες. Εγώ ήξερα παλιά, ας πούμε, έγραφες, ας πούμε, κάτι και αμέσως, ας πούμε, ερχόταν ο φορέας που λέγεται, ξέρω εγώ,
1: υπήρχαν φίλτρα και...
0: Φίλτρα, ναι, ναι, και σε κόβανε κατευθείαν.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα αυτούς εδώ πώς τους αφήνουνε και...
1: Όχι μόνο, κόβανε, σε μπλοκάρανε για κάποιο χρονικό
0: και
1: διάστημα.
0: Για κάποιο χρονικό
1: νομίζω
0: διάστημα.
1: Για μήνα, κάπως έτσι.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Κάπως έτσι. Άκουν. Ναι, θυμάμαι καλά, ε.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, τέλος τώρα... Κακοί άνθρωποι. Και δεν ξέρω τώρα αν το κάνουν για το μεροκάματο ή είναι αλλοτοματικά μυαλά. Γιατί παίζει και αυτό, ξέρεις. Να είναι άνθρωποι βλαμμένοι, ανώμαλοι.
1: Και τα δύο. Και τα δύο κλέφτε.
0: Και τα δύο πρέπει να είναι.
1: Εγώ πιστεύω και τα δύο.
0: Και μπορεί να το κάνουν γιατί πληρώνονται συνάμα, έτσι. Έχω τσεκάρει.
1: Υποθετικά είναι αυτά.
0: Ναι, έχω τσεκάρει βέβαια. Γιατί όταν μπει στους λογαριασμούς τους κάπου, τους ξεφεύγει, αφήνουν χνάρια, αποτυπώματα και βλέπεις τι στηρίζουν. Και έχω δει και τη Καριστιανού να είναι. Μέσα στην Καριστιανού να στηρίζουν και Βελόπουλο να στηρίζουν και Πασόκ να στηρίζουν. Αυτό κι αν είναι, αυτό με ενοχλεί. Γι' αυτό λέω, ρε παιδιά, να πούμε ότι δεν αξίζει στο Πασόκ. αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Έλεγα λοιπόν λίγο πριν, Βασίλη, αυτό τώρα με την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα πάει η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη? Ο Πολάκης, ο οποίος αντιδρά, είδες τι λέει? Δεν θα αφήσουμε να είναι το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τον κρατάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία αν θα παίρνει 1%, αν θα είναι εκτός Βουλής.
1: Θα υπάρχει.
0: Έχει την περιουσία. Έχει στην ιδιοξία ανώνυμες εταιρείες, η Αυγή. Είναι ένας και άειλος και υλικός τίτλος. Το κόκκινο είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός,

0: Να κάνει βέβαια και ένα κούρεμα των δανείων που είχαν πάρει.
1: Αλλά δεν έχουν χρέη.
0: Και κάτι ελάχιστα πρέπει να έχουν. Κατά συνέπεια το κτίριο έχει μια αλφα αξία. Είναι ιδιόκτητο το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όλα τα πάρει ο Τσίπρας τώρα. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα. Έχει ένα άλλο τίτλο. Έχει ένα κόμμα που το λένε το Έλας. Είναι όπως λέμε έλα με φόρα. Το έλα με φόρα. Έτσι δεν είναι. Όχι το Η Ελλάς λένε και άκουγα κάτι τσούπρες δημοσιογραφίνες στα κανάλια τα δίνα. Ρε δεν τρεπόσαστε ρε. Ρε δεν τρεπόσαστε ρε. Μαγαρίζετε ρε την Ελλάδα μας. Η Ελλάς. Το κόμμα του Τσίπρα. Η Ελλάς. Το Έλλας είναι ρε. Καλά ρε δεν τρέπεστε λίγο. Ρε χαϊβάνια. Πώς λέγατε το κόμμα του Καρατζαφέρη το Λάος. Έτσι είναι και το Έλλας. Α εκεί ήταν ο δεξιός ο Καρατζαφέρης. Και το λέγατε το Λάος για να τον υποτιμήσετε. Ενώ τώρα του Τσίπρα το λέτε η Ελλάς. Ακούτε ρε παιδιά. Σε λίγο θα μας βάλει και έμβλημα την ελληνική σημαία ο άνθρωπος που έπαιζε ο εθνικός μας ύμνος με ανοιχτά τα πόδια και τι έκανε εκείνη την ώρα. Υπάρχουν τα βίντεο. Ρε δεν τρεπόσαστε ρε. Ρε δημοσιογράφοι είστε εσείς. Ρε χαϊβάνια. Ρε ντροπιάζεται να πούμε το λειτουργήμα. Η Ελλάς και η Ελλάς. Ποια Ελλάς βρε. Το Έλλας είναι. Ελλάς είναι η ελληνική αστυνομία και Ελλάς είναι η Ελλάδα μας όταν είναι με δύο λάμδα. Και δεν τρέπεστε ρε. Αλλά διαρωτώ με ο Άριος Πάγος έχει βγάλει απόφαση να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Αν θα μου πεις, θα πούνε ότι εμείς δεν το λέμε Έλλας. Ούτε Ελλάς. Εμείς το λέμε ελληνική, πώς το λένε, αριστερή, ολόκληρο το σιδηρόδρομο. Ναι. Συμπαράταξη, ξέρω εγώ πώς το λένε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Η Ελλάς. Τους ακούω πραγματικά. Τι να πω ρε παιδί. Εγώ είμαι παράξενος. Ρε μπας και γέρασε και τα βλέπω πολύ συντηρητικά τα πράγματα ρε Βασίλη. Αλλά να πάρει ευχή να πάρει. Υπάρχουν και κάποιες αξίες να πάρει ευχή. Δεν μπορούμε να τα τσαλαπάταμε όλα. Τσίπρας. Νόμος Κατρούγκαλου. Και έρχονται τώρα, ήδη τώρα του Τσίπρα. Και λέει, γιατί δεν το καταργεί το νόμο του Κατρούγκαλου. Ωραία, εσείς, εάν καταργηθεί ο νόμος, καταργείται κομμάτι-κομμάτι, γιατί κοστίζει πολλά. Είναι συνολικά ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει 76 δισεκατομμύρια. Όταν λες, θα σταματήσω την περικοπή εκείνη που κάνει ο Κατρούγκαλος, θα τη δώσω, την κοστολογείς και βλέπεις ότι είναι 350-500 εκατομμύρια το χρόνο. Το επόμενο. Αυτά είναι λεφτά. Έχει υπογράψει για αυτά η χώρα μας. Αυτά ήταν τα κατορθώματα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και τώρα λένε γιατί δεν τα καταλαβαίνουν.
0: Γιατί, ναι.
1: Όπως λέγανε και για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ εδώ, ναι. Όπως και για την πρώτη κατοικία.
0: Ναι. Τώρα τους έφερε ο Μητσοτάκης τους συντελεστές τους μειωμένους σε όλα τα νησιά. Άφησε τη Ρόδο απ' έξω. Μόνο η Ρόδος. Τώρα τον βρίζουνε. Γιατί λένε, μα το έφερε για όλα τα νησιά. Έμεινε μόνο η Ρόδο. Είναι άδικο αυτό που έγινε για τη Ρόδο. Να εξηγούμαστε. Και πρέπει να τα επαναφέρει και αυτά. Προφανώς επειδή η Ρόδος κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Και σας δίνω και μια πληροφορία πάνω σε αυτό. Δεν είναι τόσο το κόστος από τον πληθυσμό της Ρόδου που θα χάσει το κράτος, όσο το χρήμα που θα χάσει το κράτος με τη μείωση του ΦΠΑ από τους τουρίστες. Γιατί είναι πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι θα πληρώνουν μειωμένο ΦΠΑ. Και αυτά είναι έσοδα τα οποία θα τα χάσει το κράτος. Αυτό σκέφτονται και πάνε να βρουν μία φόρμα πώς μπορούν να τα γλιτώσουν οι Ροδίτες, αλλά όχι όμως οι τουρίστες που έρχονται να κάνουν τις διακοπές. Και είναι λογικό. Το κράτος αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη, πρέπει να βγάλει τα χρέη του. Αυτό προσπαθούμε. Τα χρέη τα οποία έβαλε ο Τσίπρας και όλοι οι άλλοι πριν από αυτόν, να μην τα κληρονομήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δεν σας αρέσει το νοικοκυριό έτσι. Σαν δεν τρεπόσαστε. Βάλε ρε ένα τραγούδι ρε Βασίλη να ξεκουραστούμε λιγάκι. Αλλά μήπως υπάρχει σχετική παιδεία.
1: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Άντε, γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απρόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με βασικό αντικείμενο την πρόθεση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των τοπικών φορέων και της κεντρικής διοίκησης. Η αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος αποτελεί πάγιο αίτημα της περιφέρειας, η οποία επιδιώκει να δρομολογήσει παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία και τη χρήση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Αυτιά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Αυτιάς, ο οποίος έχει αριστεί μόνιμος συζητητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για την Επιτροπή Οικονομικών έως το 2029, παρουσίασε τον απολογισμό της κοινοβουλευτικής του παρουσίας. Όπως επισημαίνει στο Κόσμος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις του τουριστικού κλάδου στη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά ταξιδίων παγκοσμίως. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες επαγγελματίες του τουρισμού, στελέχη ταξιδιωτικών οργανισμών και εκπροσώπους επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ινδία. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Παράλληλα, συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΤΑΦΗ, με στόχο την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας για την προβολή των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική αγορά. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισημαίνει στο Κόσμος, ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση αιρεί τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες. Ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Ο κύριος Καλοπίτας σημείωσε ότι στην παρούσα φάση τρέχουν και άλλες μελέτες που αφορούν μεταξύ άλλων το κυκλοφοριακό στην πόλη της Ρόδου, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων αλλά και την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Σημαντικά θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα των νησιωτικών περιοχών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πρόκειται να επισκεφθεί τη Χάλκη την 5η 11 Ιουνίου προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα πολιτιστικής υποδομής που αναμένεται να ενισχύσουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και ανάδειξης της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου. Όπως επισημάνει στο Κόσμος, ο Δήμαρχος Χάλκης, Άγγελος Φραγκάκης, η επίσκεψη της Υπουργού σηματοδοτεί την παράδοση στην τοπική κοινωνία, έργων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια με στόχο τη διαφύλαξη μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής αξίας. Σε τροχιά υλοποίηση επανέρχεται ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα της Νησίρου, καθώς ο Δήμος ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των εργασιών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων και του αγωγού μεταφοράς λιμάτων από το Μανδράκι προς τη μονάδα επεξεργασίας. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συλλεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας άνδρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο σπεύσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
9: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
10: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
9: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Καλό μεσημέρι. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπη και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών και την άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφησαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν άνω των 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που βρίσκεται στην περιοχή πραγματοποιεί μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην πλειονότητά τους φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 380.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Το κατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Η αύξηση αυτή ύψους 28% είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, ο οποίος ανέρχεται σε 20,8%. Το κατάσχετο οφείλει να αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα και όχι εκείνη του χθες. Το 2015, όταν ορίστηκε στα 1.250 ευρώ, η Ελλάδα βρισκόταν υπό δημοσιονομική ασφυξία. Η αύξηση του ακατάσχετου εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά. Καθώς σήμερα η Ελλάδα εμφανίζει ιδιωτικό χρέος ίσο με το 94,5% του ΑΕΠ, την ώρα που ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 121,4%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών βρίσκεται πλέον στο 3,3%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, ενώ το 2016 είχε φτάσει στο 48,5%. Μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκε ρυθμίσεις ύψους 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπερδιπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης καταγράφεται για την Ελλάδα συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Ειδικότερα, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, ενώ το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγενθύνθηκε κατά 0,7%. Παράλληλα, μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2025 και του πρώτου του 2026, η ελληνική οικονομία ενισχύθηκε κατά 0,2%, ενώ το ΑΕΠ της Ένωσης μειώθηκε κατά 0,1%. Η αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 συνέβαλε καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στις επιδόσεις του ελληνικού εμπορίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 2,4% και υπερεύει κατά πολύ την άνοδο των εξαγωγών που ήταν 0,5%, εξέλιξη που οδήγησε στον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συνεχιζόμενη αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης κατά 1% σε ετήσια βάση, με σημαντική συνεισφορά και της κρατικής δαπάνης. Οι εν λόγω μετρήσεις αντικατοπτρίζουν σε ένα βαθμό την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς περιλαμβάνουν τον Μάρτιο, που ήταν ο πρώτος μήνας της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την παρακολούθηση των ετοιμάτων των πολιτών προς το δημόσιο. Αξιοποιώντας την, ο πολίτης θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της. Η εν λόγω πλατφόρμα αφορά σε όλες τις υποθέσεις του δημοσίου για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα. Επιπλέον, θα υπάρχει έλεγχος από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ η ορθή εφαρμογή του συστήματος θα συνδέεται και με την αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων. Επεκτείνεται σταθερά σε όλη τη χώρα το σύστημα Βραχιολάκη για την ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Ήδη 73 νοσοκομεία είναι διασυνδεδεμένα και ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2026. 2025. Μόνο το Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο. Το ΔΕ, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά με περισσότερα από 10.300 περιστατικά και μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 2 ώρες και 37 λεπτά. Στα στοιχεία αποτυπώνεται επί της ουσίας η βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Οι πρώτες 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν θελοντικά τη στρατιωτική τους θητεία παρουσιάστηκαν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και συγκεκριμένα στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στη Λαμία. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Ιουνίου. Το πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης λειτουργεί πιλωτικά και προβλέπει θητεία 12 μηνών για γυναίκες ηλικίες από 20 έως 26 ετών. Μεταξύ των κινήτρων για όσες επιλέξουν να υπηρετήσουν περιλαμβάνονται η αναγνώριση της περίοδου θητείας τους ως προϋπηρεσίας και η μοριοδότησή τους σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως επαγγελματίες οπλίτες ή πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ελάτε.
14: Καλή εβδομάδα, κύριε εκπρόσωπε. Εχθές καταγράφηκε ένα ακόμα κρούσμα της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας εναντίον της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος στην Κύπρο, του κ. Νίκου Δένδια, το αεροσκάφος του παρενοχλήθηκε με παρεμβολές από κατοχικές δυνάμεις, ενώ τουρκικά μαχητικά πλησίασαν την πτήση του, το αεροπλάνο του. Παρεμβολές δέχθηκαν και τα αεροπλάνα των Υπουργών Εξωτερικών Ολλανδίας και Γαλλίας. Ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα, θα προβεί σε κάποιο διάβημα και αν περιμένετε ομόφημη καταδίκη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ.
13: Όπως αναφέρθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία και πριν από λίγη ώρα και από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη. Περισσότερα από τα αρμόδια Υπουργεία. Ελάτε.
1: Κύριε εκπρόσωπε, είναι αλήθεια ότι θα μας φύγετε και πόσο ευρύ ένα σχηματισμό να περιμένουμε?
13: Ελπίζω να μην βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Διαβάζω και εγώ τα δημοσιεύματα. Ούτως ή άλλως την Πέμπτη δεν θα γίνει ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί έχουμε νομοσχέδιο στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού, δεδομένου ότι θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μεγάλη απώλεια του Νίκου Ταγαρά, αλλά και την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Άμα τη εκλογή του, την επόμενη μέρα ή μέχρι τότε τέλος πάντων, θα έχουμε τις ανακοινώσεις των αντικαταστάσεων. Μέχρι τότε υπομονή.
15: Δεν θα γίνει την Πέμπτη ένα σχηματισμό, θα γίνει μέχρι την Τετάρτη.
13: Την Τετάρτη, υπό τον όρο της εκλογής, γιατί είναι διαδικασία εκλογής, η θέση του γραμματέα εκλέγεται, είναι μετά από μια διαδικασία εκλογής, όπως γίνεται κάθε φορά, δεν είναι δηλαδή ορισμός. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Ελάτε.
16: Η πλευρά Ντίλιαν υποστηρίζει ότι υπήρξε γραπτό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και της Ιντελέξα για το Predator, σύμφωνα με το Βήμα. Και δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ στελεχών της Ιντελέξα και κρατικών λειτουργών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Predator. Υπήρξε συνεργασία ΕΥΠ και Ιντελέξα, ναι ή όχι?
13: Δεν σχολιάζω ρεπορτάζ και πληροφορίες. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίζεται η δικαιοσύνη. Για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα έχουμε δώσει σαφείς και επαρκέστατες θεωρώ απαντήσεις. Από εκεί και πέρα κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν το συγκεκριμένο θέμα για να υπάρξουν και στη συνέχεια αντίστοιχες ανακοινώσεις από τα κόμματα. Το τι κάνει η ΕΥΠ και ποια είναι η αποτελεσματικότητα της ΕΥΠ προκύπτει από μία από τις πολλές της επιτυχίες με κορυφαία αυτή των τελευταίων ημερών, τη σύλληψη του τρομοκράτη και όλα τα υπόλοιπα πολλά σημαντικά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και άπτονται πολλές φορές και της διαχείρισης κρίσιμων εθνικών θεμάτων αλλά και εθνικής ασφαλείας.
16: Άρα δεν διαψεύδεται.
13: Δεν σχολιάζουμε κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, δεν προκύπτει από πουθενά, δεν υπάρχει κάποια καινούργια δήλωση. Είναι ένα ρεπορτάζ, μία φήμη. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης να απαντάει σε φήμες και σε ρεπορτάζ που ανακυκλώνουν ξανά και ξανά τις ίδιες υποτιθέμενες πληροφορίες. Έχουμε δώσει σαφείς απαντήσεις, αναφέρομαι καθ' ολοκληρίαν σε αυτές και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη θέση μας.
16: Για τη δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου, η ΕΥΠ υπάγεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε εδώ πέρα. Η ΕΕΠ λειτουργήσε το Predator, ναι ή όχι?
13: Έχουμε απαντήσει αναλυτικά. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα έδωσα μια συνέντευξη μία ώρα και 10 λεπτά, η οποία ήταν είχε όλα τα θέματα μέσα μεταξύ αυτών και αυτό. Το ποια είναι και ποια δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν θα μου υποδείξετε εσείς πώς θα την κάνω τέλος πάντων αυτή τη δουλειά. Όπως έχετε διαπιστώσει, απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις όπως έχω υποχρέωση. Και από εκεί και πέρα δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάζουμε φήμες και ρεπορτάζ που ανακυκλώνουν ως αναμασημένη τροφή ξανά και ξανά για να βρίσκεται στην επιφάνεια το ίδιο θέμα. Ελάτε.
17: Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε εκπρόσωπε, θα έπρεπε να διερευνηθούν αν υπάρχουν αυτά τα έγγραφα που επικαλείτε μέσω των ρεπορτάζ του Βήματος και των Νέων η πλευρά του κύριου Ντίλιαν. Θα έπρεπε να τα εξετάσει αυτά τα έγγραφα κάποια θεσμική αρχή. Και αν η δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο δεν δείξει προθυμία να το κάνει, θα έπρεπε να το κάνει αυτό η Βουλή?
13: Εγώ δεν είδα κάπου κάποια δήλωση ή συνέντευξη κανενός. Από εκεί και πέρα για τον κύριο Ντίλιαν έχουμε απαντήσει. Είναι κατηγορούμενος πλέον σε δεύτερο βαθμό σε μια υπόθεση που χειρίζεται η δικαιοσύνη, αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, επίκειται ο δεύτερος βαθμός και όλα αυτά συνολικά ως ζητήματα τα ερευνά η δικαιοσύνη και έχει εκδώσει τρεις σε επίπεδο ανώτατο αποφάσεις, διατάξεις και μία σε επίπεδο μονομελούς πλημμυλιοδικείου για τους ιδιώτες αποφάσεις. Όταν λοιπόν ένα θέμα το χειρίζεται η δικαιοσύνη, απαντά για αυτό με τις αποφάσεις της δικαιοσύνη και μόνο. Ελάτε.
18: Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Σε δύο μήνες ολοκληρώνεται η προθεσμία για να αντληθούν οι τελευταίοι πόροι και τα τελευταία κεφάλαια από το Ταμείο Ανάπτυξης. Ένας ευρύς ανασχηματισμός δεν θα αποτελούσε κίνδυνο σε αυτή τη διαδικασία?
13: Ξέρετε κάτι για ευρύ ανασχηματισμό και δεν το γνωρίζουμε. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που απασχολεί την κοινωνία και αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι μια συζήτηση η οποία παραπέμπει σε εναλλαγές προσώπων. Ο Πρωθυπουργός αυτό που προσπαθεί κάθε φορά που λαμβάνει κάποιες αποφάσεις είναι να ενισχύσει όσο γίνεται την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και εν προκειμένου να αντικαταστήσει κάποια κενά που προκύπτουν. Άρα σας έτσι συστήνω, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, να μην αγοράζετε όλα όσα διαβάζετε σε διάφορες τέλος πάντων στήλες και να περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού που μόνο εκείνος γνωρίζει, πραγματικά μόνο εκείνος γνωρίζει ποιες είναι. Έλατε.
19: Κύριε εκπρόσωπη, είδαμε την απόφαση του Αριού Πάγου που ήταν ευνοϊκή για τους δανειολήπτες. Αλλά υπάρχει τώρα ένα θέμα ότι ο κάθε δανειολήπτης πρέπει να κάνει αιτήσεις στην τράπεζα, να υπολογίσει τους στόχους ανά μήνα και όχι στο σύνολο όπως γίνονταν μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση δεν είναι πρόθυμη να διευκολύνει τους δανειολήπτες να περάσει μια διάταξη έτσι ώστε οι τράπεζες να υπολογίσουν τη διαφορά των τόκων και να λύξει το θέμα, να μην χρειαστεί να πάνε στα δικαστήρια οι άνθρωποι?
13: Μετά την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Μετά η επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την απόφαση για τον νόμο Κατσέλη, αυτό το οποίο μας λέει το Υπουργείο είναι ότι χρειάζεται λίγο χρόνο για να μελετήσει την απόφαση και να σταθμίσει όλες τις παραμέτρους. Άρα, λίγη υπομονή. Ελάτε.
20: Κύριε εκπρόσωπε, ο Αντώνης Σαμαράς προανήγγειλε από την Κρήτη ουσιαστικά νέο κόμμα. Μάλιστα, άσκησε έντονη κριτική προς την κυβέρνηση σε μια σειρά από ζητήματα. Τι έχετε να πείτε για το υποσυγκρότηση κόμμα πρώτον και δεύτερον για τη ολιστική κριτική που σας έκανα?
13: Για ένα από αυτά τα σημεία, νομίζω ότι έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές και εγώ και πολλά άλλα κυβερνητικά στελέχη και ειδικά σε όσα αφορούν στην εξωτερική πολιτική. Η ίδια η πραγματικότητα δείχνει ότι όλα όσα έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια που είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση, δεν είχαν γίνει αθρηστικά όλα τα υπόλοιπα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτός είναι και ο λόγος που η αποδοχή της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι ευρύτερη, μεγαλύτερη, της δημοσκοπικής ή πολλές φορές και εκλογικής επιρροής, των εκλογικών αποτελεσμάτων, αν θέλετε να το πω πιο σωστά. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, κάνει τις επιλογές του, μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Εγώ θα σας πω ότι την κοινωνία, είτε αναφερόμαστε σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, είτε εν δυνάμει ψηφοφόρους, είτε ανθρώπους που δεν επιθυμούν, ούτε σκέφτονται να την ψηφίσουν, ενδιαφέρεται για λύσεις. Μετρήσιμα αποτελέσματα, απαντήσεις στα αιτήματα που καθημερινά έχει η κοινωνία, προβάλλουν οι πολίτες σχέση με τη ζωή τους. Και δεν νομίζω ότι η συζήτηση περί ενδεχόμενης μετατροπής μιας προσωπικής ατζέντας, πικρίας, παραπώνων, ο καθένας όπως θέλει να το ορίσει, να το αποτυπώσει, ενδιαφέρει τον κόσμο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις εξελίξεις. Ούτως ή άλλως Νομίζω ότι έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές για να αποδείξουμε ότι ήμασταν συνεπείς όσα λέγαμε το 2023. Και το αποτέλεσμα των εκλογών για μας από αυτήν την παράμετρο θα εξαρτηθεί.
20: Κάτι συμπληρωματικό. Νομίζω είπατε κάπου ότι ο κύριος Σαμαράς δεν απευθύνεται στο ίδιο ακροατήριο με τη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοείτε σε σχέση με αυτό?
13: Αυτό το οποίο απάντησα, αν δεν κάνω λάθος, σε μια προχθεσινή συνέντευξή μου το Σάββατο στην συνάδελφό σας, την κυρία Μαυραγάνη, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, είναι ότι η κυβέρνηση και η παράταξη αυτή απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είτε δηλώνουν θα την ψηφίσουν, είτε μπορεί να είναι και απογοητευμένοι από κάποια λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή η μηδενιστική ρητορική, ειδικά για ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, έχει κάποια σχέση με ανθρώπους οι οποίοι είτε δηλώνουν θα ψηφίσουν, θα μπορούσαν να σκεφτούν, ακόμα και αν τώρα επιλέγουν κάτι εντελώς διαφορετικό, την κυβέρνηση αυτή. Νομίζω ότι η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα: την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Θα κινηθεί μόνο με έναν στόχο: όλα όσα είπαμε το 2023 να έχουν γίνει πράξη στο μέγιστο δυνατό ποσοστό το 2027. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μία άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε, ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα, δεν αναφέρομαι απαραίτητος στον κύριο Σαμαρά, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση στο πρόγραμμα αυτό. Όπως συνέβη το 2019, έτσι συνέβη και το 2023, έτσι θα θέλαμε να συμβεί, θα επιδιώξουμε να συμβεί, οι πολίτες θα αποφασίσουν και το 2027. Δηλαδή, να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα των πολιτών και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και κανέναν άλλον πολιτικό αντίπαλο. Ελάτε.
0: Πάνω σε αυτό, στο κομμάτι το ιδεολογικό, ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έμεινε πλέον χωρίς εκπροσώπηση. Και ταυτόχρονα μίλησε για το τέλος της κεντροδεξιάς παράταξης επί Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας χιούμορ πάνω στο βίντεο του συνεδρίου. Επ' αυτού μια απάντηση είναι σαν αυτό που λέμε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας τώρα τελευταία, που ακούγεται πολύ έντονα.
13: Τι έχει πάθει και αυτή η δόλια ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, τη μελετάνε, ας την αφήσουμε στην ησυχία της και ας αξιολογήσουν σε τι συνίσταται οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έλειψαν ούτε μία μέρα από τη Νέα Δημοκρατία και ανιδιωτελώς αγωνίζονταν και αγωνίζονται χωρίς να περιμένουν τίποτα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ανήκει κανείς εξ ημών σε εκείνους που μπορούν να διεκδικούν μονοπωλιακά να την εκφράζουν. Τώρα, πώς γίνεται η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη που πράγματι άντεξε καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης να μην εκπροσωπείται, όταν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις έχει πάρει πάνω από 40%. Σε δύσκολα χρόνια, με πολλά προβλήματα που υπάρχουν ακόμα. Στις τελευταίες ευρωεκλογές, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια απόκληση από τον στόχο κάποιων μονάδων, αλλά είχε σχεδόν διπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Και ακόμα και τώρα, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, τις περισσότερες ιστορικά εισαγόμενες και μεγάλες κρίσεις και πολέμους, να έχει διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά επειδή δεν είναι μόνο θέμα ποσοστών, είναι κυρίως θέμα πολιτικών, νομίζω ότι πιο συνεπής πολιτική στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλέα, την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν έχει υπάρξει ξανά. Γιατί είναι μια κυβέρνηση που δημιουργεί θέσεις εργασίας, 600.000 συμπολίτες μας βρήκαν δουλειά, είναι μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική, είναι μια κυβέρνηση φιλελεύθερη που μειώνει φόρους και καταργεί φόρους, 83 άμεσοι και έμεσοι φόροι έχουν μειωθεί αυτά τα 7 χρόνια. Είναι μια κυβέρνηση που μεγαλώνει ουσιαστικά την πατρίδα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ΑΟΣ με την Ιταλία, ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, που διαχειρίζεται κρίσεις και προστατεύει τα σύνορα, μειώνει τις μεταναστευτικές ροές, εξοπλίζει τη χώρα, Ραφάλ, Μπελαρά, F-35, F-16. Είναι λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία σέβεται όλα όσα ελέγχθησαν και αποτυπώθηκαν το 1974 από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή και προτιμάει τα έργα και όχι τα μεγάλα λόγια. Από εκεί και πέρα, όλα όσα λέω και όλα όσα λέγονται από οποιοδήποτε άλλον τα αξιολογούν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, η κοινωνία. Ελάτε.
0: Σε ένα άλλο θέμα, σύμφωνα με αποκάλυψη του ριζοσπάστη το Σάββατο, η κυβέρνηση έλαβε επίσημη απάντηση από το Κίεβο ότι το ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έχει ως στόχο πολεμικό πλοίο των Ρώσων, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρωσικού σκιώδου στόλου. Αυτό προφανώς θα γύρει σοβαρό ζήτημα για επέκταση του πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο και οπωσδήποτε αναβαθμίζει τους κινδύνους και για τον ελληνικό λαό. Οι δε Ουκρανοί έδωσαν μια απάντηση στη δημοσιότητα, αλλά χωρίς να λένε ακριβώς το τι επιχείρησαν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι επιμένει ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στο λαό για την ακολουθούμενη πολιτική της εμπλοκής όπως τη χαρακτηρίζει και ζητά από τον Μαξίμου να δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει. Τι απαντάτε?
2: Μένω σε όσες κινήσεις έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και στην απάντηση την οποία είχαμε, όπως είπατε, από την ουκρανική πλευρά, από το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία ζήτησαν συγγνώμη και ανέφεραν όσα τέλος πάντων ανέφεραν. Κάτι περισσότερο δεν έχω να σας πω.
0: Επειδή είναι πολύ σοβαρό όμως αυτό, με συγχωρείτε συναδελφοί, επειδή όμως είναι πολύ σοβαρό θέμα, έδωσαν μια απάντηση που ουσιαστικά δεν λένε τι κάνανε. Δεν είναι η κυβέρνηση υποχρεωμένη να πει στο ελληνικό λαό τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ελληνικές θάλασσες?
2: Εγώ μπορώ να σας πω όσα παραπάνω έχω τη δυνατότητα και την νομιμοποίηση να πω από το αρμόδιο Υπουργείο.
21: Κόσμος 938.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
23: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
24: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
23: Ζηλεύεις?
24: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
23: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
25: Αγάπη μου, μα πού πας?
24: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
25: Χώρο?
23: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
26: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
27: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Πάτε.
2: Καλό μεσημέρι. Θα επιστρέψω στο θέμα του διαφαινόμενου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί μαζί τους μετά τις εκλογές?
1: Νομίζω ότι τώρα βάζετε ένα διπλά υποθετικό ερώτημα. Πρώτα να δούμε αν θα υπάρχει κόμμα, τριπλά θα έλεγα. Μετά να δούμε αν θα έχουμε αυτοδυναμία και μετά νομίζω ότι αν δεν απαντάμε, για να μην αδικούμε και τους συναδέλφους σας, σε ένα υποθετικό ερώτημα μία φορά, σε ένα τριπλά υποθετικό ερώτημα. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και αυτό έχει να κάνει με τα υπάρχοντα κόμματα, που δεν υπάρχει υπόθεση στην ερώτηση, ότι η κυβέρνηση επιδιώκει, η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει μία νέα καθαρή εντολή. Και ο στόχος αυτοδυναμίας ως αποκλειστικός εκλογικός στόχος δεν έχει κίνητρα τα οποία έχουν να κάνουν με μια αιμονή στην αυτοδυναμία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όλο αυτό απορρέει από την πραγματικότητα όπως τη ζούμε και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, που η σταθερότητα από μόνη της δεν λέει τίποτα, αλλά είναι πολύ βασική προϋπόθεση, μπορεί να παίρνει αποφάσεις στη διαχείριση κρίσεων, ξεκάθαρες αποφάσεις για την καθημερινότητα των πολιτών, αποφάσεις οι οποίες οδηγούν στο να είμαστε κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ιστορικά θέσεις εργασίας, μειώνοντας φόρους αλλά και αυξάνοντας τα έσοδα του κράτους και μειώνοντας και το χρέος. Όλη αυτή η πολιτική, για να μην την αναλύσω, είναι μια πολιτική που απαιτούσε αποφάσεις καθαρές, χωρίς να είναι αποτέλεσμα συνεννοήσεων. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό ζητάμε, μια νέα καθαρή εντολή. Θα το ζητήσουμε σε ένα χρόνο από τους πολίτες, από τους ψηφοφόρους, από την κοινωνία. Το 2027 οι πολίτες θα αποφασίσουν. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε ποτέ να συζητήσουμε με κόμματα τα οποία είναι ουσιαστικά μονοπρόσωπα, χωρίς κοστολογημένο πρόγραμμα και, εν πάση περιπτώσει, εκφράζουν θέσεις οι οποίες έχουν τεράστια απόσταση από τον πυρήνα της πολιτικής μας. Όπως είναι, για παράδειγμα, η εξωτερική πολιτική και η αμυντική πολιτική. Έλατε.
3: Κύριε Υπουργέ, όλες οι έρευνες δείχνουν νέα κόμματα να αναδύονται και συστημικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει είτε να υποχωρούν όπως το ΠΑΣΟΚ είτε να εξαϊλώνονται όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, παραπέμπει σε μια συνθήκη που θυμίζει το 2012, όταν σας θυμίζω η Νέα Δημοκρατία πέτυχε το χαμηλότερο ποσοστό της. Θα ήθελα το σχόλιο σας από αυτού σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς, εκτός από την ψυχή του κόμματος, αναφέρεται σε μια απώλεια ενός εκατομμυρίου 250.000 ψηφοφόρων ή κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω ως προς τους αριθμούς και τα ποσοστά, αυτά μιλάνε από μόνα τους, όχι μόνο για το 2023, το 2024, το 2019, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Ούτως ή άλλως δεν είναι δική μου δουλειά να μετατρέπω την ενημέρωση πολιτικών συντακτών σε μια διαδικασία εκλογικής ανάλυσης. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά περί συστημικών και αντισυστημικών κομμάτων τα έχουμε ξανακούσει, τα έχουμε ξαναζήσει και έχουμε υποστεί και τις συνέπειες της έλευσης στη διακυβέρνηση του τόπου των επαναστατών χωρίς ουσία, θα έλεγα εγώ, και των αντισυστημικών κομμάτων. Η Ελλάδα κυβερνήθηκε από τους αντισυστημικούς και υποτιθέμενα προοδευτικούς μαζί με την άκρα δεξιά, για να μπορούν να έχουν την απαιτούμενη πλειοψηφία, και δεν νομίζω ότι λύθηκε κάποιο εκ των προβλημάτων των συμπολιτών μας. Και δεν είναι μόνο ότι έγινε το μαύρο-άσπρο, το όχι ναι, η μία κολουτούμπα ήρθε μετά την άλλη. Να θυμίσω ότι αν αφήναμε τη χώρα αποκλειστικά στις τύχες των αντισυστημικών, αυτών που κράδαιναν πανό και συνθήματα και κρατούσαν πανό στις πλατείες, δεν θα ήταν σήμερα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα σήμερα είναι στην Ευρώπη και μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, να μπορώ να απαντήσω στο οποιοδήποτε άλλο ερώτημα, λόγω των τότε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί η ιστορία και είναι στο χέρι μας και στο πόσο αποτελεσματικοί είμαστε για να καταφέρουμε και πάλι μετά τις εκλογές η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση που κοιτάει στο 2030 και δεν θέλει να γυρίσει πίσω, όχι μόνο στο 2015, γιατί δεν είναι συνδυασμός, αλλά και στο 1980, γιατί όλα αυτά τα κόμματα έχουν δύο κοινά. Το ένα κοινό είναι ο τοξικός, δήθεν αντιδραστικός, αλλά στην πραγματικότητα ανούσιος λόγος. Και το δεύτερο κοινό είναι ότι επαναλαμβάνουν με διαφορετικά αλλά χιλιοεπομένα συνθήματα την φιλοσοφία που ξεκίνησε στη χώρα από το ΠΑΣΟΚ του 1980. Δηλαδή, να δίνουμε παραπάνω από όσο αντέχει η οικονομία μας και να παίρνουμε δανεικά τα λεφτά από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν παίζουμε σε αυτό το γήπεδο και πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί για να τα καταφέρουμε. Ελάτε.
4: Κύριε εκπρόσωπε, στι 19 Ιανουαρίου είχα θέσει το θέμα του ακατάσχετου λογαριασμού. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε και μου δίνει το θάρρος να βάλω το επόμενο θέμα. Τα τιμολόγια του Ιουνίου ως τη μέσα είναι σταθερές. Θα αυξηθεί όμως η κατανάλωση, η οποία αναμένεται να είναι 40%. Άρα οι λογαριασμοί για το λόγο του καλοκαιριού θα είναι πιο ακριβοί. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση να πει ότι 150 κιλοβατόρες θα έχουν μία τιμή 0,10 λεπτά για όλους τους παρόχους, έτσι ώστε να πάρει μια ανάσα ο καταναλωτής. Πρέπει να το πει η αντιπολίτευση και να το κάνει, αν το κάνει.
1: Από ό,τι φαίνεται, εσείς έχετε πιο κοστολογημένες προτάσεις από την αντιπολίτευση και είστε και πιο αποτελεσματικός. Και καμιά φορά, μην νομίζετε, δεν αστειεύομαι. Μακάρι και η αντιπολίτευση να έρχεται κάτι το οποίο βέβαια να το κοστολογείται. Όπως αντιλαμβάνεστε, κανείς δεν είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε πολιτική απόφαση μειώνει βάρη από την κοινωνία, είτε αυτό έχει να κάνει με φοροελαφρύνσεις, είτε με τέτοιες στοχευμένες παρεμβάσεις. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, θεωρώ, ότι είμαστε η κυβέρνηση που έχει δώσει τη μεγαλύτερη, με βάση το ΑΕΠ της και συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων για το ρεύμα καθ' όλη τη διάρκεια της πολύ επίμονης ενεργειακής πληθωριστικής κρίσης. Στηρίξαμε κατά 80% τις αυξήσεις στα νοικοκυριά, 100% στα κοινωνικά τιμολόγια και κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στις επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε και έχουμε ένα από τα 10 χαμηλότερα σε τιμές λαϊνικής ρεύματα στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται στην φοβερή δουλειά που γίνεται από το Υπουργείο Ενέργειας και στον τομέα των ΑΠΕ. Υπάρχει ζήτημα με την τιμή χονδρικής σε κάποιες ημέρες και σε κάποια χρονικά διαστήματα. Τώρα, αυτό το οποίο λέτε, τι προτείνεται ουσιαστικά? Εσείς λέτε ότι αν και κρατάμε χαμηλά την τιμή, ή τέλος πάντων συγκριτικά με άλλες χώρες χαμηλά την τιμή, να κάνουμε κάτι σε σχέση με την κατανάλωση. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ένα δημοσιονομικό κόστος. Λέτε ότι δεν έχει. Αν δεν έχει, τόσο πιο πιθανή ευδοκίμηση της πρότασής σας. Θα το μεταφέρουμε και θα επανέλθουμε. Ελάτε.
2: Κύριε εκπρόσωπο, αν κατάλαβα καλά από τη συνέντευξη σας το Σάββατο, υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό να γίνει ένα άνοιγμα προς τον κύριο Καραμαλή, να περιμένουμε κάποια κίνηση? Θα τηλεφωνήσει ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Καραμαλή?
1: Όχι, ούτε είπα ούτε υπονόησα κάτι τέτοιο, αλλά είπα μια αλήθεια που δεν αμφισβητείται, ότι και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι δύο πολιτικοί με την πορεία τους, με τη διαδρομή τους, που ένα από τα κοινά τους είναι ότι είναι βαθύτατα παραταξιακοί και βάζουν πριν και πάνω απ' όλα τη χώρα πάνω απ' όλα, αλλά σέβονται και αγαπούν την παράταξη για τους ανθρώπους τους. Αυτό δεν κατέληγε σε κάποιο τηλεφώνημα. Αυτή η πραγματικότητα με κάνει να είμαι αισιόδοξος. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάθε λόγο να το πιστεύουμε με βάση αυτήν την πραγματικότητα, ότι όλα μπορούν να γίνουν σωστά το επόμενο χρονικό διάστημα. Ούτε κάτι γνωρίζω, ούτε κάτι προβλέπω, ούτε υπονοούσα το οτιδήποτε, για να μην αφήνουμε υπόνοιες για κάτι το οποίο τουλάχιστον...
5: Άσημες. Απαντήσατε αυτολεξί και ανοίγω εισαγωγικά. Όχι, δεν γνωρίζω για τέτοια πρόθεση της κυβέρνησης. Είναι αρνητική η απάντησή μου. Δηλαδή, τουλάχιστον όσα επίκυνται να νομοθετηθούν μέχρι ένα σημείο, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης τα γνωρίζει. Κλείνω εισαγωγικά. Μιας και πέρασε μια εβδομάδα από τη συνέντευξη, ρωτήσατε το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό? Μάθατε αν η κυβέρνηση θα φέρει οποιαδήποτε ρύθμιση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση για τους καταδικαστέντες της υπόθεσης Predator?
1: Συνεχίζω και έχω την ίδια ενημέρωση, άρα σας δίνω και εσάς την ίδια απάντηση με αυτή που έδωσε συνάδελφό σας.
5: Άμα φύγουμε από εδώ και βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την ερώτηση, ότι η κυβέρνηση δεν θα νομοθετήσει κάτι που θα φέρει σε καλύτερη θέση αυτούς που καταδικάστηκαν για πώληση και χρήση του Predator, είναι ένας σωστός τίτλος ή θα τον διαψεύσετε?
1: Αυτό σας είπα ότι δεν γνωρίζω για κάποια νομοθέτηση. Σωστός είναι ο τίτλος και χαίρομαι που με ρωτάτε, γιατί άλλες φορές έχουν μπει τίτλοι που είναι εντελώς αντίθετα από αυτά που έχω πει. Είναι μια πρόοδος. Ελάτε.
6: Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα υπάρχει στην κυβέρνηση, διότι σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει υποβάλει την παραίτησή του ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Μπακογιάννης, στην οποία επιστολή της παραίτησής του, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται σε προσωπικούς λόγους και ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Ωστόσο, δημοσιεύματα λένε δίνουν κάποιες άλλες πληροφορίες, άλλες διαστάσεις. Ποια είναι η εικόνα για την παρέτηση του κ. Μπακογιάννη?
1: Η παρέτηση του κ. Μπακογιάννη είναι για τους λόγους που αναφέρει εκείνος, για προσωπικούς λόγους, και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πέραν όσων αναφέρει ο ίδιος στην επιστολή του. Ελάτε.
7: Κύριε εκπρόσωπε, η Σοφία Βούλτεψη είπε ότι η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά ήταν ένα αμφίδρομο λάθος. Εσείς έχετε πει πολλές φορές ότι η διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού ήταν μονόδρομος μετά από τις δηλώσεις του. Τι ισχύει τελικά από τα δύο?
1: Κύριε Βούλτεψη, είναι ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά, υπερασπίζονται την παράταξη, δεν είναι αυτονόητο αυτό και δεν είναι πάντοτε και ο κανόνας και σε επίπεδο υπουργών και βουλευτών. Επαναλαμβάνω το αντικειμενικό που έχω πει, ότι η διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμάρα, ήταν μια δυσάρεστη αλλά αναπόφευκτη εξέλιξη. Δυστυχώς δεν υπήρχαν περιθώρια με βάση τα όσα είχαν υποθεί εκείνη την ημέρα, σε εκείνη τη συνέντευξη, για μια οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Ελάτε.
8: Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνης Σαμαράς, διαγράφει από το κόμμα στις 16 Νοεμβρίου του 2024, νομίζω. Υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός. Ο ίδιος επικαλείται στις ομιλίες του, το έκανε και σε αυτή την Παρασκευή, της Παρασκευής, ότι εκτός από τον ίδιο έχει διαγραφεί και ο πρόεδρος της, ο έτερος πρώην πρόεδρος, ο κ. Κώστας Καραμαλής. Μάλιστα, χρησιμοποιήστε το παράδειγμα του συνεδρίου του κόμματός σας, στο οποίο δεν υπήρχαν στο βιντεάκι ούτε ο κ. Σαμαράς ούτε ο κ. Καραμαλής. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Έχει διαγραφεί ο κ. Καραμαλής στην παράταξη?
1: Νομίζω ότι και ξέρετε κι εσείς ο ίδιος την απάντηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το αντίθετο, μάλιστα. Ο κ. Καραμαλής είναι προφανώς ένα από τα πιο εμβληματικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας ως πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός. Τώρα, ως προς το βίντεο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνδέσουμε ένα βίντεο με τη διαγραφή ενός πρώην πρωθυπουργού. Και ούτως ή άλλως, αν δει κανείς το βίντεο είχε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Έδινε βήμα, λόγο και έδινε σε πρώτο πλάνο τα μέλη, τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ήθελε το συνέδριο, η Οργανωτική Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία να τιμήσει αυτούς για τους οποίους πηγαίνουμε όλοι σε κάθε συνέδριο. Όλες εκείνες και όλους εκείνους που χωρίς να ζητήσουν ποτέ τίποτα προσφέρουν σε μια παράταξη της οποίας την ιδεολογία, τις αξίες και τις αρχές υποστηρίζουν από μικρά παιδιά. Ελάτε.
9: Αν μου επιτρέπετε, κύριε εκπρόσωπε, να επιστρέψω στο θέμα των υποκλοπών, γιατί σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα στο ρεπορτάζ της επικαλείται πηγές που εμφανίζουν τον κύριο, την πλευρά του κύριου Ντίλιαν, να διαθέτει και σειρά εγγράφων από την πώληση του Predator σε τουλάχιστον 20 χώρες στο εξωτερικό, με τη συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης, όπου φαίνεται, όπως σημειώνει η εφημερίδα, να υπήρχαν και συστατικές επιστολές ορθής λειτουργίας του. Θα πρέπει λοιπόν να επαναφέρω το ερώτημα, τι έχει γίνει με την ΕΔΕ σε σχέση με τις άδειες εξαγωγής του Predator, η οποία είχαμε μάθει ότι είχε ολοκληρωθεί πριν από 3 χρόνια, και ήταν στο στάδιο των πειθαρχικών διώξεων.
1: Για την ΕΔΕ αναμένουμε. Δεν έχω κάτι παραπάνω να σας πω. Ισχύουν όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Ελάτε.
5: Έχετε ενημέρωση για την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου?
1: Ναι. Σας διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει ένα νέο προνόμιο. Αντιθέτως, αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια. Η φιλοσοφία της ρύθμισης είναι ο εξορθολογισμός. Καταργείται το ειδικό μισθολόγιο των αρχιερέων, η μισθολογική τους μεταχείριση επανασυνδέεται με το γενικό πλαίσιο που ισχύει για τους δημόσιους λειτουργούς, όπως ήδη εφαρμόζεται για τους ιερείς. Και καταργούνται κάθε είδους πρόσθετα επιδόματα ή έξοδα παράστασης. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική θεσμική θέση των Μητροπολιτών. Σε κάθε οργανωμένη διοίκηση, δημόσια ή ιδιωτική, αποδοχές συνδέονται με τη θέση ευθύνης που κατέχει κάποιος στη διοικητική ιεραρχία. Στο δημόσιο κλίμακα είναι σαφής: προϊστάμενος τμήματος, προϊστάμενος διεύθυνσης, προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης, υπηρεσιακός γενικός γραμματέας, υπουργός. Οι Μητροπολίτες δεν είναι μόνο θρησκευτική λειτουργία, είναι επικεφαλής νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταλαμβάνουν μόνιμη οργανική θέση και ασκούν σημαντικές διοικητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες. Ως εκ τούτου, η μισθολογική του αντιστοίχηση δεν μπορεί να είναι εκείνη ενός προϊσταμένου τμήματος διεύθυνσης ή γενικής διεύθυνσης. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να είναι και εκείνη ενός υπουργού, ο οποίος αποτελεί πολιτικό πρόσωπο και αντλεί την νομοποίησή του από τη λαϊκή ψήφο. Συνεπώς, η βαθμίδα που αντιστοιχεί θεσμικά στη θέση, στις αρμοδιότητες και στην ευθύνη ενός Μητροπολίτη είναι εκείνη του υπηρεσιακού γενικού γραμματέα. Πέραν όμως από το επιμέρους μισθολογικό ζήτημα, η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα κράτος με ορθόδοξη παράδοση, αποτελεί το ιστορικό και πνευματικό σημείο αναφοράς θεσμών που ξεπερνούν κατά πολύ τα εθνικά της σύνορα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, το Άγιο Όρος και συνολικά η ορθόδοξη παράδοση αποτελούν τμήμα της ιστορικής συνέχειας και της διεθνούς παρουσίας του οικουμενικού ελληνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει επιλύσει προβλήματα που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες με τον νόμο 4957. Υπουργός Παιδείας ήταν τότε η κυρία Κεραμέως. Διασφαλίστηκαν οι οργανικές θέσεις των κληρικών, ένα ζήτημα που παρέμενε ανοιχτό από το 1946, ενώ ρυθμίστηκε το νομοθετικό καθεστώς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, μια εκκρεμότητα από το 1947. Συνεχίζεται με κάποιες άλλες αποφάσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί. Για οικονομία χρόνου, σας επισυνάπτω όλη την απάντηση.
10: Μιας και μιλήσατε για εξορθολογισμό, ζούμε σε μια χώρα που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα νίκια στα νησιά και φεύγουν στις αρχές Ιούνιου. Οι νοσηλευτές δεν βγαίνουν και στους γιατρούς δίνεται 3,5 ευρώ την ώρα στις εφημερίες που δουλεύουν συνεχόμενα 24 ώρα. Αλλά οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό? Είναι φιλελεύθερο? Ναι. Μιας και επικαλεστήκατε την Ορθοδοξία. Είναι χριστιανικό αυτό? Αυτά δίδαξε ο Χριστός.
1: Καλή προσπάθεια να λαϊκίσετε για άλλη μια φορά και μάλιστα βάζοντας και λίγο από την πίστη μέσα για να πιάσετε και άλλα ακροατήρια, αλλά δεν περνάνε αυτά, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει όσα περισσότερα μπορεί σε όλες τις κατηγορίες τις οποίες αναφέρατε και μάλιστα με πολύ μεγάλη έμφαση. Είπατε για παράδειγμα τις εφημερίες. Το ξέρατε ότι με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή μας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το κέρδος που έχει ένας γιατρός είναι από 500 έως και 1,000 ευρώ το μήνα. Το ξέρατε ότι γιατροί, νοσηλευτές ή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές παίρνουν, ενώ δεν έπαιρναν τίποτα τα προηγούμενα χρόνια, 2 ενίκια πίσω. Το ξέρατε ότι για όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό η αύξηση είναι από 10 έως 30% από το 2019 μέχρι σήμερα, αναλόγως με την ειδικότητα, το ρόλο τους, για παράδειγμα πολύ παραπάνω σε ειδικότητες παθολογικές που έχουν να κάνουν με τη ΜΕΘ ή σε θέσεις πολύ πιο δύσκολες να καλυφθούν. Άρα το παραμύθι ότι η κυβέρνηση δίνει στους κληρικούς και δεν δίνει στους υπόλοιπους δεν περνάει. Προφανώς πρέπει να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, που είναι στη μεσαία τάξη, σε χαμηλά εισοδήματα. Αυτή η προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού δεν έχει καμία βάση. Το θέμα ποιο είναι? Να μην στρέφουμε τον έναν ενάντια στον άλλον και αν υπάρχει κάπου μια αδικία να την αποκαθιστούμε. Και ναι, το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση, υπό την προϋπόθεση, το ξαναλέω για να μην έχουμε κοπτοραπτική, να παίρνουν και άλλοι συμπολίτες μας πίσω, συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτά τα οποία στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
10: Μιλήσατε για κοινωνικό αυτοματισμό, όμως κοινωνικός αυτοματισμός θα ήταν αν μιλούσαμε για τους απλούς, φτωχούς ιερείς. Εμείς λέμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήδη παίρνουν πολλά λεφτά και σε μια χώρα που λέτε ότι δίνετε ό,τι μπορείτε, από τη μία σε κάποιους δίνετε κάτι νίκια πίσω και ο Αρχιεπίσκοπος θα παίρνει 5,5 χιλιάρικα. Με ποιο τρόπο ενισχύεται ο χριστιανισμός
1: το χριστιανικό πνεύμα
10: με αυτό?
1: Σας είπα ότι δεν θα παίρνουν ούτε 5 ούτε 5,5 χιλιάρικα. Οι Μητροπολίτες θα παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα, διοικούν μια Μητρόπολη και ήρθε ουσιαστικά κάτι το οποίο καταργήθηκε, κάτι το οποίο έγινε το 2017, και θεωρώ ότι είναι ένας εξορθολογισμός. Δεν είναι κάτι δύο νίκια. Έχουν και αυτά την αξία τους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται στήριξη. Επίσης υπάρχει και το επίδομα. Όσο σκέφτομαι, θυμάμαι, υπάρχει και το επίδομα, αυτά είναι τα 600 ευρώ για τους υπηρετούντες εκτός έδρας στην υγεία. Όσο η κυβέρνηση έχει παραπάνω έσοδα φορολογικά, παραπάνω αυξημένα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό, ενώ μειώνουμε ταυτόχρονα τους φόρους, τόσο αυτά θα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, με στόχευση τα χαμηλά εισοδήματα, με έμφαση τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Ελάτε.
4: Κύριε εκπρόσωπε, είπατε στην εισήγησή σας για την πλατφόρμα πολίτης, για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Το δημόσιο φαίνεται ότι έχει προχωρήσει σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι ο ΔΔΕ θα λείπει από αυτή την πλατφόρμα, γιατί δεν είναι ακριβώς δημόσιο, συμμετέχει έμεσα το δημόσιο μέσα από τη ΔΕΗ, και με βάση τα δημοσιεύματα και τους πολίτες είναι η χειρότερη υπηρεσία που υπάρχει στη χώρα, γιατί ταλαιπωρεί τους πάντες. Και ρωτάω εσάς και την κυβέρνηση, δεν μπορείτε να υποχρεώσετε το ΔΔΕ πριν κόψει, διακόψει το ρεύμα σε ένα σπίτι, να στέλνει ένα χαρτί, να ενημερώνει τον πολίτη. Ούτε αυτό δεν κάνει.
1: Ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ εξειδικευμένη ερώτηση. Το θεωρώ λογικό αυτό το οποίο λέτε. Γενικά η δουλειά που γίνεται στο ΔΔΕ τα τελευταία χρόνια είναι υποδειγματική. Τώρα για το συγκεκριμένο που με ρωτάτε, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Σίγουρα όμως θα επανέλθω αφού μιλήσω με το αρμόδιο Υπουργείο. Ελάτε.
3: Κύριε Υπουργέ, προχθές την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση του κόσμου, τα Ποσειδόνια 2028. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στην συνέντευξη που παραχώρησε σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη γεωπολιτική δύναμη που δίνει στη χώρα η ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά εξέφρασε το φόβο της ότι δεν έχουμε Έλληνες ναυτικούς. Δεν θα έχουμε, είναι ευθύνουσα η πορεία. Υπάρχει, καταλαβαίνω ότι είναι εξειδικευμένο το ερώτημα και συγγνώμη σπάνια κάνω το εξειδικευμένο.

0: αστυνομίας και νομίζω ότι όλα πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά με λιμάνια. Πρέπει από παιδιά τα παιδιά μας από μικρά να μαθαίνουν την αξία και βέβαια τις προοπτικές. Σίγουρα δεν είναι μια εύκολη δουλειά σε καμία περίπτωση που υπάρχουν στο συγκεκριμένο κλάδο. Ελάτε.
1: Η Διεθνής Αμνηστία παρουσίασε μια σοκαριστική έρευνα για την αστυνομική βία στην Ελλάδα. Κάνει έκκληση να μπουν διακριτικά στα κράνη των αστυνομικών. Μιας και δηλώσατε πριν ότι όσα είπατε το 2023 θα πρέπει να έχουν γίνει πράξη το 2027, σας ρωτάμε για κάτι που είπατε όχι το 2023, το είπατε το 2019 και δεν είχε γίνει ακόμα πράξη. Δώσατε εντολή να μπουν αριθμοί αναγνώρισης το 2019 και δεσμευτήκατε ότι θα είχαν μπει όλοι σε όλα τα κράνη μέχρι Ιούνιο του 2021. Και όμως στις διαδηλώσεις βλέπουμε ακόμα αστυνομικούς χωρίς καθόλου διακριτικά. Άλλοι έχουν διακριτικά και τα σβήνουν με μαρκαδωράκι. Και στην καλύτερη υπάρχουν διακριτικά που θες μεγεθυντικό φακό για να τα δεις. Αργήσατε μια επταετία. Πότε θα μπουν διακριτικά στα κράνη? Έχετε χρονοδιάγραμμα? Τι απαντάτε στη Διεθνή Αμνηστία?
0: Ενημερώνομαι επί του πιεστηρίου ότι η απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο δόθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Οπότε, γιατί είχε γίνει ερώτηση από συνάδελφό σας την προηγούμενη ενημέρωση για το θέμα, οπότε θα την επισυνάψουμε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή σας έχουμε ρωτήσει 27 Ιανουαρίου του 25, 10, 24 και 27 Μαρτίου, 19 Μαΐου, 7 Δεκεμβρίου και 3 Μαΐου φέτος. Και την προηγούμενη φορά σας ρώτησε και ο Μινάς Κωνσταντίνου. 27 Μαρτίου μας είχατε πει ότι θα προχωρήσει άμεσα η πλήρης ολοκλήρωση του έργου. Είναι 7 χρόνια για κάτι τόσο απλό. Τι έχει συμβεί?
0: Επανέρχεστε με μια ερώτηση για κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχετε διαβάσει.
1: Ναι, μέχρι στιγμής τι έχει συμβεί?
0: Επανέρχεστε με μια ερώτηση για κάτι το οποίο δεν το έχετε διαβάσει. Δεν υπάρχει θέμα ευθύνης. Και αν θέλετε και κάτι περισσότερο, υπάρχει το αρμόδιο Υπουργείο για να ρωτήσετε το περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι ίσως και για τα καθήκοντα που θα έχετε από τα τέλη της εβδομάδας και μετά. Ο κύριος Κυρανάκης έχει δεσμευτεί ότι ως το τέλος του καλοκαιριού του 2026 η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει πλήρως εγκατεστημένα και λειτουργικά τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας. Είπε συγκεκριμένα 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και συστήματα αυτόματης πένδυσης ETCS. Τώρα που φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών και με δεδομένο ότι αυτά που ακούμε είναι ότι δεν προχωράει οπωσδήποτε και πολύ καλά όλο αυτό, αυτή η δέσμευση συνεχίζει να ισχύει ή θα χάσετε και αυτή την προθεσμία για το σιδηρόδρομο?
0: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα υλοποιηθούν όλα όσα έχει δεσμευτεί ο Υπουργός και δεδομένης της συνέχειας που υπάρχει στο κράτος και στην κυβέρνηση, ό,τι έχει πει ο απερχόμενος Υπουργός θα το συνεχίσει ο ή διάδοχός του. Και μην βιάζεστε να υιοθετήσετε δημοσιεύματα.
1: Μιας και είπατε για τον ΟΗ διάδοχό του, αν τυχόν είστε εσείς, ο κύριος Κυρανάκης μόλις πήρε το Υπουργείο έκανε κατευθείαν συνέντευξη τύπου για να πει ποια είναι η κατάσταση στα τρένα. Αν τυχόν είστε εσείς ή οποιοδήποτε άλλος, θα δούμε παρόμοιες πρωτοβουλίες, κάποια συνέντευξη τύπου?
0: Ακόμα δεν τον είδαμε, για να το βαφτίσαμε. Μην βιάζεστε. Ελάτε.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Για τις πρόεδρες εκλογές, κύριε εκπρόσωπε, επειδή γίνεται μια κουβέντα πάλι με διαρροές και τα λοιπά. Επίσημα δεν το έχει πει κάποιος. Σας ρωτάω και επισήμως. Έχει ανοίξει πάλι κουβέντα ή το 27 θα γίνουν εκλογές?
0: Αυτό το ξέρουμε, το 27. Καλό μεσημέρι.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απρόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με βασικό αντικείμενο την πρόθεση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των τοπικών φορέων και της κεντρικής διοίκησης. Η αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος αποτελεί πάγιο αίτημα της περιφέρειας, η οποία επιδιώκει να δρομολογήσει παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία και τη χρήση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Αυτιά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Αυτιάς, ο οποίος έχει αριστεί μόνιμος συζητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για την Επιτροπή Οικονομικών έως το 2029, παρουσίασε τον απολογισμό της κοινοβουλευτικής του παρουσίας. Όπως επισημαίνω στο Κόσμος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις του τουριστικού κλάδου στη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά ταξιδιών παγκοσμίως. Η διοργάνωση αναμενείται

0: να συγκεντρώσει εκατοντάδες επαγγελματίες του τουρισμού, στελέχη ταξιδιωτικών οργανισμών και εκπροσώπους επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ινδία. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Παράλληλα, συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΤΑΦΗ, με στόχο την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας για την προβολή των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική αγορά. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση αιρεί τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες. Ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Ο κ. Καλοπίτας σημείωσε ότι στην παρούσα φάση τρέχουν και άλλες μελέτες που αφορούν μεταξύ άλλων το κυκλοφοριακό στην πόλη της Ρόδου, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων αλλά και την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Σημαντικά θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα των νησιωτικών περιοχών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πρόκειται να επισκεφθεί τη Χάλκη την 5η 11 Ιουνίου προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα πολιτιστικής υποδομής που αναμένεται να ενισχύσουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και ανάδειξης της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου. Όπως επισημάνε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης, η επίσκεψη της Υπουργού σηματοδοτεί την παράδοση στην τοπική κοινωνία έργων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια με στόχο τη διαφύλαξη μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής αξίας. Σε τροχιά υλοποίηση επανέρχεται ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα της Νησίρου, καθώς ο Δήμος ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των εργασιών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων και του αγωγού μεταφοράς λιμάτων από το Μανδράκι προς τη μονάδα επεξεργασίας. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συλλεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας άνδρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο σπεύσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
10: αλλά καλό στη δική τους.
11: Αυτές τι γίνανε τα βράδια, ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
12: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
9: Τι παράπονα έχεις, πες μου. Θες να κάνεις στριπτής εδώ στο στούντιο?
10: Λέω ρε παιδί
9: θες,
10: μου.
9: Θες τι θες, πες
10: κάνει
9: μου.
10: Τόσο κρύο.
9: Ξεσηκώνεις τον ηχολήπτη, θα τα πω όλα στο κοινό.
10: Έρχομαι.
9: Είναι ο Χριστάκος εδώ πέρα, ο οποίος έχει γίνει το μάτι του. Πιστεύω η γυναίκα του να μην ακούει ραδιόφωνο.
10: Γιατί τιμωρητικά, να είπα εγώ ότι εγώ έρχομαι ξεμπρατσωμένη και δεν μας αφήνει το ρικοντίζο να λίγο να είμαστε με τα μπρατσάκια μας έξω, με τα ωραία μας τα κάλλη.
9: Και έχει δυστυχήσει ο Χριστιανός.
10: Να προλάβουμε. Να προλάβουμε να δείξουμε.
9: Εμένα
10: τίποτα.
9: Έχει γίνει λίγο φρουίζελε γιώτη.
10: Όχι, εμένα
9: αλλά
10: ακόμα.
9: Αλλά δεν χαμπαριάζει ο Χριστό, μιλάμε, έτσι. Είδα και την Μαντόνα. Έβαλε ένα γάντι για να το κρεμπατζούλισμα. Για πάρω το από εκεί, το κρεμαντζούλισμα.
10: Αυτό είναι αυτό.
9: Ναι. Σπρώχνεις εσύ ότι είναι, έχεις επεκτατικές ναι.
10: Τάσεις. Και τι έγινε ρε παιδιά, δηλαδή, για άμα είναι, δεν βγάλουμε. Όποιος γυρνάει πρέπει να φοράει μακριμάνικο. Μια φορά, πολύ παλιά.
9: Υποτίθεται ότι είναι αισθητικό το.
10: Όποιο δεν να κοιτάει από αλλού.
9: Σωστό.
10: Να κάνει ένα ενδεικτωμένο επειδή έχει ζάρα στο χέρι του. Δεν είμαστε καλά.
9: Εντάξει, τώρα η Μαντόνα που την ενδιαφέρει η εικόνα τη δεν θέλει να δείχνει τέτοιο πράγμα.
10: Άλλο η Μαντόνα.
9: Γι' αυτό φοράει ένα γαντουλίνι το οποίο πιάνει εκεί πέρα σφιχτά πάνω.
10: Μία φορά στα κύθυρα λοιπόν ήμουνα με τη μαμά μου στην αυλή και ήταν ένα. Αυτό τώρα ήταν ο γιο. Κάτι βαφτισιμιών της γιαγιάς μου, δεν θυμάμαι τώρα. Έρχεται λοιπόν στην αυλή, κάθεται. Εγώ πόσο πρέπει να ήμουν τότε, να ήμουν 21, κάτι τέτοιο 20. Και λέει στη μαμά μου, Ανούλα, η οποία ήταν στην αυλή του σπιτιού, της φόραγε ένα, πώς το λένε, ένα ρηκτό φορεματάκι, αμάνικο.
9: Και τι της είπε, Ανούλα?
10: Άκου. Και της λέει, Ανούλα μου, λέει, πρέπει τώρα, λέει, που έχεις μεγαλώσει, να μην φοράς πια αμάνικα.
9: Τι ήταν αυτός, γείτονας?
10: Όχι, ένας φίλος.
9: Αυτό ήταν φίλος φίδι.
10: Μου γύρισε το μυαλό έτσι. Το τι του είπα δεν μπορούσε να φανταστεί. Σηκώθηκε και έφυγε από την αυλή. Έφυγε από το σπίτι. Και δεν ξανάρθηκε όλο γιατί είχε και μούτρα και σχάσαμε.
9: Να τα!
10: Και είναι δυνατό να έρχεσαι να λες.
9: Ελενάκι μου, αχ, δεν επιτρέπεται να μιλάμε έτσι.
10: Έτσι μου είπε.
9: Έτσι
10: εντάξει, μωρέ, μου λέει, το ξέρει, μου λέει ότι είναι.
9: Λίγο στρετζό.
10: Μου λέει τώρα δεν πρέπει να μιλάμε έτσι. Λέω, μα είναι δυνατόν να έρθει στο σπίτι σου, στην αυλή σου και να σου λέει ότι είσαι μεγάλη πλέον και μη φοράς αμάνικο.
9: Συγγνώμη,
10: είναι αυτός δυνατόν.
9: Αυτός ήρθε για κέρασμα.
10: Ε?
9: Μήπως ήρθε για κέρασμα και δεν τον κεράσατε.
10: Όχι, όχι.
9: Και τον έπιασε κακίτσα.
10: Ήταν γνωστός.
9: Α.
10: Λοιπόν, μια χαρά. Αυτά. Αλλά δεν το πείστε. Όταν το άκουσα αυτό, δεν το πίστευα.
9: Αλλά γενικά το τι ακούμε σήμερα, παιδιά, δεν έχει τέλος.
10: Πραγματικά.
9: Ήταν κάτι αστρολογικό, λέει, το οποίο πέρασε και τώρα ορθοπόδησε. Γίνεται κάτι, γίνεται κάτι καλό. Έχουμε μπει στα καλά.
10: Έγινε καλά και ορθοπόδησε. Ήταν κακό και ορθοπόδησε.
9: Ήταν κακό και ορθοπόδησε.
10: Ναι.
9: Από ό,τι λέγεται. Κάτι, κάποιο πλανήτη την είχε δει λίγο ανάποδα.
10: Από είχε τα έχουμε ανάδρομο σε 10 μέρες.
9: Σε 10 μέρες.
10: Ναι.
9: Ας απολαύσουμε αυτές τις 10 μέρες. Όλα θα πάνε καλύτερα.
10: Η άλλη πάλι μπήκε στο Σούζαν Μίλλερ, έχει σπάσει το πόδι τη, έβαλε ένα βοηθό να τη το γράψει. Τη έγραψε
9: τι μελίδα είναι αυτή. 11 σελίδες, εντάξει, πολύ είναι.
10: 11 σελίδες, ναι, 11, ναι.
9: Τι, περίληψη.
10: Όχι,
9: τι έγραψε για τα ψάρια. Βγαίνετε στον αφρό.
10: Τέλεια όλα. Κάθε μήνα μας γράφει ότι είναι όλα τέλεια. Είπαμε να μην είσαι και λεφάκης που βλέπει μόνο θανατικά, αλλά και εσύ αυτή ρε παιδί μου βλέπει μόνο καλά. Δεν γίνεται ούτε τα θανατικά, γίνονται ούτε τα καλά. Πείτε κάτι που να είναι μέσα στη μέση, να έχει ένα νόημα.
9: Μήπως είναι η ίδια ψάρι.
10: Τι, όχι, δεν νομίζω.
9: Άκουγα τα ψάρια. Είσαστε πολλών κατηγοριών.
10: Αλλά και δεν
9: υπάρχουν τα αφρόβα ψάρια. Υπάρχουν τα ψάρια του βυθού. Υπάρχουν τα ανθρωποφάγα ψάρια. Υπάρχουν τα επικίνδυνα ψάρια. Πού να σας πιάσει όλους, κατάλαβες?
10: Εγώ μου, όλοι στο λόγιο μου είναι ότι είμαι ψάρι στα χαρτιά και στην πραγματικότητα με τους πλανήτες που έχω είναι σαν να είμαι κρυός. Συμπεριφέρομαι σαν κρυός. Έχω 5 πλανήτες στον κρυό.
9: Γιατί, άμα έχει πολλού πλανήτε κάπου
10: σε ναι, σε επηρεάζει. Αφού όταν όλη μου συμπεριφορά είναι στον κρυό.
9: Ναι.
10: Μου έχουν πει. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα κι εγώ.
9: Να στείλει ένα mail στη Σούζαν Μίλλερ.
10: Έχω τα προβλήματά μου κι εγώ. Είμαι στην αλλαγή, παίρνω και από υδροχό. Έχω πέντε πλανήτε στον κρυό.
9: Ακόμη και ζωδιακάρα, παιδί μου.
10: Έχω
9: εκεί πέρα μια κολοσφιξούρα.
10: Έχω μια κολοσφιξούρα. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τα νέα ξέρω. Είμαι στη έγινε με την πολυδομία. Δεν έχει μείνει ασύλληπτό σου.
9: Παιδιά.
10: Στην Παπαδομία Γαλατσίου, η κυρία Φροσίνη.
9: Η κυρία Φροσίνη.
10: Στου Μαρουσίου, σε εσά κοντά η υπεύθυνη εκεί, η head. Πάει και αυτή, έφυγε με βραχιολάκια.
9: Ναι.
10: Και έχουν εξλάβει, λέει, γύρω, γύρω στα 9.
9: Είναι και 4 βραχιολάκια. Είναι και 4 στα βραχιολάκια.
10: Γύρω στα 9 άτομα, λέει, έχουν συλλάβει. Mm-hmm. Και συνολικά 32. Έχουμε μέλλον. Βγάζανε άδεια. Παίρναγε από κάτω το. Το μετρητό.
9: Καλά τώρα το αντιλήφθηκαν. Όλη η Ελλάδα έτσι έχει χτιστεί.
10: Εντάξει και εσύ ρε παιδί μου, πουκάλιο αργά παρά ποτέ, τι να κάνουν. Και αυτοί καταρχήν είναι προεκλογική περίοδος. Τώρα ότι μπορούν να μαγλαρώσουν, το μαγλαρώσουν και να βλέπουμε εμείς να λέμε κοίτα ρε παιδί μου που τους πιάσανε όλους τους κακούς.
9: Ναι, και ότι είμαστε κράτος δικαίου.
10: Ναι.
9: Μάλιστα.
10: Αυτά. Λοιπόν.
9: Τι?
10: Ο Πάρος Μιχαλόπουλος επιβεβαιώνει, λέει, την επιστροφή του στην τηλεόραση.
9: Αχ, παιδιά, τι γλυκούλης που
10: είναι
9: ήταν.
10: Είναι γλυκούλης, μωρέ, ναι.
9: Πόσο χρονών είναι, γεροντάκι θα είναι τώρα.
10: Όχι, σιγά, μωρέ, μην είναι γεροντάκι κι εσύ.
9: Πόσο θα είναι, καλά, πάνω από 70.
10: Σιγά καλέ.
9: Ναι.
10: Όχι δα.
9: Τι νομίζει.
10: Τόσο μεγάλο.
9: Βεβαίω.
10: Ήταν πολύ ωραίο άντρα και νομίζω ότι
9: πολύ ωραίο. Και ήταν παντρεμένο με τη Ρούλα Κορομιλά.
10: Το θυμάμαι, ναι.
9: Ένθυμου και μελισμόνι, πίνε τσάι με λεμόνι.
10: Το 49 γεννήθηκε. 77 είναι. Έλα.
9: Να. Είδες. Τόπο στα κυρατιά. Θα συμπληρώνει, θα γίνεται τσόντα τη συνταξούλα.
10: Να χαρά.
9: Συνταξούλα, συνταξούλα. Ήταν πολύ ωραίο και πολύ αρσενικό, παιδιά. Ήτανε...
10: Και συμπαθέστατο, δεν προκαλούσε, δεν είχε κάνει ποτέ δηλώσει προκλητικέ. Δηλαδή, μια χαρά ήταν ο άνθρωπο.
9: Τότε που παντρεύτηκε τη Ρούλα Κορομιλά, η Ρούλα Κορομιλά δεν ήταν ακόμη στα ντουζένια τη. Δηλαδή, αυτό ήταν πιο φίρμα από τη Ρούλα Κορομιλά.
10: Και μετά όταν χώρισαν, που δεν ξέρει κανεί πώ χώρισαν, δεν κάθισε να πει αυτό τίποτα. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ κύριο.
9: Να.
10: Γενικά.
9: Και νομίζω ότι η Ρούλα αγαπούσε πολύ και το παιδί του. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό ταξίδι, μοναδικές εκπλήξεις και το πιο cool vibe της πόλης, δεν έχεις παρά να πας στο Ridges Casino Pro Montparnasse που σας περιμένει με απίστευες κληρώσεις. Πιστεύετε ότι η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχετε πολλούς λόγους να ζήσετε το καλοκαίρι στο βουνό. Στο βουνό, εκεί ψηλά.
10: Λοιπόν, η Kate Middleton είχε πάει, λέει, στο γάμο του γιου της πριγκίπισσας Άννας. Και ποιον συνάντησε εκεί? Έναν πρώην της.
9: Οπα.
10: Τον οποίο το βλέπω σε φωτογραφία.
9: Ναι. Η Wimbledon.
10: Η Wimbledon. Η Wimbledon. Η Middleton. Ναι.
9: Η Middleton.
10: Ναι.
9: Έλα.
10: Αυτό το λέγανε. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Ο Φίντς. Ο Φίντς, λέγεται Φίντς, το επιθετό του δηλαδή, ο οποίος έφτασε με τη σύζυγό του Λέβη Νατάσα Ρούφους.
9: Ρούφους. Άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει τη χάρη, βρε Ρούφους μου.
10: Φορούσε ένα πρωινό φράκο με γαλάζιο γυλαίκο και η Λέβη Νατάσα ένα
9: σωτήρι. Με γαλάζιο γυλαίκο.
10: Πολύ... Ωραίος ήταν, ωραίος είναι.
9: Ναι.
10: Λοιπόν.
9: Λένε ότι η Κέιτ στο κολέγιο ήταν λίγο ανακουφίστρα.
10: Είχε τι να μείνει το κοριτσάκι. Μπράβο, καλά έκανε.
9: Του έκανε ένα λίγο τοπικό μαθαζάκι.
10: Είχαν σχέση.
9: Καλή στα μαθήματα μετά τις 12.
10: Είχαν σχέση το 2001 όταν και οι δύο φοιτούσαν στο Σεντ Άντριους.
9: Α, και μετά τι έγινε.
10: Μετά γνώρισε τον πριγκίπα και σου λέει τώρα εδώ πέρα ωραίο ο Φιτ. Πολύ ωραίο παλικάρι.
9: Είναι Φιτ ο Φιτ. Ο Φιτ είναι Φιτ.
10: Είναι όμορφο, ναι. Είναι πιο όρο από τον Γουίλιαμ. Αλλά ο Γουίλιαμ όταν τον γνώρισε ήταν πιο όρο και ήταν και πρίγκιπα. Άμα είναι πρίγκιπα ο άλλο και σε ενδιαφέρει το πριγκιπιλίκι, τον βρίσκει κούκλο.
9: Το πριγκιπιλίκι είναι τίτλο.
10: Όχι, ρε, θέλει να γίνει πριγκίπισσα.
9: Ναι. Είναι αυτό που λένε. Πόσοι άντρε λένε στη γυναίκα του θα σε κάνω βασίλισσα. Να, αυτό το εννοούσε ο Χριστιανούλη.
10: Ο προηγούμενο.
9: Όχι αυτό.
10: Ο Φιντ.
9: Όχι, παιδί μου, ο άντρα τη.
10: Ο Γουίλιαμ.
9: Ναι.
10: Αφού ήταν ήξερε ότι είναι. Ρε, παιδί μου αυτή. μπήκε στο κολέγιο για να κάνει το και πήκε, γιατί το έχω βγει ένα ντοκιμαντέρ. Τη έλεγε η μάνα τη, εσύ είσαι για μεγάλα, τα ωραία και τα αληθινά και κρατώνω την πορεία σου.
9: Κάνε δουλίτσα.
10: Θα δουλέψουμε σκληρά, θα σε βάλουμε στο κολέγιο αυτό και κοίταξε να βρει γαμπρό, έχετε 4 χρόνια μπροστά.
9: Έτσι, πήγαινε πρώτα από το αεράκι, πάρε μερικά ισόρουχα στριγγελέ.
10: Αυτό.
9: Και κάνε δουλίτσα.
10: Οπότε ξεκίνησε το κοριτσάκι από χαμηλά, το φίντ δηλαδή. Από
9: καλά,
10: κάποιους...
9: καλή οικογένεια είναι, δεν είναι.
10: Ναι, αλλά ήθελε καλύτερη.
9: Ναι.
10: Ξεκίνησε λοιπόν να πάρει στο κρατήκι. Πέρσι αυτό το κολέγιο πήγανε στο αριστοκράτε, σε πλουσιογούνε, σε βασιλομπιρμπιλόνια. Λοιπόν. Και ξεκίνησε από τους αριστοκράτες και από τους γόνους και τους απογόνους και τελικά, εντάξει, το μεγάλο έπαφλο ήταν ο Γουίλιαμ που ήταν ο πρίγκιπας. Και τον σβέρκωσε τον πρίγκιπα.
9: Μια χαρά.
10: Και έγινε. Βέβαια, εντάξει, σαν πριγκίπισσα, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής και πολύ ωραία παρουσία.
9: Ναι, όντως.
10: Ισχύει δηλαδή αυτό.
9: Έχει δηλαδή ένα πριγκιπικό.
10: Έχει ένα πριγκιπικό.
9: Μόχθησε γι' αυτό μένα, αλλά... κάθεται ναι. Επάξια στην
10: ναι,
9: κορώνα
10: ακριβώς,
9: από κάτω.
10: Συμφωνώ.
9: Πώς λένε γερά κάτω από την παρά.
10: Αυτό.
9: Είναι γερά κάτω από την κολόνια. Μην δίνετε σημασία σήμερα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Τι έκανε στο Σαββατοκύριακο.
10: Βόλταρα, αυτά. Τίποτα ιδιαίτερο.
9: Πολύ ζέστη είχε. Είχε ζέστη.
10: Σήμερα εγώ ζεσταίνομαι. Χθες δεν ζεσταίνομαι και προχθές.
9: Μήπως ήσουν σε κλειστό χώρο.
10: Okay,
9: γι' αυτό, εντωμεταξύ, ένας φίλος μου που πήγε στα νότια για μπάνιο μου λέει καλά.
10: Όχι και Σαββατοκύριακο στα νότια για μπάνιο, απαγορεύεται.
9: Τρεις ώρες έκανε να γυρίσει.
10: Εκτός αν είναι 9 η ώρα το πρωί. Δηλαδή πρέπει να μένεις
9: ναι,
10: εκεί να
9: εξηγήσει. Άσε μας τώρα θα πάμε 9 η ώρα το πρωί να μοιράσουμε και γάλα.
10: Κοίτα, μια φίλη μου που μένει άλυμο. Και μένει, γιατί πήγα από εκεί δηλαδή. Και μένει, κατεβαίνει από την πολυκατοικία τη και σε 5 λεπτά με τα πόδια περνάει την παραλία και απέναντι και είναι στην παραλία λίμου. Αυτή πάει και κάνει μπάνιο 9 η ώρα. 10 και μισή έχει κάνει μπάνιο. Έχει βγει σπίτι της. Αυτό αξίζει. Γιατί δεν έχει κόσμο. Ή αξίζει, αλλά πιο πολύ μόνο που βολεύονται αυτοί οι οποίοι μένουν εκεί. Ή αξίζει να πας πολύ αργά το απόγευμα. Δηλαδή 7.30 που οι άλλοι τα μαζεύουν και φεύγουν.

0: προχθές ότι παντρεύτηκε ο γιος της Ελισάβετ. Ο εγγονός, ο οποίος είναι ο νοστιμούλικος.
1: Τι παντρεύτηκε, πια, τι είναι αυτή, τι τίτλο έχει, τι λεφτά έχει, εψιλον 9 αυτά.
0: Νοσοκόμα.
1: Νοσοκόμα.
0: Θα έχει καλά γεράματα.
1: Α, ο πρίγκιπας ξέρει να επιλέγει.
2: Εντάξει, ερωτεύσου, λέει. Μπράβο του,
0: γερομπαμπάλι είναι λίγο μεγαλούτσικος, τον βλέπω.
1: Και δεν είναι νοσοκόμα, πόσο είναι?
0: Μικρούτσικη.
1: Με την πάπια γκαλιά είναι νοσοκόμα.
0: Μια χαρά είναι
1: νοσοκόμα. Λοιπόν, τώρα
0: με
1: μέσα αυτό είδα μια είδηση που λέει ότι μια γιαγιά 92 ετών στην Αριζόνα σκότωσε το γιο της γιατί της είπε, την προσπρότεινε να την πάει σε γυροκομείο. Και το τι γράφαν από κάτω. Γράφανε ντροπή, ημέρη, δε άντε μερικοί μπαμπόγεροι λέει που δεν καταλαβαίνουν, λέει ότι γίνονται. Και γράφει μια λοιπόν. Εμένα σας πληροφορώ, λέει, ο παππούς μου που δεν μπορούσε να περπατήσει επειδή ήταν 87, λέει, χρονών και δεν έπαιρνε μαγκούρα για να μην δείχνει μεγάλος. Το προσπαθούσαμε, τον παρακαλούσαμε, λέει, να παίρνει τη μαγκούρα για να μην σκοτωθεί και τελικά δεν την έπαιρνε για να δείχνει νέος και έπεσε 7 φορές.
0: Α, ωραία.
1: Τελικά, λέει, χειρούργησε το ισχύο του
0: και
1: πάνε στο νοσοκομείο.
0: Ή από πέ ή από χέ. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, ακούω ένα μπαμ εκεί που μένω. Βγαίνω έξω και είναι δύο παππούδια που έχουν παρκάρει. Ένα παππούδι που πήγαινε να μπει σε ένα πάρκινγκ χωρίς να αλλάξει, δηλαδή διασταύρωσε το δρόμο έτσι, χωρίς να. Ό,τι να είναι. Για να μπει στο πάρκινγκ. Μπήκε δηλαδή στο αντίθετο ρεύμα. Ρίχνει έναν άλλο παππού με ένα μηχανάκι και να είναι δύο παππούδια. Που να βρίζει ο ένας τον άλλον, δεν στα χάλια σου, δεν βλέπεις, δεν ακούς, δεν μιλάς, δεν κάνεις. Είχα ανάψει φλας, δεν είχες ανάψει, έλα πες μου που είχες ανάψει. Δηλαδή, δύο παππούδια, αφού έλεγες και ο ένας τι οδηγεί ο μηχανάκι ο ένας και τι οδηγεί αυτοκίνητο ο άλλος. Μου ερχόταν να τους πω, ρε εσείς, δεν πάτε σπίτι σας να πιείτε ένα τσιγουράκι, να χαλαρώσετε που θέλετε να οδηγείτε κιόλας. Ας σκοτώσετε κόσμο. Παιδιά, πρέπει μετά μια ηλικία.
1: Το καταλαβαίνεις και μόνος σου, ρε παιδί μου, πρέπει.
0: Δεν το καταλαβαίνουν, όλοι νοιάζουν. Είναι πολύ
1: φίλοι. Εμένα σου ο πατέρας μου έχει καταλάβει. Στην αρχή ξεκίνησε να μην οδηγεί βράδυ, όταν ήταν να βγουν με τη μητέρα μου, δηλαδή να πάει κάπου, έπαιρνε ταξί. Και μετά, μόνος του, μετά από κανένα χρόνο, είμαι παιδιά και μέρα. Εγώ βλέπω ότι ζορίζομαι φυλάκια. Η μάνα μου.
0: Τι.
1: Το πήρε μαζί της το τιμόνι.
0: Όχι μόνο το τιμόνι.
1: Όχι κόσμο. Δεν σκοτώσαμε και κανέναν, άγιο είχαμε.
0: Έπαιζε αυτοκινητάκια η μάνα σου, έτσι. Στο Λούνα Πάρκ.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνεις μόνο σου τις αντοχές σου, ρε παιδί μου. Να μην υπερτιμάς τον εαυτό σου.
0: Έβγαινε η κυρία Άννα από όποιο στενό ήθελε. Όπως ήθελε, έτσι.
1: Θεά!
0: Εμού του ιδίου.
1: Αυτό.
0: Τι.
1: Κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Ήταν η κατάσταση.
0: Και σε παίρνανε σε ένα τηλέφωνο.
1: Δεν πήρα να πάρουν, είχαν και κανέναν άλλο να πάρουν.
0: Τι σας λέγανε, κυρία Καραμίχαλου?
1: Με είχε πάρει και ένας νεαρός και μου είχε πει: είστε η κόρη της, σας παρακαλώ. Λέει, επειδή είναι, λέει, μεγάλη κυρία, λέει, και σέβομαι την ηλικία της και με βρίζει, λέει, και δεν φταίει.
0: Τι έλεγε, ελάτε, τι πίνε ηλικία.
1: Ντροπή σου, του έλεγε, ντροπή. Εντάξει, από μια ηλικία και μετά, μωρέ μου, που δεν πάνε καλά τα μυαλά σου, δεν βγαίνει ο πραγματικό χαρακτήρα. Του έλεγε ντροπή σου και που πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά μου. Είχε παραβιάσει εκείνη στοπ. Μεγάλες επιτυχίες.
0: Και πήγες εσύ, όταν πήγες και τη μάζεψες και τη είπες, ρε μάνα, δεν έχουμε δίκιο, το αντιλήφθηκε ή έκανε το παπί?
1: Το αντιλήφθηκε, αλλά έκανε και το παπί. Είπε, δεν το είχα δει, αυτό, εκείνο, το άλλο και τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Ή όταν μετά είπε να παραμπάζομαι 3-4 σε μια διασταύρωση στην Βουλιαγμένη, έλεγε, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Εκ του πονηρού.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι. Και τι οδηγούσε? Μικρό αυτοκινητάκι.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά ένα μικρό.
0: Καρά που δεν την έκαναν χαλκομανία.
1: Μικρό. Λοιπόν, ρομαντική απόδραση στις Κυκλάδες.
0: Απόδραση, είπε.
1: Απόδραση στις Κυκλάδες με τον σύντροφό του Κρίστεν Τόμς, ο Στέφανος Τσιτσιπιάς.
0: Α, αυτή τι είναι το καινούριο κοριτσάκι? Καινούριο κοριτσάκι.
1: Τη συμπαθεί η μάνα η Ρόθα. Η μάνα η Ρόθα. Άμα τη συμπαθεί η Ρόθα.
0: Πυροφκή και. Και βότκα σναγιά, και τι... το λες σναγιά.
1: Αφού τη συμπαθεί η μάνα και είπε ότι αυτή είναι καλό κοριτσάκι και δεν επηρεάζει τον αθλητισμό.
0: Κατάλαβες τι, το κοριτσάκι αυτό θα είναι.
1: Θα είναι, βλέπε.
0: Βλέπε.
1: Ακουσόπαξε, ήταν ένα πονήρο και δεν μιλάει γιατί κοίταξε να μπεις την πρώτη. Η άλλη, η Μπαντόδα, είχε πάει απονήρευτη. Μετά είπετε τι πεθερά έχει να κάνει η άλλη που διάβασε πριν την βίβλο του Τσιπά, διάβασε τα δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με την Ρόδα.
0: Ναι.
1: Τη Ρόσα. Τη Ρόσα είπε τη Μουρλή. Και είναι πιο, φαντάζομαι εγώ, πιο ήπια και κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
0: Είναι, παιδί μου, η Ρωσίδα, η μάνα Ρωσίδα. Είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, κατά κάτεργα της Σιδηρίας. Κατάλαβες, είναι σε αυτό το mood. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες στην οικογένεια. Ναι. Πώς χώρισε ο Πούτιν την Πουτίνα Και απλά αυτοί, όταν αυτός ανακοίνωνε το διαζύγιο του, αυτοί απλά κούνει στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τέτοια δημοκρατία, για τέτοιο οικογενειακό δίκαιο.
1: Εγώ πάντως νομίζω ότι αυτός είναι κολλημένος με την Παντόζα και τη βρήκε αυτή για να μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Έλα.
1: Ναι. Δεν γίνεται τώρα με τόσο δεσμό πολυτάραχο, αγάπε, έρωτε, χωρισμοί, κλάματα. Δεν μπορούσε να παίξει κλπ. Και ξαφνικά ξυπνάει ένα πρωί και είναι με αυτή εδώ πέρα τη μικρούλα.
0: Εκτός αν τον επηρεάζει τόσο πολύ η μαμά.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όσο και να τον επηρεάζει, η καρδιά σου ξέρει που ανήκει.
0: Η μικρούλα δεν είναι νοστιμούλα.
1: Νοστιμήν, αλλά είναι το βλέπεις. Το κοριτσάκι είναι σηκοκάτσε. Χασμουριτό.
0: Τι, τι επαγγέλλεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκτός από σύντροφος του Τσιτσιπά.
1: Νομίζω ότι είναι και αυτή ταινίστρια στα ξεκινήματά της. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Στην Πανά.
1: Είναι αφλήτρια. Κάτσε να δω τι κάνει αυτή. Τι είναι αυτή, κάτσε να τη δω. Πώς τη λένε, είπαμε αυτή. Την κοπελίτσα. Λοιπόν, Κρίστεν Τόμς, τι είναι αυτή.
0: Κρίστεν Τόμς.
1: Ναι.
0: Μήπως ήταν του Τόμς που είχαμε εδώ στο Δέλτα, στο. Πώς το λένε, στο Δούνου του.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Τόμσον ήταν αυτός.
1: 27 χρονών είναι το κοριτσάκι αυτό.
0: Ναι, και τι κάνει εκτός από μπούκλα και σπίρα.
1: Δεν είναι μπούκλα, είναι πολύ απλή. Δεν είναι τύπου Καρντάσιαν δηλαδή. Λοιπόν, τένις παίζει κι αυτή.
0: Α, κατάλαβα.
1: Είναι μια είναι Αμερικανίδα πρώην τενίστρια που πλέον ασχολείται με το modeling.
0: Ψώνησε από χέρι.
1: Ναι, έπαιζε τένις δηλαδή, έπαιζε όπως έπαιζε εγώ, μου πήγαινα για να φάω ένα τόστ. Έτσι έπαιζε κι αυτή. Ναι.
0: Έλα, μην την αδικείς. Επειδή είναι πιο ψηλή από εμάς και πιο αδύνατη.
1: Δεν είναι πιο ψηλή, ούτε πιο αδύνατη και είμαστε και πιο ωραίες. Να, το είπα.
0: Αποκλείεται να είναι ταινίστρια σαν και εμάς. Εμείς
1: είναι...
0: είμαστε για πινκ πονγκ.
1: Οι ταινίστρες δεν είναι απαραίτητα ψηλές. Η άλλη αυτή, η Κινέζα που ντύνεται και πάρα πολύ
0: γράμμα. Καλά, η Κινέζα τι να είναι. Φοράει τα κουνάκια στο κήπεδο.
1: Για πληροφορώ, δεν ξέρω, είναι μέσα στις πρώτες καλύτερες του κόσμου.
0: Ρέντιο παπάκι, πάρα πολύ
1: ωραία. Πώς τη λέει, Οσάκα.
0: Οσάκα.
1: Ναι.
0: Ακούω όνομα Οσάκα.
1: Γιατί μωρέ το κοριτσάκι, είναι όμοιο Ιαπωνίδα.
0: Ιαπωνίδα.
1: Λοιπόν,
0: το Ιαπωνίδα είναι σαν να έχει κάτι, καμιά φλεγμονή.
1: Ιαπωνίδα, γιατί είναι λάθος.
0: Ιαπωνέζα.
1: Και Ιαπωνέζα και Ιαπωνίδα είναι σωστό νομίζω. Λοιπόν, αυτή σε πληροφορώ ότι φοράει γκράντε ρούχα.
0: Ναι. Τι ρούχα δηλαδή φοράει.
1: Κάνει εμφάνιση, φάσιον εμφάνιση στο γήπεδο και μετά τα βγάζει τα ρούχα και από μέσα είναι αυτό που φοράει η στολή είναι. Ένα σετ ακόμα τη προηγούμενη εμφάνιση που μπορεί να έχει ουρά κλπ.
0: Πολύ ωραία. Από μένα είναι ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
1: 15η θέση παγκοσμίου και επόμενη κατάταξη όμως είναι.
0: Μπράβο.
1: Η Οσάκα. Φοράει την. Πώς το λένε, την παγέτα, αλλά μια χαρά. Με παγέτα παίζει.
0: Με πακέτα παίζει.
1: Ναι, ναι, φοράει ένα
0: δεν στολή, δεν την ενοχλεί.
1: Όχι, απλά είχε πει, είχε να παίξει με, δεν θυμάμαι πια, και είχε πει ότι αν τη συμπαίχτριά μου, την αντίπαλό μου, την ενοχλεί η παγέτα, να μου το πει. Και έχω φέρει κι άλλη λέει, αλλαξιά χωρίς παγέτα. Ήταν οργανωμένο το κορίτσι.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στη καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Λοιπόν, πάρα πολλά ευέντια γίνονται αυτές τις μέρες. Και χωρί και πανηγύρια και είχαμε
6: πάμε
5: τα Ποσειδόνια.
6: Πάμε να ντυθούμε, να φτιαχτούμε.
5: Τα Ποσειδόνια τελείωσαν βέβαια και ησύχασαν ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έγιναν. Λοιπόν,
6: πες το και έγινε.
5: Έγινε και πολύ ωραία επίδειξη το Σάββατο στο Island. Ήρθε ένα Βρετανό.
6: Ποιος επιδείχθηκε?
5: Ο Julian McDonald.
6: Τι είναι αυτός?
5: Αυτός είναι Βρετανός.
6: Έχει σχέση με τα μπέργκερ?
5: Fashion designer.
6: Δεν έχει σχέση με τα μπέργκερ.
5: Όχι καλέ. Το τι είπε τροκοτρονολίθαρο στα μαγιό, στο πιπίο του και αυτά. Δηλαδή, παιδιά, αυτά πώς θα τα φορέσει στην παραλία?
6: Κάτσε ρε παιδί, με ξύπνησε.
5: Να λαμπυρίζεις.
6: Πού ήταν το
5: όλο
6: παιδί?
5: Μαγιό.
6: Ναι.
5: Κορδονάκι.
6: Ναι.
5: Όλο Σβαρόφσκι. Πες μου τώρα πού να το βάλω.
6: Και μπαίνει το Σβαρόφσκι μέσα στο.
5: Κάπου δεν θα έμπαινε. Άμα καθόσουν δηλαδή, κάπου θα έμπαινε.
6: Κοίταξε αυτό, δεν θα έπρεπε
5: μια
6: θέση.
5: Ναι.
6: Έτσι, λάμπουν αυτά, σε βρίσκουν με τη μία από πάνω.
5: Σωστό.
6: Δεν χρειάζεται να ρίξεις.
5: Σωστό.
6: Πες το τέτοιο.
5: Το μαγιό σέρνει καράβι, είπαμε.
6: Μόνο γιατί... μαγιό, γι' αυτό σε ένα παρεό δεν είχε ένα κακετσίας.
5: Όχι, είχε και ωραία φορέματα κλπ.
6: Καλοκαιρινά τύπου για παραλία ή γενικά κοκτέιλ και τέτοια.
5: Και κοκτέιλ και για παραλία και για όλα.
6: Νόστιμα ήταν.
5: Ωραία, εντάξει, κάτι
6: τέτοιο. Δεν σε βλέπω τρελαμένη, δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
5: Δεν θα φορούσα εγώ πολύ πετροκοτρονολίθαρο, ρε
6: παιδί. Δεν μπορούσα να είχαν πετροκοτρονολίθαρα.
5: Ναι, αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά η φούστα του τσολιά. Κατάλαβε.
6: Ναι.
5: Δηλαδή θέλει ειδική εκπαίδευση για να μπορέσει το κορμί σου
6: ήταν,
5: να
6: σηκώσει.
5: Εγώ δεν μπορώ ούτε το βρακί να με σφίγγει όπως έχουμε πει. Όχι να έχω να σηκώνω, να περπατάω και να σηκώνω.
6: Ήταν όλο κεντυμένα, ήταν όλο κεντυμένο.
5: Ναι.
6: Α, όλο το φόρεμα και τιμένο. Δεν είχε, ας πούμε, μία λεπτομέρεια.
5: Όσο είναι ο Βρετός Βρετάκος, του δικού μας είναι καλύτερα.
6: Όχι, να το πω έτσι. Δεν είναι τώρα όμως να σέρνω εγώ τώρα αυτό το πετόχο. Να το κάνω τι.
5: Αυτό σου λέω.
6: Εν τω μεταξύ, τώρα όσο περνάει αυτό γενικά για τον ζεσταίνει, θέλω όλο και πιο αέρινο. Σε λίγο θα σα έρθω εδώ πέρα.
5: Τι.
6: Με κανένα τούλι.
5: Θα ράψω τούλι για το Χριστούλι.
6: Παιδιά, δεν αντέχεται η κατάσταση.
5: Ναι,
6: και είναι 30 βαθμοί μόνο. Δηλαδή, τι θα κάνουμε?
5: Έλα,
6: μετά.
5: Παιδί, όλα θα πάνε καλύτερα. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, θα καεί το πελεκούδι.
6: Αχ, από την άλλη, Μαρία τα Χρουσαλάκη, ο Λέο Πατσέτσας. Αυτό το ζευγάρι, το αγαπημένο, το πετυχημένο, το πλούσιο, με τη γιαγιά Μαριγό. Συμπλήρωσε 16 χρόνια γάμου και έκαναν μια ανάρτηση και είπανε αχ, μαζί, για πάντα μαζί, ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Παντρεύτηκα το 2010 στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι, με κουμπάρους κλπ. Κλπ. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τρία παιδιά, τη Μάργκο, που είναι η γιαγιά, η μάνα του.
5: Η Μαριγούλα.
6: Του...
5: Αυτό είναι το Μάργκο.
6: Τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο.
5: Ξέρω ότι χτίζουν πολύ ωραίο σπίτι στη Μύκονο.
6: Ναι, και γράψαν Happy Anniversary Love και είναι αυτή η φωτογραφία.
5: Και έχουν και κέικ.
6: Τι έχουνε?
5: Cake.
6: Όχι, όχι, όχι, είναι μια φωτογραφία που είναι δυο τους στην παραλία. Τι μαγιο φοράει και ο πατσίτας όμως, ρε παιδιά.
5: Τι είναι, λοιπόν.
6: Αυτά τα φοράνε τα αγοράκια που τους βάζεις που είναι 5 χρονών.
5: 5 χρονών είναι.
6: Φοράει
5: όλα
6: ένα.
5: Όλα τα αγοράκια είναι 5 χρονών.
6: Ένα γαλάζιο με βρακάκι. Όχι βρακάκι, σορτσάκι.
5: Βρακάκι τώρα και
6: σαρτσάκι
5: εσύ.
6: Που έχει πάνω κάτι σχεδιάκια.
5: Φραουλίτσες και
6: 5 χρονών. Τέλος πάντων.
5: Το βλέπεις γεμάτο το πακέτο.
6: Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν με νοιάζει κιόλας. Άμα το βλέπει γεμάτο. Άκου. Αυτή την Μαριάννα την νοιάζουν άλλα πράγματα να είναι γεμάτα. Αυτό τώρα μένει και αυτό, ακόμα καλύτερα.
5: Ναι.
6: Λοιπόν,
5: είναι Kinder έκπληξη, άμα είναι και αυτό.
6: Και έκαναν μία ανάρτηση και είναι πόσο ευτυχισμένοι, πόσο χαρούμενοι, ένα υπέροχο ζευγάρι.
5: Και αυτό βγαίνει στο κοινό.
6: Και αυτό βγαίνει στο κοινό.
5: Μπράβο, να είναι πάντα. Η Μαριγούλα ήταν στο πάρτι τους. Κάτι δεν πρέπει να δώσει. Η Μαριγούλα δεν πρέπει να δώσει κάτι για τα.
6: Το βλέπεις. Ένας από κάτω. Το βλέπεις ωραίο. Λέει μία. Ωραίος άνδρας. Τι γράφει από κάτω ένας. Το βλέπεις ωραίο. Γιατί έχει λεφτά. Αν το λέει πίσω από τον μπάγκο να σου βάλει 200 γραμμάρια γραβιέρα.
5: Ναι.
6: Άλλα θα έλεγες.
5: Έτσι γράψανε. Έλα ρε παιδιά, δεν είναι σχόλια αυτά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτά τα σχόλια.
6: Σ' αγαπώ. Και κλαίω πάρα πολύ με τη γραβιέρα. Αυτά.
5: Ναι.
6: Γενικά όταν συμβαίνει κάτι, το πιο ωραίο πράγμα είναι να προδιαβάσει τα σχόλια.
5: Ναι.
6: Τα σχόλια είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά.
5: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Σήμερα η θερμοκρασία είναι υψηλή, αλλά μην χάνετε το. Είναι 30 τόσο βαθμού.
6: 30 μπορεί και 30 τόσο να το ανεβάσει.
5: Έχει, 31.
6: Ναι.
5: Πάνω από 30.
6: Παραπάνω.
5: Εσύ 30 είσαι.
6: Από τα νότια 30, με 30 έφυγα.
5: Ναι. Στα πόσα θα γυρίσει, δεν ξέρω.
6: Θα δούμε.
5: Λοιπόν, θα μας πεις κάτι.
6: Θα σας πω
5: για
6: λοιπόν
5: να
6: τώρα.
5: Δω τι θα πει το Ελενάκι με αυτή τη γάργαρη φωνή που. Διαφημισταράδες μου, η μεγάλη σας ευκαιρία το Ελενάκι να σας πει ωραία πράγματα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
6: Λοιπόν, αν είστε νέοι επιστήμονες, το έχεις πει αυτό το actor, έτσι δεν καλά έχω. Δεν θυμάμαι τι έχει πει γι' αυτό. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με ώρα.
5: Θέλουμε με ενθουσιασμό. Θέλουμε όλοι να μπούμε, να μοιραστούμε, να μπούμε στα παπούτσια σου.
6: Φοράω σαγιονάρα σήμερα.
5: Ας μπούμε στη σαγιονάρα σου.
6: Κίτερ
5: κάπου
6: χείλα,
5: να μπούμε.
6: Λοιπόν.
5: Μπράβο, έτσι καθάρισε το λαιμό σου όπως κάνουν οι μεγάλες τραγουδιάρες στις σκάλες του Μιλάνου και σε ό,τι άλλη σκάλα βρίσκονται.
6: Λοιπόν, αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα ή εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.

0: είναι, παιδί μου, είναι παιδιά η καθαριότητα των τζαμιών, το γυαλιό.
1: Ναι, δεν είναι και αυτά.
0: Εμένα ξέρεις τι παθαίνουν, όλο make-up. Γίνονται όλο make-up και κρέμα αντιλιακή. Ναι, και δεν καθαρίζει μετά.
1: Θέλει μαντιλάκι που είναι για τον ντεμακιγιάζ αυτό, ναι, με τα make-up.
0: Έχει ένα ειδικό που είναι για γυαλιά.
1: Α, ναι.
0: Ειδικό που έχει ένα υγρό που είναι καθαρίζει τζάμι τα γυαλιά. Τι έχεις, μουσάκι? Τι έχεις, τι έγινε, Μπαρμπαμπέν? Τι έγινε, τι βγήκε εκεί έχουμε στο πηγούνι?
1: Ρε, παιδί, ενώ
0: είναι η τρίχα της γριάς. Είναι το μαλλί της γριάς.
1: Ενώ έχετε τριχιαστεί όλοι με ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, πιάνω το πηγούνι μου και πιάνω κάτι που δεν το βλέπω.
0: Αφού δεν το βλέπεις, τι σε νοιάζει, αυτό βλέπουν οι άλλοι. Λοιπόν, και τέλος μπορεί πάνω και αυτοί να μην βλέπουν καλά.
1: Λοιπόν, έχω μια ωραία συνταγή. Θυμάσαι που σου λέω ότι παίρνω γιαούρτι κακάο και κάνω. Τώρα κατέβω και βάζω και λίγο μέλι, ζάχαρη, μια κουτλή ζάχαρη και κάνω γλυκό.
0: Ναι.
1: Το προχώρησα το θέμα.
0: Για πες.
1: Έχω κάνει τώρα, έχω περάσει το τυραμισού.
0: Α.
1: Να θυμίζει τυραμισού ένω. Λοιπόν, ακούστε τι. Το ChatGPT μου την είπε την ιδέα.
0: Οχ.
1: Τι οχ, το δοκίμασα, υπέροχο. Λοιπόν, παίρνετε γιαούρτι. Βάζετε μέσα δύο κουταλιές. Ένα και σε γιαούρτι, έτσι. Βάζετε δύο κουταλιές. Εγώ θέλω δύο. Σας βάζετε όσο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μία. Του γλυκού. Κακάο. Το κακάο το γνωστό, το πικρό το κακάο. Έτσι που το βράζουμε, ας πούμε, το χειμώνα. Κακάο, μετά παίρνετε στιγμιαίο καφέ, και επειδή εγώ παίρνω αυτό που δεν είναι σαν σκόνη, που είναι σαν μπαλάκι, το χτύπησα στο γουδί, μια κουταλιά και τη βάζω κι αυτή, 2-3 σταγόνες βανίλια, όχι τη σκόνη, το υγρό, μια κουταλιά ζάχαρη, μην βάλετε μέλι, καλύτερα ζάχαρη, μία όμως, δεν είναι τίποτα, τα ανακατεύετε. Ή στέβια, αν θέλετε, τα ανακατεύετε. Παιδιά, και μοιάζει με τυραμισού.
0: Έλα!
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Η στέβια, λέει, είναι και για τους διαβητικούς, κάνει.
1: Ναι, είναι για όλους. Απλά εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου στέβια.
0: Γιατί, παιδί μου?
1: Δεν μ' αρέσει, μου πειράζει.
0: Το θες σερμπέτικο, το θέλει.
1: Η πιο καλή στέβια είναι η αυτή που υπάρχει σε υγρό. Πάντως υπάρχει σε σούπερ μάρκετ σε υγρό.
0: Πάντως φυσικό προϊόν δεν είναι.
1: Ναι, φυτικό.
0: Φυτικό, ναι.
1: Όχι, αλλά εμένα, εντάξει, είναι γούστα.
0: Μπορείς να βάλεις και
1: μέλι.
0: Αντί στέβια, μπορείς να βάλεις και μέλι.
1: Άσε με, μπορεί. Θα βάλω μια κουταλιά ζάχαρη, θα πάθω. Μια κουταλιά μαύρη ζάχαρη.
0: Εσύ μια κουταλιά μαύρη ζάχαρη.
1: Μία. Ναι, γιατί
0: έχεις φτάσει στο μία.
1: Μία, ναι. Και στον καφέ βάζω δύο, εκεί που βάζα πέντε. Είμαι στις δύο. Πηγαίνω σιγά σιγά για το μιάμιση.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Σου φαίνεται πικρό με το μια. Παιδιά, με μισή κουταλιά και μου φαίνεται σερμπέτι.
1: Όχι,
0: εμένα,
1: όχι,
0: έχω ξεσυνηθίσει.
1: Εγώ σου λέω 4-5 κουταλιές και, και είμαι στις...
0: Αυτό πίνω. Δηλαδή, αν κάποιος κατά λάθος έπινε από τον καφέ σου, δεν του ερχόταν ζάλι?
1: Δεν ξέρω του ερχόταν. Πάντως σε μένα δεν μου ερχόταν. Βέβαια, τώρα είμαι στις 2 και πηγαίνω για το μια μισή σιγά-σιγά. Θα φτάσω στη μία. Αλλά χωρίς καμία δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να το δοκιμάσετε, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και θα δοκιμάσω και ένα άλλο με μπανάνα. Με μπανάνα λιωμένη μέσα και κακάο.
0: Α, ωραίο
1: πω,
0: και
1: αλλά αυτό το δοκίμασα και ήταν καταπληκτικό. Λοιπόν, και είναι χαμηλοθερμιδικό, τίποτα. Από θερμίδες τίποτα, κάτι βαράει. Δεν είμαι εγώ. Από θερμίδες τίποτα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, ο Ρέμος έδωσε μια εκβαθέων εξομολόγηση και είπε ότι με σημάδεψε πάρα πολύ ο θάνατος του Παντελίδη. Ο Παντελίδης είναι πάντα μια πληγή μέσα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, μωρέ μου, λογικό. Και ήταν και αδικοχαμένο το παλικάρι αυτό.
0: Και ήταν και κολλητοί φίλοι και πηγαίνανε μαζί για.
1: Και τον λάτρευαν οι φαν του Παντελίδη.
0: Παιδιά, ήταν. Δηλαδή ήταν πολύ άμεσος, πάρα πολύ απλός και
1: επικοινωνιακός πολύ.
0: Και επικοινωνιακός, ναι. Και τρομερή φωνή και κρίμα που έφυγε. Ισχύει. Η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, στο ρίγκο 17χρονος γιος της Αντζελίνας Τζολής και του Μπραντ Πιτ.
0: Στο ρίγκο.
1: Στο ρίγκο, εντυπωσίασε σε αγώνα Muay Thai.
0: Τι έπαιξε ο ίδιος?
1: Ναι, ναι, είχε ακολουθήσει τον δρόμο των πολεμικών τεχνών το παλικάρι αυτό.
0: Πιο κάποια από τα κινεζάκια.
1: Όχι.
0: Α.
1: Πρέπει να είναι ο δίδυμος, γιατί είναι δίδυμο αγόρι κορίτσι.
0: Μοιάζει του Πιτ. Αν είναι...
1: Αυτό που λένε ότι μοιάζει του Πιτ, παιδιά, μοιάζουν του Πιτ τα παιδιά. Το κοριτσάκι μοιάζει. Το αγοράκι δεν μοιάζει του Πιτ, επειδή είναι ξάφνω μεγαλανά μάτια. Να ξαφνεί μεγαλανά μάτια.
0: Το κοριτσάκι μοιάζει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλλά τα δύο παιδάκια δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Όχι, προφανώς.
1: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά δεν μοιάζει με τον Πιτ, κατά τη γνώμη μου, αφού το αγοράκι της πάντων πήγε στον αγώνα. Τα πήγε πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω. Και δεν είναι ακολουθήσει, λέει, αυτόν τον δρόμο. Να τον ακολουθήσει. Ποιες είμαστε εμείς να πούμε όχι?
0: Η μάνα του τι λέει γι' αυτά? Η μάνα του πρέπει να τα έχει αφήσει ελεύθερα. Πρέπει να αναφέρει.
1: Τώρα μεγάλα παιδιά μπορεί. Τι ελεύθερα, 20 τόσο χρονών είναι το καθένα.
0: Ναι. Λοιπόν, καλά μας είπες ότι επιστρέφει στην τηλεόραση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Αλλά τι θα κάνει, παιδιά, πού θα παίξει?
1: Σε μια σειρά, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Η τεράστια καριέρα, λέει, στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και.
1: Χριστούλη!
0: Και η απόφαση πριν χρόνια να κλειστεί στον επίγειο παράδεισό του.
1: Εντάξει, του λείψε προφανώς. Είχε προτάσεις και.
0: Είχε
1: γενικά
0: προτάσεις.
1: Είχε προτάσεις και παλαιότερα, γιατί είχα λέει προτάσεις, αλλά δεν. Ένιωθε ότι εκείνη την εποχή μου είχε τελειώσει, λέει αυτό. Τώρα ξανά είχε πρόταση και είπε ναι.
0: Έπαιζε στα Λιονταράκια ή όχι? Ήτανε, παιδί του Δαλιανίδη πάντως.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι ο Δαλιανίδης τον έβγαλε στις σειρές, ναι. Και ήτανε κούκλος, παιδιά,
1: και
0: τότε.
1: Ναι, και καλό το
0: δηλαδή μάχη. Όλες τα νιάτα μας ήμασταν.
1: Δεν μ' άρεσε, δεν ήταν το. Όχι,
0: δεν
1: μ'
0: άρεσε.
1: Μ' άρεσε, δεν.
0: Γιατί ήταν ωραίος.
1: Δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε ο. Ένα άλλο με γαλανά μάτια μ' άρεσε εμένα τότε που ήταν όλη αυτή η σειρά. Αποκλείται να θυμηθούμε.
0: Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχε βγει από τις ίδιες σειρές ο Γαρδέλης.
1: Ω, δεν μ' άρεσε.
0: Είχε βγει η Βάσια Παναγοπούλου.
1: Ναι.
0: Και ποια άλλη?
1: Η Αλιμπέρτη.
0: Η Σοφία Αλιμπέρτη είχε βγει από αυτά.
1: Βεβαίως. Με τον Ψάλτη είχε παίξει η Αλιμπέρτη και πολύ. Ήταν και ένας άλλος ξανθός με γαλανά μάτια.
0: Ποιος ήταν ο ξανθός με τα γαλανά μάτια?
1: Ένας ωραίος. Αυτός μ' άρεσε εμένα. Ο οποίος μετά δεν τον είδαμε. Κάτσε να δω, ρώτησα τι έκοπα. Να ηθοποιεί. Θα τον βρούμε τέλος πάντων. Ένα πολύ ωραίο παλικαράκι. Ο οποίος όμως χάθηκε μετά.
0: Δεν έπαιξε πουθενά.
1: Το έπαιξε σε εκείνες τις νεανικές ταινίες και τέλος μετά.
0: Όποιος θυμάται ποιος είναι.
1: Δεν είναι τώρα, παιδιά, να μου το πείτε και εμένα, ναι.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να δούμε ενθυμού και μιλήσουμε. Καλά, κοίτα φωτογραφία τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Παιδιά, τότε οι φωτογράφοι Διαμαντόπουλος και λοιπά τους φωτογράφιζαν όσους είχαν μακρύ μαλλί με έναν ανεμιστήρα. Την Αλίκη, αν θυμάσαι,
1: ναι.
0: Και μονίμως το μαλλί ήταν με τα φτερά τσετζίαν ένα πράγμα.
1: Και ο Θεοδωρίδης δεν είχε βγει τότε, ο.
0: Α,
1: όπως
0: ναι.
1: Τον λέγανε. Ο
0: οποίος έπαιζε μετά στη Λάμψη.
1: Μπράβο.
0: Αυτός δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ο Θεοδωρίδης.
1: Ναι, και αυτός ήταν νόστιμος. Και αυτός μου ψηλό άρεσε, αλλά πιο πολύ μου άρεσε ένας άλλος. Που νομίζω ότι και αυτό. Έπαιζε και με τον Μιχαλόπουλος αρκετά. Θα τον βρω, θα τον βρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Σε σχέση με τους με τις σειρές τότε. Κατάξει με τον Ψάλτη, γινόταν χαμός τότε, θυμάσαι, με τις βιντεοκασέτες.
0: Τι γινότανε. Είχε πλάκα ο Ψάλτης.
1: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να διεκδικάς ασφαλεία απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
0: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
0: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
0: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
0: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
0: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης τόνος ελάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης.

0: κοινωνία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλη
1: φίλια. Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Γραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Εθραυστία και χειρία στη Μέση Ανατολή 100 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Οι δηλώσεις για πάγωμα των επιχειρήσεων που συνοδεύονται με επιλές για ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Οι επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Οι εκλογικές πιέσεις που δέχεται ο Νετανιάχου. Και οι αγορές που συνεχίζουν τις διακυμάνσεις. Πίσω από μια ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς και αυτό αλλάζει με την τεχνολογία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr και τοποθέτησε το χρόνο των εκλογών στο 2027. Το παρασκήνιο των ασχηματισμού και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Κινούμενοι άμμο στα κόμματα της αριστεράς, κατά του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε ξανά ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, τονίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν μπορεί να καλύψει το πολιτικό κενό της αριστεράς. Τι είπε για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Το πόρισμα έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στην υπόθεση των υποκλοπών, ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης στα παραπολιτικά 90,1. Όποιος νομίζει πως είχε κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι εκεί και περιμένει. Θρίλερ στο Λογκό Αιγίου, μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, προσήχθη ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας. Προφυλακιστέ οι τρεις για τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν ο εφερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ένας υπάλληλος και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ενώπιον του ανακριτή, οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Ο ηγετικός ρόλος του ζευγαριού που κατήχε θέσεις κλειδιά και τα ποσά που απαιτούσαν για να προχωρούν σε διευκολύνσεις. Λουκέτα ως και 2 χρόνια για μια απόδειξη. Οι νέες καμπάνες της ΑΔΕ για την φοροδιαφυγή. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Εφιαλτική εικόνα για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. 7 στους 10 δεν τα βγάζουν πέρα, ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο 19%. Το 60% του εισοδήματος δαπανάται στη στέγη, ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, δανείων και λογαριασμών. Στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης, επειδή δεν λείπουν οι δομές πρόνοιας. Σηκώνουν με τα χέρια ψηλά, λένε οι εργαζόμενοι που βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε στα παραπολιτικά. 15 χρόνια λειτουργίας για το εφημερίδα.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η παρουσιάστρια του CNN στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 το απόγευμα στο Intercontinental. Η επόμενη μέρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ μετά την τρίτη αναμέτρηση και πριν τον αυριανό τέταρτο αγώνα στο Telecom Center. Μετεωρολογική αστάθεια με εναλλαγές καιρικών φαινομένων, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά, την ώρα που οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η εύθραυστη κατάσταση και η κεχηρία εκεί στη Μέση Ανατολή, 100 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, τα μηνύματα που στέλνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η στάση που κρατά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και φυσικά όλα όσα συμβαίνουν στο πεδίο και στις αγορές. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι κοντά μας για να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Καταρχάς, να πούμε ότι για άλλη μια φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη, παραμένει ουσιαστικά ένα καζάνι που βράζει, καθώς έχουμε νέα χτυπήματα, νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Είχαμε το πρωί και εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου, της μεγάλης πόλης στα νότια του Λιβάνου, περιλαμβανομένης, και αυτό έχει ίσως και τη δική του σημασία, και της χριστιανικής συνοικίας, τουλάχιστον 12 νεκροί είναι ο απολογισμός αυτού του πλήγματος, ενώ είχαμε και άλλα πλήγματα στο Λίβανο με 14 νεκρούς από το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε σχέση με το Ιράν, έχουμε, θυμίζουμε από χθες τη μεγάλη εξέλιξη, ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ είπαν ότι ουσιαστικά σταματούν τα πλήγματα η μία πλευρά ένα της άλλης μετά την παρέμβαση του Τραμπ, που θυμίζουμε ότι μέσω Truth Social είχε πει και στις δύο πλευρές να σταματήσουν άμεσα τους πυροβολισμούς. The shooting ήταν η χαρακτηριστική ατάκα που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από εκεί θα λέγαμε ότι έχει κυλήσει λίγο νερό, θα λέγαμε, στο αυλάκι. Είχαμε πάρα πολλές τοποθετήσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τόσο σε συνέντευξή του στο Άξιος, όσο και σε δηλώσεις που έκανε μετά την παρακολούθηση τελικού του NBA από τη Νέα Υόρκη, όπου βρισκόταν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ουσιαστικά επανέλαβε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν και το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει εφόσον τελικά υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία θα είναι ότι εντός 2-3 ημερών από εκείνο το σημείο θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν ήδη κοστίσει στην αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία αυτή η παρατηνόμενη κατάσταση με το κλεισιμό τους. Από την Τεχεράνη, βέβαια, να πούμε, μέρη δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία. Εκφράστηκε βέβαια σε επίπεδο ΟΗΕ από τον Ιρανό πρεσβευτή ότι μπορεί πράγματι μέχρι το τέλος Ιουνίου, ελπίζουμε, όπως είπε, να έχουμε μια συμφωνία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι το μόνιμο μήνυμα της Τεχεράνης είναι ότι παραμένει πάρα πολύ δυσπιστή, δεν πιστεύει ιδιαίτερα τις προθέσεις της άλλης πλευράς, τις προθέσεις των ΗΠΑ. Και βέβαια σε όλο αυτό να πούμε, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται και η θέση του Μπένιαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει τη δική του ατζέντα και φαίνεται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει και τα δικά του εμπόδια και προσκόμματα, κάτι που αναγνώρισε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας στο Fox News, όπου είπε ότι είμαστε κοντά βέβαια σε συμφωνία. Αυτό βέβαια μπορεί και να μην αρέσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Ισραήλ.
0: Πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχει μιλήσει, έχει δώσει διαβεβαιώσεις και πόσες φορές έχει πάρει πίσω?
2: Πλέον έχουμε φτάσει στις 37, όπως ανέφερε ανάλυση του CNN. Το χρονόμετρο μετράει πριν ξεκινήσει η εκεχηρία. Ουσιαστικά την πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια τοποθέτηση από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο τερματισμός του πολέμου ήταν κοντά, ήταν ένας μήνας και πέντε ημέρες μετά την έναρξη ουσιαστικά των εχθροπραξιών. Αυτό το παρόμοιο μήνυμα, το οποίο επανέλαβε, όπως είπαμε νωρίτερα, και σήμερα, το έχει ήδη πει άλλες 37 φορές, άλλες 36 μάλλον φορές, με να φανεί αν κάποια από αυτές τελικά θα πραγματοποιηθεί.
0: Κάπου θα τελειώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, σε πτωτική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Η συμφωνία για πάυση των επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε την αισιοδοξία, οδηγώντας σε σημαντική υποχώρηση των τιμών μετά το έντονο ράλι που είχε προηγηθεί. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα 94 δολάρια. Το αμερικανικό αργό κινείται και εκεί και αυτό γύρω στα 90 δολάρια. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές να αποχωρούν μυστικά μετά το έντονο ράλι των προηγούμενων ημερών. Το Brent χάνει περίπου 2%, επιστρέφοντας κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο ψύχθεμοι απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρά τη σημερινή όμως διόρθωση, η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να φοβάται το ενδεχόμενο μιας ευνίδιας κλιμάκωσης, είτε μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είτε μέσω προβλημάτων στα θαλάσσιες μεταφορές. Ένα και μόνο περιστατικό στην περιοχή, Έρη, θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά σε απότομη άνοδο των τιμών μέσα σε λίγες ώρες. Την ίδια στιγμή, ισχυρές πιέσεις και έντονη νευρικότητα καταγράφηκε στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης. Η τιμή της μεγαβατόρας έχει πέσει κάτω από τα 50 ευρώ, ωστόσο συνεχίζει να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά LNG. Τώρα, στην Ελλάδα, Έρη, οι οδηγοί έχουν αρχίσει να βλέπουν ορισμένα πρώτα σημάδια μικρής αποκλιμάκωσης, καθώς η υποχώρηση του Brent περνά σταδιακά και στη λιανική αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης κυμαίνεται κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ στην νησιωτική χώρα ή στις απομακρυσμένες περιοχές ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 1 ευρώ και 77 λεπτά έως 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Οι πρατηρίες επισημαίνουν ότι οι διεθνείς μεταβολές περνούν με καθυστέρηση στις αντλίες. Γι' αυτό και η πρόσφατη διόρθωση στις διεθνείς τιμές δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί πλήρως στην ελληνική αγορά. Πάντως, οι καταναλωτές παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρημένοι, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλείξει χώρες με τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της υψηλής φορολογίας. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. 6 χρόνια gov.gr, η τεχνολογία που άλλαξε τα πάντα σε σχέση με τον πολίτη και το κράτος και το δημόσιο. Με ένα κλικ, πραγματικά, εδώ και 6 χρόνια, ένας πολίτης μπορεί να αποκτήσει ένα έγγραφο. Κάτι το οποίο στο παρελθόν ίσως αποτελούσε και μια τεράστια ταλαιπωρία. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μάλιστα τοποθετήθηκε και τον χρόνο των εκλογών. Σε σένα, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, αυτή η εκδήλωση πριν από λίγη ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, για τα 6 χρόνια GovGR, το οποίο είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε μαζί με την Χριστίνα Βίδου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και φυσικά με φιλοξενούντα τον Υπουργό Ψυχικής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργή, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο τι έχει γίνει με τους συγκεκριμένους αριθμούς, δηλαδή για το πώς οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν εξυπηρετηθεί αυτά τα 6 χρόνια που λειτουργεί το GovGR. Εγώ πρέπει να σου πω εκείνη την ώρα. Έβαλα μια ερώτηση του ChatGPT και το έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού. Ναι. Πώς θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Το ChatGPT μου απάντησε αναμένονται το 2027. Αυτό είπε και ο ίδιος στη συνέχεια, ναι. Ότι είπε σωστά, λέει, απάντησε το ChatGPT. Ναι. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας τον χρόνο των εκλογών και πάλι το 2027. Τώρα, πέρα από αυτά, το Πρωθυπουργό στάθηκε κυρίως σε δύο ζητήματα ως προς το μέλλον του gov.gr. Πρώτον, στο να αυξηθεί η παραγωγικότητα στο δημόσιο και δεύτερον, στο να μειωθούν οι δαπάνες να βοηθήσει τα αδείες του gov.gr. Είπε μετά ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει αιτίες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ενώ στην εκδήλωση τονίστηκε ότι για πρώτη φορά υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Αυτό είναι και ο στόχος. Αυτό είναι και το επόμενο βήμα του gov.gr. Να υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση για τον πολίτη και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του πολίτη, ανεξάρτητα από την υπηρεσία του φορέα του δημοσίου στον οποίο απευθύνεται. Αποδείξαμε, Πρωθυπουργός, ότι με τη χρήση τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά και έτσι όπως εφαρμόζεται η τεχνολογία, έχει ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει, δεν έχει συγγνώμη ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες και επιτρέπει, στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό, τους πολίτες απονομωμένων περιοχών να εξυπηρετούνται από το κράτος.
0: Κώστα, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον gov.gr και αμέσως μετά θέλουμε πληροφορίες και παρασκήνιο γύρω από τον χθεσινό ανασχηματισμό, αλλά και τι είπε ακριβώς και ο Πρωθυπουργός πάνω στο θέμα των εκλογών.
5: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Τώρα, Κώστα, χθες είχαμε έναν μίνι ευνηδιασμό για τον χρόνο ανακοίνωσης του ανασχηματισμού. Το μεταδώσαμε και εδώ από το δελτίο μας χθες το μεσημέρι μαζί. Τι μηνύματα θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός με αυτή του την κίνηση?
4: Τώρα, κοίτα, σήμερα λοιπόν να πούμε το εξής. Συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια από τις ευρωεκλογές του 2024. Πρωτιά ανεμένη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με το ποσοστό 28,31% κάτω και από το ψυχολογικό, αν θες, συμβολικό όριο του 30%. Από τότε και μετά μπορούμε να πούμε ότι άνοιξε ένας κύκλος ο οποίος αυτή τη διετία ολοκληρώνεται με πολλές αλλαγές στο κόμμα και στην κυβέρνηση και με μία, αν το θες, περισσότερο δεξιά ταυτότητα, ίσως περισσότερο από ό,τι αυτή την οποία είχε δώσει στην αρχή της θητείας του Πρωθυπουργού, που είχε κάποια πιο καντρώα χαρακτηριστικά, χωρίς να απολέσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προχωράμε και σε μία ενίσχυση δεξιά ταυτότητα. Αυτό δείχνουν και οι επιλογές και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αύριο θα εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή το απόγευμα στην Εδρία της Νέας Δημοκρατίας, νέος Γενικός Γραμματέας του Κυβερνώντος Κόμματος, αλλά και οι επιλογές του ανθρώπου που τον αντικατέστησε ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κότσιρας, του ανθρώπου που αντικατέστησε τον κ. Κότσιρα στο Υπουργείο Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, αλλά και του ανθρώπου που αντικατέστησε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είπαμε έτσι όλη την καραμπόλα των αλλαγών, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Και αυτές οι αλλαγές ολοκληρώνονται και οι επιλογές αυτές του Πρωθυπουργού. Αύριο αναμένεται να επιλεγεί ο Μάκης Βορύδης ως πρόεδρος της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής για Συνταγματική Αναθεώρηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στη δημόσια τηλεόραση για το χρόνο των εκλογών.
6: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το συνεπές απέναντι στους πολίτες, να ξέρουν δηλαδή κάθε πότε αξιολογείται μια κυβέρνηση στο τέλος ενός κύκλου και να μπει κάτι τέτοιο όπως έγινε και το 23 ως ένας νέος άτυπος κανόνας θεσμικότητας, εκτός πολύ έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να έχουν συμβεί στο παρελθόν, αν και νομίζω ότι περισσότερες προώρες εκλογές δεν ήταν λόγω έκτακτων καταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος είναι βαθύτατα πολιτικός και είναι μια προσωπική στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Τώρα στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας νωρίτερα στον Αντένα, είπε ότι δεν ανοίγει με ένα νόμο και ένα άρθρο ένα κόμμα.
7: Ο στόχος είναι αυτή η σύνδεση ανάμεσα στο πώς πάει η οικονομία και στο πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή να θεμελιωθεί πλήρως. Εγώ αυτό που σας λέω ποιο είναι, ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει αυτό να γίνει είναι με λίγα λόγια, με πολλή δουλειά και με συστηματικές αλλαγές μέρα-μέρα. Ο κόσμος έμαθε τι σημαίνουν όλα αυτά που κάναμε στο παρελθόν τα προηγούμενα χρόνια, να τάζουμε διαρκώς, να λέμε ότι όλα γίνονται με ένα νόμο, ένα άρθρο, οτιδήποτε. Αυτά δεν δουλεύουν. Τι δουλεύει? Όπως και στην καθημερινότητα, όπως και στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι συστηματικά χτίζουν μέρα-μέρα. Αυτό κάνουμε. Ξέρετε, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, υπάρχει το προνόμιο της μνήμης. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Προσέρχεται στον πολιτικό ανταγωνισμό και στο πολιτικό σκηνικό με το σύνολο των πεπραγμένων του. Στο τέλος της ημέρας θυμάμαι και ότι η λέξη αλήθεια ετυμολογικά σημαίνει όχι λύθη, δεν ξεχνώ. Λοιπόν, ο καθένας έρχεται με τη δικιά του αλήθεια. Και ο κόσμος που βλέπει θα κρίνει ποια αλήθεια είναι αυτή η οποία έρχεται στο τέλος της ημέρας να συμβάλλει θετικά ή όχι στη ζωή του.
0: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά στη Νέα Αριστερά. Αρκετές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Όπως αναμενόταν, την επόμενη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής ξεκίνησαν οι ενστάσεις, τα λέγαμε, καθώς η μειοψηφία εμφανίζεται να μην θέλει να αποδεχτεί την απόφαση που έβγαλε η πλειοψηφία και που η απόφαση αυτή μιλάει για την στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρούν τα στελέχη της μειοψηφίας, δηλαδή ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς, η κυρία Ρένα Δούρου, ότι ο κύριος Πάμελος δεν έχει δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί με την πρότασή του και του ζητούν, ο κύριος Παπάς το έκανε πολύ συγκεκριμένο, να επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου το επόμενο δεκαήμερο να έχουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση πώς εννοείται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Επειδή από την πλευρά της Αμαλίας δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να κάποιος να συνενέσει σε συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολλά. Την ίδια στιγμή στην Αμαλίας προετοιμάζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Στις 17 του μηνός ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να πάει στην Κύπρο, όπου θα πάρει σε ένα μέρος, σε ένα συμπόσιο με διεθνείς προσωπικότητες, και από εκεί και ύστερα θα κάνει στη συνέχεια μία μεγάλη συγκέντρωση στο Κερατσίνι και στον Πειραιά. Δηλαδή θα κάνει περιοδία και συγκέντρωση.
0: Ναι.
8: Με τη συγκεκριμένη στιγμή αναζητούν αυτό που αναζητούν στην Αμαλίας είναι κάποια στελέχη σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στους πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην Αμαλίας. Αυτό έχει ως απότερο στόχο το να δημιουργηθούν, μάλλον ήδη έχουν αρχίσει να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια, αλλά να ολοκληρωθούν και από διάφορες άλλες προσωπικότητες τα ψηφοδέλτια της Ελλάδας, προκειμένου να είναι έτοιμοι όλοι για τον Οκτώβριο, καθώς υπάρχει άποψη πλέον ότι ο Πρωθυπουργός βαδίζει με ταχύτατους ρυθμούς προς πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο.
0: Τώρα, Ελένη, έχεις και πολύ ρεπορτάζ από την πλευρά του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη.
8: Ακριβώς. Να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο ο Γιάννης Βαρουφάκης με άρθρο του στην εφημερίδα των Συντακτών απευθύνθηκε προς κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς. Έδειξε μάλιστα συγκεκριμένα 6 στελέχη της Νέας Αριστεράς.
0: Ναι.
8: Ανάμεσά τους ήταν και ο Γαβρίλη Σακελαρίδη, με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί. Επεσήμανε στο άρθρο του ο κύριος Βαρουφάκης ότι δεν τον ενδιέφερε αν θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων ή με προσωπική απόφαση των στελεχών αυτών. Ο κύριος Σακελαρίδης απάντησε μία μέρα μετά, αυτός με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών, ότι αν ήθελε να γίνει βουλευτής θα είχε διαλέξει κάποιο πιο εύκολο δρόμο. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα αιχμηρή η απάντηση. Έριξε πόρτα με λίγα λόγια στον κύριο Βαρουφάκη και η τοποθέτησή του από εκεί και ύστερα είναι καθαρά πολιτική. Μιλάει για το μέλλον της αριστεράς. Δεν αποκλεί, θα σου έλεγα, μία συνεργασία με το Μέρα 25, αλλά επάνω σε μία πολιτική βάση και όχι επάνω στις προσωπικές φιλοδοξίες που μπορεί να εκφράσουν κάποια στελέχη. Πάντως, η όλη ιστορία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ το οποίο υπήρχε και το οποίο έλεγε ότι ο κύριος Βαρουφάκης επιθυμεί τη συνεργασία μόνο με τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη και όχι με τα υπόλοιπα τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και πιο συγκεκριμένα με τον κύριο Σακαλώτο,
0: με τον οποίο δεν έχει καμία επαφή.
8: Ότι ο κύριος Βαρουφάκης επιθυμεί τη συνεργασία μόνο με τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη και όχι με τα υπόλοιπα τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και πιο συγκεκριμένα με τον κύριο Σακαλώτο,
0: με τον οποίο δεν έχει καμία επαφή, όπως έχει πει.
8: Ναι, και ο οποίος τον αντικατέστησε όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης έφυγε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Παπάς στη δημόσια τηλεόραση, καθώς και ο Σίμος Κεδίκογλου, ο βουλευτής Ευβίας του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
9: Θα πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό.
10: Δεν ξέρω
9: αν ασκεί τα καθήκοντά του.
11: Κωστίζα θα συνεχίσει προφανώς και να υπάρχει, άλλωστε στην απόφαση δεν μιλάμε ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε σταμάτημα πολύ περισσότερο του κοινοβουλευτικού έργου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση, πράγμα που είναι καλό και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό και για τη δημοκρατία μας, να μπορέσει να υπάρχει μια εναλλαγή κομμάτων και όχι αυτός ο κατακαιρματισμός. Και προφανώς αυτός που το εκφράζει και που φαίνεται και δημοσκοπικά δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι κάτι αντικειμενικό με βάση τις μετρήσεις, είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα τοποθετήθηκε εδώ στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώντας επί της ουσίας και λέγοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού η δικαιοσύνη ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή κάποιου κρατικού προσώπου στο θέμα των υποκλοπών, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ζήτημα και δεν μπορεί η αντιπολίτευση να έχει à la carte στάσεις ανάλογα με τις αποφάσεις δικαιοσύνης, αν αφορά τις υποθέσεις των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
12: Αυτό που παρατηρώ από την αντιπολίτευση είναι το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ θα θυμίσω κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ας πούμε, η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για τα ζητήματα του πώς υπολογίζονται οι τόκοι στα δάνεια.
10: Ναι.
12: Δεν είναι. Λοιπόν, εκεί η αντιπολίτευση τριαμβολόγησε ζήτω η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Ένα. Δεύτερον, υπήρξε αυτή η απόφαση ενός μονομελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας που αφορούσε το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η αντιπολίτευση ζητοκράβγασε. Mm-hmm. Το τρίτο ήταν μια απόφαση στη Βουλή, μιλάω πρόσφατα τώρα έτσι, που έλεγε ότι πρέπει η κυβέρνηση να αποδώσει κάποια στοιχεία στα ζητήματα.
10: Επικροτεί αλλά κάρτη αντιπολίτευση, λέτε. Συγκεκριμένα
12: σας λέω. Λέω λοιπόν, βγήκε αυτή η απόφαση στη Βουλή Επικρατεία, ζήτω. Λέω το εξής. Ζήτω. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Βγαίνει μια απόφαση που δεν τους αρέσει, κάτω η δικαιοσύνη. Σιγά. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη συλλήφθην ζήτω, συλλήφθην κάτω.
0: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να βρουν τα βήματά τους θέλουν στην Χάρη Λαού Τρικούπη, να αλλάξει έτσι το κλίμα των προηγούμενων ημερών το οποίο ήταν εστιασμένο στις δημοσκοπήσεις. Αρχής γενομένης από τις κινήσεις που έκανε την Παρασκευή αέριο ο κ. Ανδρουλάκης με τη συγκρότηση των τομέων πολιτικής και την εμπλοκή όλων των κορυφαίων στελεχών. Χτες ξεκίνησαν και οι πρώτες συσκέψεις των συγκεκριμένων τομέων πολιτικής. Θέλουν στη Χαριλάου Τρικούπη να δώσουν έμφαση στα προγραμματικά ζητήματα, θεωρώντας ότι εκεί υπερέχουν έναντι των άλλων κομμάτων και πολύ περισσότερο του κόμματος του κ. Τσίπρα, που μοιάζει στην παρούσα φάση να είναι και το πιο ανταγωνιστικό απέναντι στο Πασόκ. Αλλά κάνουν και κινήσεις σε οργανωτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η σύσκεψη που έγινε χτες στη Χαριλάου Τρικούπη με αντικείμενο την Αττική. Θυμίζω ότι την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος Πασόκ είχε επισκεφτεί τη Νέα Ιωνία και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν και άλλες περιοδίες πριν από τα περίφημα μπάνια του λαού στις Δήμους της Αττικής. Είναι το μεγάλο θέμα για το Πασόκ να ανέβουν τα ποσοστά του κόμματος στην Αττική. Θυμίζω ότι στις τελευταίες εκλογές το Πασόκ ήταν τέταρτο κάτω και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα ο στόχος είναι να ανέβουν στις τέταρτα ποσοστά, θεωρώντας ότι στην επαρχία το Πασόκ πηγαίνει πολύ καλύτερα από ότι στην Αττική. Και αν έτσι αυτό το μπαλατζάρισμα κάπως ίσως και ληστεί, εκτιμούν ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα στις εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του Πασόκ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
14: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι. Μα γιατί δεν είναι, για δείτε τους ανθρώπους που έχει, τους ανθρώπους που παίρνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος. Δεν μπορεί να τον πιστώσει κανείς, τον έχει πιστώσει η ιστορία και η διαδρομή του. Και τον έχει χρεώσει επίσης.
15: Μονομέτωπο ή διμέτωπο το Πασόκ, γιατί βλέπουμε
14: το Πασόκ
15: τώρα
14: έχει έναν στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο από τις υπάρξεώς του, από το 1974. Είναι η Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στη χώρα.
15: Τώρα, γραμματέα, βλέπω διάφορα σενάρια για αλλαγή εν πλώτου του πρόεδρου του Πασόκ. Δεν τα έχω στο ρεπορτάζ, αλλά τα διαβάζω. Ήθελα ένα σχόλιο από αυτό.
14: Αλλαγή εν πλώτου. Ακούστε, εντάξει, κάποιοι βγάλουν το ψωμάκι τους.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο Λογκό Αιγείου. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές των παραπολιτικών. Μπροστά σε μια διπλή ανθρωποκτονία βρίσκονται οι αστυνομικοί εκεί στην περιοχή της Αχαΐας. Καθότι, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι δύο, η μητέρα και ο γιος, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί, βρέθηκαν κατασφαγμένοι μέσα στο σπίτι τους, στο Λογκό της Αχαΐας, στο Αίγιο.
0: Ναι.
16: Εκεί, μέσα στη λίμνη αίματος μάλιστα, και συγκεκριμένα όπως μας αναφέρουν αξιωματικοί που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, δεν είχε βρεθεί δίπλα τους κανένα αντικείμενο το οποίο να μπορούσε να ταιριάξει με τις πληγές, τις πάρα πολλές πληγές που ήταν στα σώματά τους. Τόσο η 54χρονη γυναίκα όσο και η 26χρονος γιος της. Να πούμε πως στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί όταν ενημερώθηκαν πριν από λίγες ώρες από τον σύζυγο της 54χρονης, έναν 65χρονο ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως αφενός κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο,
0: ναι.
16: Δεν άκουσε το παραμικρό από ένα περιστατικό το οποίο να περιλαμβάνει τόσες πολλές μαχαιριές και ενδεχομένως μια πάλη, και έπειτα κατευθύνθηκε στο γείτονά του όπου του ζήτησε βοήθεια και μέσω αυτού κάλεσαν την αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί. Βεβαίως όλα αυτά όσα φέρεται να είπε ο 65χρονος δεν ακούγονται καθόλου πιστευτά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον έχουν προσαγάγει και τον εξετάζουν, καθότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν κολλάνε, μάλλον πολλά αφηγήματα τα οποία δεν κολλάνε.
0: Ναι, Σπύρο, και μόνο ότι έγινε ένα διπλό έγκλημα στο διπλανό δωμάτιο και ο ίδιος ήταν, όπως ισχυρίζεται, κοιμόταν, αυτό και μόνο έτσι δείχνει, έτσι είναι απορίας άξιο.
16: Αυτό σε ευχαριστώ. Ακριβώς, ιατροδικαστής βρίσκεται ήδη στο σημείο, ενώ έχουν εντοπιστεί πολλά μαχαίρια στο σπίτι. Το ένα από αυτά βρέθηκε καρπωμένο σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού, ενώ οι αστυνομικοί πήραν ό,τι αιχμηρό αντικείμενο βρήκαν στην κουζίνα, καθότι εκτιμούν πως όποιος δράστης εν πάση περιπτώσει έχει προχωρήσει στον καθαρισμό τους και θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη αίματος, καθότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο καλά και να νομίζει κανείς ότι μπορεί να καθαρίσει ένα τέτοιο αντικείμενο, όλοι οι επιστήμονες των εγκληματολογικών εργαστηρίων όλο και κάτι μπορούν να εντοπίσουν που να είναι ενδεικτικό. Να πούμε πως η 54χρονη γυναίκα δεν εργαζόταν, ενώ ο 26χρονος νεαρός, ο οποίος ζούσε προσωρινά στη Γερμανία λόγω σπουδών, ασχολούνταν με την μουσική, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο πεδίο του. Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες προκειμένου να αφενός να διαπιστωθεί ποιος είναι ο εκείνος που ή ποιοι που δολοφόνησαν την μητέρα και τον γιο. Αφετέρου, ποιο είναι το κίνητρο για μια τέτοια ιδεχθή πράξη στην πραγματικότητα. Να πούμε πως πολύ σημαντικό πως ο 65χρονος δεν συνδέεται με εξαίματος συγγένεια με τον γιο. Είναι θετός γιος, είναι δεύτερος σύζυγος της εκκληπούσας.
0: Είναι πατριός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου και πάλι, διότι έχουμε λουκέτα έως και 2 χρόνια για μια απόδειξη. Έρχονται νέες βαριές καμπάνες στις ΑΔΕ για φοροδιαφυγή, Μάριε.
17: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Βαριές καμπάνες για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ, με την οποία στο στόχαστρο μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Παράλληλα, κλείνουν όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Συγκεκριμένα, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μία μόνο απόδειξη μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, ενώ η ίδια η λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης του καταστήματος για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση. Δεύτερον, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο έτος ή το επόμενο φορολογικό έτος και κλείσιμο για 10 ημέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών. Επίσης, όπως είπαμε, για πρώτη φορά εντάσσονται στο πλαίσιο των κυρώσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, επιχειρήσεις λογισμικού και hardware, τεχνικοί ή εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις. Έτσι, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραποιημένα συστήματα αντιμετωπίζουν αναστολή λειτουργίας από 2 έως 12 μήνες, ενώ εταιρείες λογισμικού ή τεχνικής υποστήριξης που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές θα τιμωρούνται με λουκέτο από 3 έως 24 μήνες. Η νέα απόφαση επιχειρεί να αποτρέψει πρακτικές αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής νομικής μορφής ή μεταβίβασης επιχείρησης. Πλέον, ακόμη και αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης ΕΡΗ, γίνει διακοπή εργασιών, δημιουργηθεί νέο εταιρικό σχήμα, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να επιβληθεί κανονικά εφόσον συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα, λειτουργεί στον ίδιο χώρο, συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα ή συνδεόμενα άλλα πρόσωπα.
0: Τώρα, Μάριε, βάλε μια ανατελεία. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση ο Κυριάκος Πιερακάκης για τον δημοσιονομικό χώρο που όπου, όπου τα υπάρχει αυτός θα κατευθύνεται για να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, όπως δήλωσε ο ίδιος στον Αντένα, και αμέσως μετά θέλουμε το ρεπορτάζ.
18: Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή. Δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν. Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τα μέτρα θα νομοθετηθούν μέσα στο μήνα.
0: Έλα, Μάρια.
17: Λοιπόν, μήνυμα πολιτικής σταθερότητας αλλά και συνέχισης των οικονομικών παρεμβάσεων προς τα νοικοκυριά έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών, όπως τον ακούσαμε, και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο θα αξιοποιείται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει εντολή να εξαντλήσει την τετραετία, υπογραμμίζοντας πως ο βασικός στόχος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους και η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας σε ένα ιδιαίτερο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Να το πούμε ότι ο κ. Πιερακάκης παρουσίασε μια εικόνα θετικών επιδόσεων για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη κινείται κοντά στο 2%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε επενδύσεις, οι οποίες, όπως είπε, αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο. Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Υπουργού αφορούσε και το ιδιωτικό χρέος, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε τη νέα δέσμη ρυθμίσεων ως την πιο ολοκληρωμένη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά, επισημένοντας ότι στόχος είναι να δοθούν πιο λειτουργικά εργαλεία στους πολίτες για τη διαχείριση των οφειλών τους. Αναφερόμενος στο νόμο Καρτσελιέρη, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις και θερμική αβεβαιότητα, καθώς οδήγησε χιλιάδες υποθέσεις στα δικαστήρια χωρίς οριστική επίλυση για πολλά χρόνια. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το νέο μοντέλο ρυθμίσεων επιχειρεί να δώσει άμεσες και πιο ρεαλιστικές λύσεις για δανειολήπτες και τράπεζες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του Άριου Πάγου που αφορά δάνεια συνδεδεμένα με τον νόμο Κατσέλη, επισημένοντας ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει προσεκτικά τις επιπτώσεις της απόφασης. Όπως είπε, θα πρέπει να διασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Στην καθημερινότητα λοιπόν αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης και στη βελτίωση αυτή. Ωστόσο, τα στοιχεία του ΕΟΒΕ δείχνουν έτσι ότι υπάρχει μια θολή εικόνα, μια ταλαιπωρία, μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών που δεν είναι η καλύτερη. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΒΕ. 7 στους 10 δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι ένα ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι ένα παράδοξο, Έρη, που προσπάθησε να το απαντήσει χθες το ΙΟΒΕ με μια μελέτη που έχει κάνει. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται παντού σε όλη την Ευρώπη με στόχο την διερεύνηση των ανισοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι χώρες με μεγάλες ανισότητες, όπως ήταν οι νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνονται σε ό,τι αφορά την ανισότητα, που συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος, ενώ οι βόρειες χώρες, και ειδικά οι σκανδιναβικές, που παλιά είχαν χαμηλές ανισότητες, γιατί είχαν πολύ καλό κοινωνικό κράτος, εκεί διευρύνονται ανισότητες. Γίνεται μια σύγκληση. Αυτή είναι η γενική παραδοχή σε ό,τι αφορά τη γενική μελέτη. Τώρα στα καθημάς. Φαίνεται ότι με βάση κάποιους δείκτες ότι οι ανισότητες μειώνονται. Αυτό όμως συμβαίνει, τι λέει το ΙΟΒΕ. Παρόλο που βελτιώνονται οι δείκτες, η κοινωνική συνοχή είναι μικρότερη από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 80 και του 90. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί λέει ότι εκτός από το εισόδημα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, ας πούμε, η προοπτική που έχει κάποιος όταν θα σπουδάσει για να βελτιώσει τη θέση του στην αγορά εργασίας, στην κοινωνία κλπ. Εκεί φαίνεται ότι χωνένουμε. Δηλαδή, ενώ βελτιωνόμαστε σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα κλπ, τελικά η κοινωνία μας δεν εξελίσσεται, ας το πούμε, παραγωγικά και με προοπτική. Δηλαδή, οι παλιές γενιές, ενώ σπουδάζανε και βγάζανε, τελειώνουν το πανεπιστήμιο και είχαν μια προοπτική να κάνουν καριέρα και να βελτιώσουν το κοινωνικό τους επίπεδο, σήμερα στην Ελλάδα αυτό δεν φαίνεται. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, ας πούμε, όπως για παράδειγμα η παροχή υπηρεσιών, για παράδειγμα εκπαίδευσης, υγείας κλπ, οι οποίες παρόλο που αυξάνονται τα εισοδήματα, γιατί πάρα πολλοί άνεργοι μπήκαν στην αγορά εργασίας, αυτοί τα ξοδεύουν πολύ γρήγορα, είτε στην αγορά υπηρεσιών για σπουδές, είτε στην αγορά ενοικίων, είδε στην αγορά παροχής υγείας. Όλα αυτά, παρόλο το ότι βελτιώνεται το οικονομικό στάτους με αριθμούς, φαίνεται ότι υποσκάπτουν από κάτω τη βάση του του κάθε πολίτη μέσα στη χώρα. Και αυτό έτσι προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο, το ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
0: Μάλιστα.
19: Όπως έλεγε ο Γιώργος του Πανδρέου.
0: Έτσι πραγματικά, όπως τα λες είναι, Ευαγγέλη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου ανέδειξε η 10η Υπουργική Σύνοδος του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική υπό την προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή και το ότι αυτό το Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου Φυσικού Αερίου, το οποίο είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει σαν σκοπό να αποτελέσει γέφυρα και να δημιουργηθεί, να προωθήσει τις έρευνες των αγροανθράκων στην ευρύτερη περιοχή και να ενώσει τις χώρες παραγωγής στην Ανατολική Μεσόγειο με τις χώρες διαμετακόμισης και τις χώρες κατανάλωσης στην Ευρώπη, είχε πάνω από 3 χρόνια να συνεδριάσει. Το ότι συνεδριάζει τώρα, αυτή τη στιγμή, και μάλιστα συνεδριάζει στην Αμερική, κάτι που έγινε πρωτοβουλία, όπως μάθαμε, του κ. Παπασταύρου, αλλά και του Αμερικανού Υπουργείου Ενέργειας, του κ. Ράιτ, δείχνει αφενός ότι αναγνωρίζεται ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας ακριβώς σε αυτό το τομέα της ενέργειας και της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου αφενός και αφετέρου πώς το ότι έχει πέσει το ΜΑΚ της Ουάσιγκτον σε αυτή την περιοχή. Όπως δήλωσε και ο κύριος Παπασταύρου μετά το πέρας της Υπουργικής Συνόδου, την οποία, όπως είπες και εσύ, Έρη, προείδρευσε μαζί με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Ράιτ, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αταράξεων και συγκρούσεων, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Αμερικής, καθώς και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Αυστραλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν τις ενεργειακές εξελίξεις και το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, ο στόχος όλων είναι κοινός. Για την ενεργειακή ασφάλεια και την ευημερία των λαών πρέπει να προχωρήσουν αποφασιστικά. Η ενέργεια είναι κάτι το οποίο ενώνει, είναι παράγοντας σταθεροποίησης και ευημερίας περιοχής και όχι παράγοντας συγκρούσεων. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι ο κ. Παπασταύρου θα μείνει για αρκετές ακόμα μέρες στην Αμερική, καθότι έχει ένα πάρα πολύ πυκνό ταξίδι με πυκνή ατζέντα. Σήμερα, αργά το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει σε υψηλού επίπεδου εκδήλωση του Atlantic Council, ενός πολύ σημαντικού ενεργειακού αμερικανικού think tank, το οποίο τις εργασίες θα ανοίξει πάλι ο κύριος Ράιτ. Θα μιλήσει μαζί με τον Κύπριο ομολογό του, τον κύριο Δαμιανό, με θέμα το μονοπάτι της Ευρώπης από την ενεργειακή κρίση στην μόνιμη ενεργειακή ανθεκτικότητα. Και νομίζω ότι και θα ακούσουμε και ενδιαφέροντα πράγματα για το gas στο διάδρομο και το ρόλο ακριβώς του αμερικανικού LNG στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Θα έχει σημαντικές επαφές στην Ουάσιγκτον και την Πέμπτη το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Χιούστον του Τέξας, Έρη, όπου αφενός θα έχουμε την Υπουργική Σύνοδο του Σχήματος 3-1 Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, το οποίο είχε συνεδριάσει νωρίτερα για τελευταία φορά στην PTEC εδώ στην Αθήνα τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
20: Και είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό σχήμα ενεργειακής συνεργασίας αυτών των τριών χωρών με στόχο την προώθηση υποδομών κοινού ενδιαφέροντος. Και αφετέρου, ο κ. Παπασταύρου θα έχει συνάντηση και με την διοίκηση της Σεύρων με αντικείμενο να τηρηθούν και να επιταχυνθούν όπου είναι δυνατόν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στα θαλάσσια οικόπεδα όπου μετέχει η Σεύρων. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι
0: μάλιστα,
20: πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι η Σεύρων ετοιμάζεται να εισέρχεται στο μπλοκ 10, στο κυπηρεσιακό, ένα οικόπεδο που μέχρι τώρα παραχωρησιούχος ήταν η Hellenic Energy, είσοδός της, αναμένεται να δώσει όθηση στις έρευνες για υδρογονάνθρακες σε αυτό το οικόπεδο, ενώ αναμένουμε και μέχρι το τέλος του χρόνου την έναρξη των πρώτων σεισμικών ερευνών στα τρία θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου πάλι ο Αμερικανικός κολοσσός συμπράττει κοινοπραξία με την Hellenic Energy. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. 15 χρόνια λειτουργίας για το afmerida.gr, που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σήμερα το απόγευμα σε μια εκδήλωση στο Intercontinental, εκεί όπου η κορυφαία δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Ανέστη από το afmerida.gr είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
21: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σήμερα όσοι θα βρίσκονται στο Intercontinental θα ζήσουν μια στιγμή συναρπαστική όσον αφορά τα media και όχι μόνο, διότι το Εφημερίδα επέλεξε να γιορτάσει όχι αναπολώντας και λέγοντας τι έχει πετύχει, αλλά κοιτάζοντας το μέλλον. Όπως είπες, ο τίτλος της σημερινής συνάντησης είναι αποτυπώνοντας το μέλλον και η κορυφαία μάχημη δημοσιογράφος και που υπερασπίζεται όσο λίγη την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, Τατιάνα Μανδούρ, θα έρθει για να μιλήσει ακριβώς για το μέλλον της δημοσιογραφίας σε μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη, σε μια στιγμή που κυρίως εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο, η διαστρέβλωση των ειδήσεων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Θα γίνει λοιπόν μια πολύ δυναμική συνομιλία με συντονίστρια την πολύ σημαντική Τζοάν Χόι, μια συνομιλία ανάμεσα στην Κριστιάνα Μανδούρ και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και θα μιλήσουν για την δημοκρατία, τη γεωπολιτική, τα μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που έχουμε μπροστά μας και πιθανώς και τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντισταθούμε. Το εφημερίδα λοιπόν γιορτάζει 15 χρόνια ζωής, 15 χρόνια που συμπίπτουν με μία από τις πιο πυκνές ιστορικά στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας,
0: σωστά,
21: κοιτάζοντας στο μέλλον.
0: Και φυσικά με την πολύ βραβευμένη δημοσιογράφο, έτσι,
21: Κριστιάνα Μανδούρ,
0: πολεμικές ανταποκρίσεις στο Περσικό Κόλπο, στο Σαράγεβο, στην Γιουγκοσλαβία, φοβερές συνεντεύξεις με τους μεγαλύτερους ηγέτες του πλανήτη.
21: Ακριβώς, επιτόπια έρευνα πάντα και ρεπορτάζ, επίμονο ρεπορτάζ.
0: Και πραγματικά ένα σχολείο.
21: Με κάθε κόστος.
0: Ένα σχολείο, Κατερίνα, για όλους μας.
21: Γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησα λέγοντας ότι σήμερα νομίζω θα ζήσουμε μια συναρπαστική εμπειρία και βέβαια μέσα από το εφημερίδα θα μεταδώσουμε κάθε στιγμή για όσα θα υποθούν και όσα θα λάβουν χώρα σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συντονισμένοι λοιπόν όλοι στο εφημερίδα.gr το απόγευμα για αυτή την κορυφαία εκδήλωση. Έχουμε νέα εξέλιξη στην υπόθεση των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουμε προφυλακίσεις για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και για αυτή την δισκογραφία, η οποία φορά παράνομες επιδοτήσεις, όπως είπες και εσύ, σε Κοζάνη και Αγρίνιο, την περίοδο 2019-2024, με τη συνολική ζημία να υπολογίζεται άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τρεις συνολικά κατηγορούμενοι από τους 14 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για το φερόμενο αρχηγό της οργάνωσης, έναν υπάλληλο ΑΕΚΙΒ και έναν παραγωγό. Όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Να σας πω ότι οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι και οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, μεγάλη ηλικία, είχαν απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή και είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για την υπόθεση στο κατηγορητήριο είναι βαρύτατο και αφορά στην εγκληματική οργάνωση, απάτηση βάρος των συμφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέληση επειδή λείπουν δομές πρόνοιας. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σηκώνουν πραγματικά τα χέρια ψηλά, βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε οι ίδιοι, καθώς πολλές φορές παιδιά παραμένουν ακόμη και ένα χρόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία, όχι μόνο της Αττικής, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι εδώ μαζί μας για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 100 περίπου είναι τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε όμως και τα θετικά της υπόθεσης. Μιας και το να μένει ένα παιδί σε νοσοκομείο είναι άσχημο.
0: Είναι τραγικό.
2: Είναι τραγικό.
0: Είναι τραγικό γιατί μιλάμε για παιδιά, καταρχάς να πούμε, Βασίλη, μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν είναι ασθενή. Έτσι, δεν
2: Όχι,
0: έχουν κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
2: Είναι κακοποιημένα ή εγκαταλειμμένα.
0: Όπου λοιπόν τι λέει η εντολή όταν, όταν τρέχουν οι αστυνομικές αρχές σε ένα περιστατικό. Αυτό που πρέπει να κάνουν, να πάρουν το παιδί, να το πάνε στο νοσοκομείο για να γίνουν κάποιες εξετάσεις.
2: Και όταν, παραμένουν εκεί.
0: Όταν λοιπόν περνά αυτό το διάστημα των. Τις μιας-δύο ημερών, θα πρέπει τα παιδιά να φιλοξενούνται σε κάποιο περιβάλλον, σε κάποια δομή. Δυστυχώς δεν υπάρχει και φτάνουν να βρίσκονται τα παιδιά έτσι μέσα σε παιδιατρικά νοσοκομεία.
2: Όμως ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ήδη έχει πάρει μια πρωτοβουλία για τα τρία παιδιά που φιλοξενούνται, τα εγκαταλειμμένα και κακοποιημένα, στο νοσοκομείο Χανίων.
0: Ναι.
2: Αναζητάει σε όλη την Ελλάδα ανάδοχη οικογένεια για αναδοχή, προκειμένου να τα πάρουν. Αν δεν βρει, τότε θα ψάξει για ίδρυμα. Επίσης υπάρχουν 10 εγκαταλελειμμένα παιδιά
0: αδέρφια
2: και κακοποιημένα στο Λασίθι.
0: Ακριβώς.
2: Οι κοινωνικές υπηρεσίες των γύρω δήμων, των όμορων δήμων, αναζητούν νοσοκομεία για να τα εγκαταστήσουν. Τα νοσοκομεία αρνούνται και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του κ. Αρναουτάκη, θα πάνε σε ανάδοχες οικογένειες.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε και το περιστατικό αυτό με την γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα. Βέβαια, με αυτό το περιστατικό μιλάμε ότι εκεί υπάρχουν δύο παιδάκια.
2: Τα πήρε η θεία τους μετά από συντονισμένη προσπάθεια της Εκκλησίας, του Δήμου και του προσωπικού των νοσοκομείων. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος Υποεδήν, ο κύριος Γιαννάκος, και έδωσε συγχαρητήρια στους ανθρώπους του νοσοκομείου που έδωσαν και το καλύτερο τους σε αυτό για τα παιδιά να περάσουν.
0: Έχουμε εικόνα για τα υπόλοιπα παιδιά, αν θα κινηθούν.

0: ενός παιδιού, αυτό που γίνεται είναι αμέσως το παιδί αυτό να έρχεται για φιλοξενία με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο. Υποτίθεται έρχεται για εξετάσεις, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε 1-2 μέρες, τα παιδιά είναι καλά, αλλά όμως επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί, παραμένουν στο νοσοκομείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βγαίνουν στην τηλεόραση όλη μέρα να λένε για γραμμή ζωής, ΜΚΟ, ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, και το συμπέρασμα είναι ότι 100 παιδιά σήμερα με εισαγγελική εντολή είναι παρκαρισμένα στα δημόσια νοσοκομεία, στις παιδιατρικές κλινικές.
1: Λοιπόν, έχουμε μια μετεωρολογική αστάθεια με αναλλαγές καιρικών φαινομένων. Είχαμε και πολλές βροχές, κεραυνούς στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη, του μετεωρολόγου και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, τι συμβαίνει με τον καιρό που παρά έτσι τη συννεφιά και την αστάθεια, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Να τονίσουμε κάτι, οι θερμοκρασίες είναι σε κανονική την εποχή, βέβαια.
1: Ναι, απλά εμάς μας φαίνεται αρκετά ζεστό σε σχέση. Ότι έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.
2: Εγώ θα τονίσω κάτι, ότι υπάρχει μια λάθος διατύπωση στα site και σε εφημερίδες κτλ. Ότι έχουν πολύ ζέστη. Δεν έχουν καθόλου πολύ ζέστη. Αυτή η σημεία Αθήνα το κέντρο έχει 30 βαθμούς. Πολύ φυσιολογικό. Εχθές είχε 32. Την Κυριακή είχε 34 και το Σάββατο είχε 32 πάλι. Οι μόνες περιοχές που είναι ευπαθείς λόγω των ανέμων, των δυτικών, τις καταβάτες, είναι οι περιοχές που είναι το Αγρίνιο, το Ναύπλιο, η Λάρισα, τα Τρίκαλα.
1: Οι κλασικές περιοχές.
2: Ναι, αυτές που φτάνουν 35-36 βαθμούς που είναι συνηθισμένες.
1: Σωστά.
2: Να πούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε μια στάση. Αυτή τη στιγμή βρέχει διάσπαρτα κάτω στα παραθαλάσσια κοινότητα τμήματα του νομού Αττικής. Θα συνεχιστεί αυτό σήμερα κατά τη διάρκεια μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στην συνέχεια.
1: Άρα να περιμένουμε μπόρα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ναι, υπάρχει πιθανότητα και για το κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια και ανατολικά δεν διαφαίνεται κάποια μπόρα. Προχές καταιγίδες σήμερα στα ορεινά της Πελοποννήσου, του υπηρετικού κόσμου της χώρας και σε όλους τους ορεινούς όγκους της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Λίγο πιο έντονα στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Την Τετάρτη πάλι στα ορεινά του υπηρετικού κόσμου της χώρας θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Αστάθεια δηλαδή που κρατάει και σε δροσερό επίπεδο τα ορεινά μας, αλλά και την αποφυγή πυρκαγιών λόγω της υγρασίας στις δασικές περιοχές. Την Πέμπτη διαφαίνεται καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή δεν αποκλείται να βρέξει στα ορεινά της Πάρνθος, του Κεθερώνα και της Πεντέλης στις μεσημεριανές ώρες 2 με 4. Ενώ την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις σε όλη τη δυτική κεντρική Μακεδονία, σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Θράκη. Όποιοι να κινηθούν στη Βόρεια Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν φθινοπορεινό καιρό με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες να ξεπεράνουν τους 24 βαθμούς.
1: Και πότε θα γίνει και πάλι η ανατροπή του σκηνικού?
2: Η ανατροπή του σκηνικού θα γίνει το Σαββατοκύριακο, που θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και να τονίσουμε ότι μέχρι τέλη του Ιούνιου δεν διαφαίνεται κανένα κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
1: Πολύ θετικό αυτό.
3: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό.

0: Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
6: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
7: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντελού. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απροόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με βασικό αντικείμενο την πρόθεση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των τοπικών φορέων και της κεντρικής διοίκησης. Η αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος αποτελεί πάγιο αίτημα της περιφέρειας, η οποία επιδιώκει να δρομολογήσει παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία και τη χρήση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Αυτιά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Αυτιάς, ο οποίος έχει αριστεί μόνιμος συζητητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για την Επιτροπή Οικονομικών έως το 2029, παρουσίασε τον απολογισμό της κοινοβουλευτικής του παρουσίας. Όπως επισημαίνω στο Κόσμος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις του τουριστικού κλάδου στη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά ταξιδίων παγκοσμίως. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες επαγγελματίες του τουρισμού, στελέχη ταξιδιωτικών οργανισμών και εκπροσώπους επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ινδία. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Παράλληλα, συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΤΑΦΗ, με στόχο την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας για την προβολή των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική αγορά. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισημαίνει στο Κόσμος, ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση αιρεί τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες. Ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Ο κ. Καλοπίτας σημείωσε ότι στην παρούσα φάση τρέχουν και άλλες μελέτες που αφορούν μεταξύ άλλων το κυκλοφοριακό στην πόλη της Ρόδου, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων αλλά και την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Σημαντικά θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καβαδά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα των νησιωτικών περιοχών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πρόκειται να επισκεφθεί τη Χάλκη την 5η 11 Ιουνίου προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα πολιτιστικής υποδομής που αναμένεται να ενισχύσουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και ανάδειξης της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης, καθώς και τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου. Όπως επισημαίνει στο Κόσμος ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης, η επίσκεψη της Υπουργού σηματοδοτεί την παράδοση στην τοπική κοινωνία, έργων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια με στόχο τη διαφύλαξη μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής αξίας. σε τροχιαλοποίηση επανέρχεται ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα της Νησίρου, καθώς ο Δήμος ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των εργασιών για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων και του αγωγού μεταφοράς λιμάτων από το Μανδράκι προς τη μονάδα επεξεργασίας. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συλλεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας άνδρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο σπεύσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Ακού Κόσμος 938.
8: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τη ανάπτυξη, με το αύριο αυτού εδώ του τόπου. Θέλετε της Ρόδου, θέλετε των νησιών, αλλά κυρίως βεβαίως της Ρόδου. Μιλάμε για τον χωροταξικό σχεδιασμό, προσέξτε, στον τουρισμό. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, επιμένω σε αυτό και έχει προκαλέσει μάλιστα και σημαντικές αρκετές αντιδράσεις. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου, τον οποίο καλωσορίζομαι. Κύριε πρόεδρε, καλώς ήλθατε.
9: Καλώς ήρθατε.
8: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα, τι γίνεται τώρα με τον χωροταξικό σχεδιασμό?
9: Έχουμε πλαγεί με την απόφαση των δύο Υπουργείων να ανακοινώσουν αυτό το χωροταξικό τουρισμό. Εμάς μας είχαν ενημερώσει πριν 6 μήνες περίπου για ένα σχέδιο το οποίο συμφωνήσαμε και βάλαμε κάποιες μερικές παρατηρήσεις, οι οποίες δεν ήταν και πολύ σοβαρές. Τελικά όμως ανακοινώθηκε ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο μας είχαν στείλει πριν 6 μήνες.
8: Όπα, τι μας λέτε τώρα, δηλαδή? Άλλα συμφωνήσατε και άλλα τελικά προέκυψαν, ναι, στη διαδρομή.
9: Αυτό το οποίο ήρθε είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο είχαμε συνοηθεί 6 μήνες πριν. Όταν το διαβάσαμε.
8: Με ποιον είχατε συνεννοηθεί, κύριε πρόεδρε?
9: Το Υπουργείο μας είχε στείλει και μάλιστα.
8: Υπουργείο Χωροταξίας
9: και Τουρισμού.
8: Και τουρισμού. Ναι. Μάλιστα, ναι.
9: Έγινε σύσκεψη, έγινε μελέτη, βάλαμε μηχανικούς δικούς μας. Το είδαμε, συνοηθήκαμε, θεωρούσαμε ότι ήταν σε μια σωστή φάση.
8: Η αρχική πάντα.
9: Η αρχική, ναι.
8: Ναι.
9: Τελικά αυτή η οποία ανακοινώθηκε είναι τελείως διαφορετική και σε πάρα πολλά σημεία φέρνει το νησί και εμάς ειδικά σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί σταματάει το μέλλον και την ανάπτυξη του νησιού.
8: Για να τα δούμε λοιπόν. Γιατί λέτε ότι σταματάει το μέλλον? Ποιοι είναι οι βασικοί, τι βασικά υπάρχουν μέσα σε αυτό εδώ τώρα το σχέδιο, ούτως ώστε να δημιουργείται αυτό το μείζον πρόβλημα?
9: Το κυριότερο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι ότι βάζει όριο σε κλίνες όσον αφορά την κατασκευή ενός νέου ξενοδοχείου και θεωρεί μια κόκκινη περιοχή, η οποία είναι σχεδόν το μισό νησί, που σημαίνει αυτομάτως ότι το μόνο ξενοδοχείο τα οποία μπορούν να γίνουν πλέον είναι μέχρι 50 δωμάτια. Ξέρετε, 50 δωμάτια δεν είναι βιώσιμο. Όποιος επενδυτής δοκιμάσει τα 50 δωμάτια να τα χτίσει δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Επομένως είναι στην ουσία με πλάγιο τρόπο να μας λέει δεν θα ξαναχτίσετε ξενοδοχείο στο μισό νησί.
8: Συγγνώμη να καταλάβω μια στιγμή, γιατί αν δεν ξέρει κανείς τώρα μπορεί και να μπερδευτεί. Έχει κορεστεί δηλαδή η Ρόδος?
9: Έχει.
8: Αυτή την εντύπωση έχει το
9: Υπουργείο. Θεωρεί ότι το μισό νησί, το βόρειο κομμάτι, το βόρειο τρίγωνο είναι κορεσμένο και δεν θα πρέπει να χτιστούν άλλα ξενοδοχεία. Αυτό είναι. Και για να μην πει ότι δεν χτίζεται άλλα ξενοδοχεία, βάζει ένα όριο κλινών ότι μπορεί να χτίσει μέχρι 50 δωμάτια. Που σημαίνει ότι κανείς επενδυτής δεν πρόκειται να χτίσει ένα τέτοιο ξενοδοχείο, το οποίο σίγουρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχει δυσκολίες και θα μπορεί να επιβιώσει.
8: Μα εγώ που είμαι άσχετος τώρα, αν με ρωτήσει κανείς, θα πω ότι 50 δωμάτια πλέον μόνο ξενοδοχείο θα είναι κάτι πολύ πολύ μικρό, ας πούμε. Καμία σχέση, ας πούμε, με τα μεγέθη αυτά τα οποία γνωρίζουμε για τη Ρόδο. Ναι. Πώς είναι δυνατόν? Αλήθεια, ποια είναι η φιλοσοφία δηλαδή, πού το πάνε?
9: Η φιλοσοφία είναι η εξής, ότι προφανώς η μελέτη έγινε οριζόντια. Καταλαβαίνω τα 50 δωμάτια για τη Σαντορίνη, για τη Μύκονο ή για την Χάλκη, για τη Σίμη είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Αλλά για τη Ρόδο τα 50 δωμάτια είναι πάρα πολύ μικρό και δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Αυτό είναι η πραγματικότητα και δυστυχώς, εάν επιμείνουν σε αυτή την άποψη, θεωρώ ότι για τα επόμενα 15 χρόνια η Ρόδος θα μείνει στάσιμη.
8: Και μισό λεπτό να το γενικεύσω, να το πάω τώρα σε οικονομική βάση να το βάλω το πράγμα. Στη Ρόδο έρχονται τον χρόνο πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες. Και τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου από τους επισκέπτες αυτούς είναι πολύ σημαντικά. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ, ας πούμε, σε ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά δεν είναι ευκαταφρόνητο. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το πράγμα συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, ο εισπράκτης των εσόδων συμφωνεί και αυτός με αυτή τη λογική, γιατί μπορεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος να το βλέπει θεωρητικά το πράγμα, αλλά για να το δούμε όμως σε οικονομική βάση, γιατί εκεί είναι όλη η ουσία.
9: Σίγουρα δεν συμφωνούν οι τράπεζες. Οι τράπεζες, ξέρετε, δεν θα χρηματοδοτήσουν ποτέ μια επένδυση των 50 δωματίων, γιατί βλέπουν με τους αριθμούς και με τα νούμερα τα οποία έχουν μπροστά τους ότι δεν βγαίνει μια τέτοια επένδυση. Όσον αφορά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα χαθούν χρήματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα μεγαλύτερο ξενοδοχείο θα προσφέρει περισσότερους φόρους, θα πληρώσει μεγαλύτερο ΦΠΑ, θα πληρώσει θέσεις εργασίας, όλα αυτά τα οποία.
8: Να πούμε ότι αυτό είναι σχέδιο νόμου. Και ότι δεν είναι το οριστικό. Και θέλω να πιστεύω ότι τελικώς θα πρετανεύσει η λογική.
9: Αυτό ελπίζουμε. Έχουμε κάνει μεγάλα διαβήματα. Έχουμε και με την Box έχουμε καταθέσει μελέτη καινούρια, η οποία αποδεικνύει ότι αυτό το σχέδιο δεν είναι βιώσιμο. Και στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, που είμαι και εγώ μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταθέσαμε ξεχωριστή πρόταση για τη Ρόδο. Πιστεύω ότι το Υπουργείο, γι' αυτό καθυστέρησε να το φέρει στη Βουλή. Νομίζω ότι το επεξεργάζεται, γιατί και άλλες περιοχές έχουν ανάλογα προβλήματα.
8: Εδώ πάντως το πράγμα τώρα δεν είναι τόσο απλό. Διότι εάν υπάρχουν συνομιλητές οι οποίοι καταλαβαίνουν τελικά το μέγεθος του προβλήματος, okay, θα αντιμετωπιστεί, θα διορθωθεί. Αν όμως, αν λέω τώρα κύριε Βασιλείου, τι γίνεται εκεί?
9: Εκεί θα διαμαρτυρηθούμε και πάλι, θα πάμε στη Συμβούλιο Επικρατείας σίγουρα, γιατί αυτά είναι απαγορευτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την νομοθεσία της Ελλάδος. Και θα πολεμήσουμε νομικά τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Αυτό όμως είναι μια δύσκολη και επίπονη προσπάθεια, η οποία δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εμείς θέλουμε να συνομιλήσουμε με την κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι η Ρόδος είναι ένα ξεχωριστό νησί σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, και νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να μας φερθούν όπως φέρονται και στην Κρήτη.
8: Συγγνώμη, γιατί είναι αυτό που ρίξατε τώρα? Στην Κρήτη είναι διαφορετικά τα πράγματα, εκεί δεν ισχύουν αυτά?
9: Η Κρήτη δεν τη θεωρεί νησιωτική περιοχή, τη θεωρεί σαν να είναι υπηρετική Ελλάδα. Εκεί οι νόμοι είναι διαφορετικοί από ό,τι εμάς. Εμάς μας θεωρεί νησί και τα νησιά έχουν αυτές τις προϋποθέσεις.
8: Με μισό λεπτό. Με τη λογική αυτή η Κρήτη είναι νησί. Απλώς γίνεται εξαίρεση λόγω του μεγέθους. Θα μπορούσε με την ίδια λογική να γίνει και εξαίρεση λόγω του μεγέθους της Ρόδου. Δεν είναι αυτή η περίπτωση.
9: Η Κρήτη πάντα έχει εξαιρείται, αλλά συμμετέχει πάντα σαν νησί, παίρνοντας όλες τις επιδοτήσεις και όλα τα ωφελήματα τα οποία έχουμε εμείς ως νησιώτες. Έχει το μεταφορικό ισοδύναμο.
8: Με ποιον μιλάτε? Γιατί εδώ τώρα πρέπει να γνωρίζουμε τώρα ονόματα, πρόσωπα και τηλέφωνα. Με ποιον μιλάτε τώρα? Ποιος είναι αυτός ο φωτεινός παντογνώστης που φτιάχνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο?
9: Με τι υπουργό μιλάμε? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον άλλο.
8: Ποιος είναι ο υπουργός?
9: Η υπουργός μας, κυρία Κεφαλογιάννη.
8: Α.
9: Και βέβαια οι μελετητές οι οποίοι. Οι μελετητές οι δικοί μας μιλάνε με τους μελετητές του Υπουργείου. Ελπίζω να βρεθεί μια χρυσή τομή.
8: Όταν ήρθε εδώ η κυρία Κεφαλογιάννη, τα κουβεντιάσατε αυτά?
9: Δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα, δεν το ξέραμε. Αν το ξέραμε, θα το κουβεντιάζαμε.
8: Δηλαδή πιστεύετε ότι η πέτρα του σκανδάλου, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι?
9: Όχι, δεν νομίζω ότι φταίει ο υπουργός μας. Νομίζω ότι έχει γίνει. Δεν έχουν λάβει υπόψη αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Για κάποιο λόγο. Νομίζω όμως ότι τώρα τα επεξεργάζονται και ελπίζω να αλλάξουν την οτροπία και τη φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου. Έχουμε ενεργοποιήσει όλους τους βουλευτές μας, έχουμε ενεργοποιήσει τον Περιφερειάρχη μας, τον Δήμαρχό μας. Όλοι είμαστε υπέρ αυτής της μετατροπής που πρέπει να γίνει.
8: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό βεβαίως ότι υπάρχει μία ταύτιση απόψεων από όλους τους φορείς. Και όταν μιλάμε τώρα για τον Περιφερειάρχη, είναι πολύ μεγάλη δύναμη στο πλευρό σας. Όπως επίσης και οι βουλευτές και ο Δήμαρχος και όλοι. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Από εκεί και πέρα όμως.
9: Ξέρετε, όταν εκρωθεί το νησί της Ρόδου και δεν γίνονται άλλα ξενοδοχεία, άλλες επενδύσεις, σημαίνει αυτομάτως ότι δεν θα χρειαστεί να γίνονται επενδύσεις για τους δρόμους, για αύξηση των ρήων της πόλεως. Οι υποδομές, όλα αυτά θα σταματήσουν, γιατί δεν θα χρειάζεται να γίνουν. Αυτό νομίζω ότι είναι το κυριότερο μέλημα το οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε. Εννοείται ότι θα πρέπει, εγώ περίμενα δηλαδή στο, πέρα από το χωροταξικό τουρισμού, ναι, να μας πει κάποιος ότι θα γίνει ο δρόμος μέχρι τη Λίνδο, ότι θα γίνει 5 πάρκινγκ στην πόλη, θα μεγαλώσει το αεροδρόμιο μας. Αυτά είναι τα αναπτυξιακά έργα τα οποία έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, τα οποία βέβαια γίνονται στην Κρήτη και προφανώς και σε άλλα μέρη.
8: Αρχίζω τώρα να ανησυχώ, κύριε Παπασιλείου, διότι κάποιοι θα πούν, μισό λεπτό, μην το βλέπετε τόσο πολύ καλό, προέρχεται το πράγμα. Δείτε το και από μια πονηρή σκοπιά και από μια ανταγωνιστική βάση που θα μπορούσε να υπάρχει. Δεν θέλω να πω ότι έλκει την καταγωγή της υπουργός από την Κρήτη και εκεί γίνονται οι εξαιρέσεις και η Κρήτη θεωρείται υπηρετική περιοχή, ενώ η Ρόδος όχι, γιατί η Κρήτη είναι μεγάλο νησί, μα και η Ρόδος είναι μεγάλο νησί, δεν το κατάλαβα. Και το προϊόν το οποίο παράγεται τουριστικό εδώ από τη Ρόδο είναι εξίσου σημαντικό όπως με αυτό της Κρήτης. Κατά συνέπεια δεν βλέπω για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Γιατί, εντάξει, δηλαδή τι, να αυξήσουμε τώρα την ανταγωνιστικότητα και να αρχίσουμε να κατηγορούμε και να αλληλοσπαραζόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
9: Εμείς δεν είναι μόνο η Ρόδος η οποία εξελίσσεται, εξελίσσεται και η ΚΟΣ, η οποία και αυτή χρειάζεται δικιά της ανάπτυξη. Δεν είναι νησιά τα οποία ζουν από τον τουρισμό.
8: Το ίδιο που ισχύει για τη Ρόδο ισχύει προφανώς και για την ΚΟ.
9: Και για την ΚΟ, ναι.
8: Και θα έλεγε κανείς ότι η ΚΟΣ, η οποία έχει και αυτή ένα μεγάλο πακέτο, ας πούμε, τουριστικό, και έχει νομίζω και την άπλα η ΚΟΣ, μπορεί να αναπτυχθεί, δεν μπορεί να θεωρηθεί κορεσμένη περιοχή. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε που το έχετε
9: μελετήσει. Έχει δυνατότητα να αναπτυχθεί κι άλλο και μπορεί να το φτιάξει. Αυτό το οποίο μας καθυστερεί πάρα πολύ είναι ότι ορίζει για μια 15ετία ισχύει αυτός ο νόμος, αυτό το χώρο ταξικό, που για 15 χρόνια δηλαδή κάποιος δεν θα μπορέσει να κάνει κάποιο ξενοδοχείο ή μια μεγάλη εταιρεία ενδεχομένως, αν θέλει να έρθει στα νησιά μας.
8: Και όλα αυτά τώρα γίνονται, υποτίθεται, για το περιβάλλον, για να διαφυλάξουμε το περιβάλλον. Για την προστασία του περιβάλλοντος γίνονται όλα αυτά, δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
9: Ένα ξενοδοχείο 50 δωματίων έχει βόθρο. Ένα ξενοδοχείο 200 δωματίων έχει βιολογικό. Ένα ξενοδοχείο 200 δωματίων έχει ένα σημείο που μαζεύουν τα σκουπίδια ο δήμαρχος. Ένα 5 ξενοδοχεία των 50 δωματίων έχει 5 σημεία να μαζέψει σκουπίδια. Όλα αυτά είναι πολλαπλασιαστικά. Θεωρώ ότι περισσότερο.
8: Άρα λοιπόν το περιβάλλον δεν το βοηθάει.
9: Θα επιβαρυνθεί περισσότερο το περιβάλλον από το να φτιαχτούν.
8: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι ένα ξενοδοχείο 50 δωματίων έχει βόθρο, ενώ 100 δωματίων έχει βιολογικό. Μα τώρα τι, θα προτιμήσουμε το βόθρο και όχι το βιολογικό? Μα είμαστε καλά τώρα. Συγγνώμη κύριε Βασιλείου, κύριε Πρόεδρε, να το πάω τώρα λίγο αντιθεσμικά το πράγμα, ας πούμε. Εσείς είστε ένας άνθρωπος με γνωριμίες και επαφές και, εντάξει, το θεωρώ τώρα και λίγο άδικο, ας πούμε, και άχαρο ο Γιάννης Παπασιλείου να μην σηκώσει το τηλέφωνο ή να μην πάρει το αεροπλάνο να πάει πάνω και να χτυπήσει την πόρτα του υπουργού για να του πει: άλλα εδώ, κάτσε κάτω. Τι είναι τώρα αυτές οι ανοησίες, να πούμε?
9: Εννοείται ότι πήγαμε.
8: Ωραία, και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
9: Εννοείται ότι καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για τη Ρόδο ξεχωριστή, η οποία δόθηκε στους μελετητές του Υπουργείου και στην Υπουργό και κατατέθηκε αυτούσια, ώστε αυτή είναι η απόφαση.
8: Τι είπε ο Υπουργός όταν
9: το? Ο Υπουργός είπε θα το δει, γι' αυτό έχει καθυστερήσει προφανώς να καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο. Επομένως θεωρώ ότι το κοιτάει με θετική πλευρά.
8: Πότε κατατίθεται στη Βουλή αυτό όμως?
9: Ήταν μέχρι τις 15 Ιουνίου. Από ό,τι ακούμε θα καθυστερήσει κανένα μήνα ακόμα.
8: Θα καθυστερήσει. Λέτε να οφείλετε και σε αυτόν εδώ τον λόγο ότι πρέπει να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις?
9: Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να καταδικάζει στην αυαρχίδα του τουρισμού στην τελμάτωση. Δεν μπορεί να είμαστε να κοιμόμαστε εμείς.
8: Αν νομίζουν κάποιοι ότι χτυπάνε τη Ρόδο, τον εαυτό τους χτυπάνε. Βάζουν τα δάχτυλά τους και βγάζουν τα μάτια τους αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο κάνουν κακό στη Ρόδο. Η Ρόδος είναι αιμοδότης στην εθνική οικονομία. Ενισχύει το ΑΕΠ της χώρας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά δεν θέλω τώρα να λέω τα αυτονόητα και να μου πει κάποιος ότι λαϊκίζω.
9: Η Ρόδος κάνει τουρισμό από το 1950, αυτό να καταλάβουμε. Εμείς είμαστε εδώ πάρα πολλά χρόνια και αυτό που χτίσαμε δεν το χτίσαμε τυχαία. Το χτίσαμε με μελέτες, με κόπο, με θυσίες.
8: Η πρότασή σας είναι ποια τώρα, κύριε Παπασιλείου?
9: Η πρότασή μας είναι να εξαλειφθεί η Ρόδος και να ισχύσουν ό,τι ισχύει στην Κυλίτη. Δηλαδή, όποιος έχει ένα κόπεδο πάνω από 16 στρέμματα θα μπορεί να χτίσει τη δόμηση που το επιτρέπει η πολεοδομία και όχι να βάζει σφραγμό στις κλίνες. Οι κλίνες είναι ένα αποτρεπτικό στοιχείο στην οποιαδήποτε επένδυση. Σας θυμίζω δε ότι τα τελευταία 5 χρόνια οι κλίνες ξενοδοχειακές, οι επίσημες, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, δεν έχουν αυξηθεί παρά μόνο 3%. Σημαίνει λοιπόν ότι ένα μεγάλο ξενοδοχείο ή μια επένδυση ξενοδοχειακή θέλει το χρόνο της. Δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα. Επομένως, αν υπάρχουν και αγγυλώσεις όσον αφορά τις ιδιωτήσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επενδύσεις.
8: Μιας και κάνατε αυτή την ιστορική αναφορά, το ότι από πού ξεκίνησε ο τουρισμός, όταν η Ρόδος έκανε τουρισμό, να πω τώρα τη Ρίση, ας πούμε, τη Λαϊκή, κάποιοι άλλοι, ας πούμε, τρώγανε βελανίδια. Αλλά εντάξει, δεν είναι τώρα ότι πιο κόμψο. Και με θλίβει το γεγονός ότι ενώ τη Ρόδο ως παράδειγμα την ακολουθούσαν όλοι οι υπόλοιποι στην χώρα προκειμένου να γίνουν σαν τη Ρόδο. Θυμάμαι το Μητσοτάκη πριν από κάποια χρόνια βρισκόμενος κάτω στην Κρήτη που τους έλεγε στην Ένωση Ξενοδόχων να το κάνετε όπως το κάνουν οι Ροδίτες. Δεν μου λέτε τώρα δηλαδή αντί να παίρνουν ως παράδειγμα εμάς, εμείς τώρα θα είμαστε ουραγοί και θα ακολουθούμε αυτό το οποίο κάνουν οι κριτικοί. Ωραία, οι κριτικοί κάνουν τη δουλειά τους, ωραία, αλλά η Ρόδος είναι Ρόδος. Τουλάχιστον στο κομμάτι του τουρισμού.
9: Εμείς, σαν Ροδίτες, πρέπει να προστατεύσουμε το τουριστικό προϊόν που έχει η Ρόδος και θα πρέπει να αναπτύξουμε οικολογικά, θεσμικά και με τρόπο που είναι βιώσιμο για τον τόπο. Θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι η Ένωση Ξενοδόχων έχει κάνει μνημόνιο με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για το Ρόδος Co-Lab, που σημαίνει ότι η οικολογία είναι μέσα στο αίμα μας. Είναι τα επόμενα βήματα τα οποία κάθε ξενοδόχος και κάθε ξενοδοχείο θα υποχρεούται πλέον να εφαρμόζει, κάτι το οποίο δεν έχει ούτε η Κρήτη, ούτε η Κος, ούτε η Κέρκυρα, ούτε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος. Είμαστε πρωτοπόροι ακόμα και στην οικολογική συνείδηση σαν επαγγελματίες ξενοδόχοι.
8: Εγώ πάντως κρατάω αυτό το οποίο είπατε πρωτήτερα και είναι πολύ σημαντικό, εφόσον κάποιοι προβάλλουν, ας πούμε, το κομμάτι της οικολογίας, 50 δωμάτια ξενοδοχείου για τα οποία αυτά προβλέπει, ας πούμε, για τη Ρόδο σήμερα αυτό το σχέδιο νόμου. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα νόμος. Προβλέπει λοιπόν βόθρο. Ενώ για τις μεγάλες μονάδες για τις οποίες κάνουμε λόγο τώρα με τον κύριο Βασιλείου, και εκεί είναι όλη η ουσία τώρα. 50 τώρα δωμάτια, αυτά είναι τώρα ξενοδοχεία για άλλη κατηγορία, για άλλα νησιά, για άλλα μέρη. Για νησιά, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Βασιλείου, για τη Σαντορίνη, έτσι, για μικρότερα νησάκια. Μπορεί να είναι το τουριστικό προϊόν ανεβασμένο, αλλά εκεί υπάρχει άλλη κατηγορία.
9: Και δεν υπάρχει ο χώρος, δεν υπάρχουν 16 στρέμματα στη Σαντορίνη. Υπάρχουν 2-3 χωράφια τέτοια, δεν υπάρχει.
8: Α, μπράβο.
9: Επομένως, άλλα τα προβλήματα της Σαντορίνης, άλλα της Μικρόνου.
8: Λοιπόν, θα γεμίσουμε δηλαδή με βόθρο στη Ρόδο. Αυτό ουσιαστικά λέει το σχέδιο νόμου. Η Ρόδος να γεμίσει με βόθρους. Αντί δηλαδή οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που έχει κάθε μία το βιολογικό της καθαρισμό, να αντικατασταθούν τώρα τα καινούργια ξενοδοχεία που θα γίνουν να έχουν βόθρους, εφόσον θα είναι 50 δωμάτια. Άξιος ο μισθός αυτών οι οποίοι κάνουν τέτοιες σκέψεις. Μπράβο, λεβεντιά, πάμε μπροστά. Καημένε Μητσοτάκη, πάλευε εσύ να πούμε για να φέρεις την Ελλάδα εκεί που την οραματίζεσαι και να έχεις τέτοιους συνεργάτες από κάτω σου. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, γιατί και εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Το θέμα με τις παραλίες, κύριε Πρόεδρε, γιατί ακούω πολλά παράπονα. Ξέρουμε βεβαίως ότι το καθεστώς έχει αλλάξει. Η ΕΤΑΔ, αυτή η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται, είναι θυγατρική του υπερταμείου. Και το υπερταμείο έχει πάρει όλη τη περιουσία του δημοσίου. Μου το έλεγε το πρωί, να πούμε ο Γιώργος Αυθίας πάλι, να δούμε πώς θα γίνει αυτή η ανατροπή κάποια στιγμή. Γι' αυτό τρέχουν τώρα να προπληρώνουν και να βγάζουν τα χρέη. Ίσως απελευθερωθούν όλα αυτά. Όμως το πρόβλημα υπάρχει. Και εδώ πρέπει να γίνει μια σωστή παρέμβαση. Δεν νοείται Ιούνιος μήνας, καλοκαίρι, ντάλα στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, και να υπάρχει αυτό το χάλι που υπάρχει στις παραλίες, κύριε Παπαβασιλείου.
9: Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε με την ΕΤΑΒ είναι και γραφειοκρατικά και ο τρόπος που χρεώνει και θέλει να εισπράξει χρήματα από τις παραλίες και ο τρόπος που νομίζει ότι όποτε θέλει μπορεί να τις βγάζει στον πληστηριασμό. Αυτά θα πρέπει να έχουν γίνει από το Γενάρη, ίσως και από πέρσι. Η πρόταση δικιά μας στο Υπουργείο ήταν ότι ο πληστηριασμός και η διάθεση των παραλίων θα πρέπει να δίδεται για πενταετία. Τα 5 χρόνια σημαίνει το εξής, ότι όποιος πάρει ένα κομμάτι της παραλίας και θα επενδύσει και ωραίες καρέκλες θα βάλει και καλά στρώματα θα βάλει και καλές ομπρέλες θα βάλει και καθαρός θα είναι και μπας πτώση κοστίζει να φτιάξει.
8: Ναι, σε εγκατάλειψη οι παραλίες τώρα.
9: Αυτή τη στιγμή οι παραλίες μου είπε ένας φίλος από
8: εκεί. Κάποιες μερικές, ας πούμε, με καλούς επιχειρηματίες, ας πούμε, στο κέντρο και τα λοιπά, που είναι περιποιημένες. Σε γενικές γραμμές όμως, αν δεν υπήρχαν και αυτοί, θα ήταν τέλος πάντων.
9: Ένας φίλος από τη Σίμη μου είπε, τι είμαστε Ινδιάνοι, μόνο Ινδιάνοι κάθονται στις
8: σέραφους.
9: Δηλαδή θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, άμεσα.
8: Και άκουγα τώρα να μου λένε, μα ξέρεις και ο υπουργός τώρα λέει, μην νομίζεις ότι πρέπει να συνεννοηθεί, λέει, με το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΔ, το οποίο είναι κράτος εν κράτη λόγω του υπερταμείου. Δεν ξέρω, ας τα βρουν αυτά μεταξύ τους πώς θα γίνει. Εδώ υπάρχει ζημία, όχι μόνο για την τοπική οικονομία. Εγώ δεν λέω. Το σωστό θα ήταν, κύριε Παπαβασιλείου, αυτά να τα διαχειρίζεται καθαρά ο Δήμος, τελεία και παύλα.
9: Εννοείται.
8: Να περάσουν στο Δήμο. Έτσι δεν είναι.
9: Ο Δήμος. Χρόνια πριν ο Δήμος ήταν και είχε κάποιο έσοδο, καθάριζε και τις παραλίες, ξόδευε και χρήματα να καλοποιήσει τις παραλίες του. Ήταν δηλαδή, είχαμε μια άμεση επαφή και ο κάθε δήμαρχος δηλαδή βλέπει το πρόβλημα και πάει και το λύνει επί τόπου. Γιατί τώρα για να καταλάβει τι θα πει η παραλία του Έλλη ή η παραλία του Σομπελβεντέρ μπροστά ή τη Ψαροπούλα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο για αυτό.
8: Υπάρχει το προτιμησιακό καθεστώς για τις ξενοδοχειακές μονάδες.
9: Μέχρι αυτή τη στιγμή ισχύει.
8: Ισχύει.
9: Αν αλλάξει, δεν
8: πάλι
9: ξέρω,
8: καλά.
9: Στο μέλλον.
8: Πάλι καλά. Δεν ξέρεις τελικά τι μέρα μπορεί να ξεκινήσει.
9: Ξέρετε, παραλίες είναι δύο ειδών. Είναι οι ελεύθερες παραλίες και οι οργανωμένες παραλίες. Ελεύθερη παραλία είναι όποιος θέλει πάει να κάνει μπάνιο μόνος του, χωρίς να τον προσέχει κανείς. Μπορεί να λερώσει, δεν έχει κάδους σκουπιδιών, δεν έχει ντους, δεν έχει όλες αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες μια παραλία πρέπει να έχει. Η οργανωμένη όμως παραλία έχει και επόπτη που παρακολουθεί τι γίνεται, έχει και κάποια υπηρεσία ώστε.
8: Όταν λέτε επόπτης, να καταλάβω, επόπτης δηλαδή.
9: Κανονικά πρέπει να υπάρχει ναυαγουσώστης. Επειδή οι ναυαγουσώστες, ειδικά της παραλίας, είναι λίγοι και δεν μπορεί να βρει πάρα πολλούς, υποχρεώνει ο νόμος να έχει ένα επόπτη. Δηλαδή, αν κάποιος πνίγεται.
8: Κάποιος να μπορεί δηλαδή να εποπτεύει, να δει το πρόβλημα.
9: Και να δει και αν
8: πώς θα γίνει η διάση είναι άλλο θέμα.
9: Αν κάποιος πάθει κάτι, να μπορέσει να καλέσει ασθενοφόρο και όλα αυτά τα οποία πρέπει να υπάρξουν. Στα ξενοδοχεία δεν επιπλέον. Πέρα από τους προγραμματικούς όρους, τους οποίους υποχρεώνεται το κάθε ξενοδοχείο να εφαρμόζει για το ξενοδοχείο του και για την παραλία, εννοείται, υπάρχουν και οι ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, όπως είναι καρδιογράφος, υπάρχουν διάφορα εργαλεία εκεί που, εν πάση περιπτώσει, αν κάτι συμβεί σε κάποιον άνθρωπο, να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Αυτά είναι η διαφορά μεταξύ της ελεύθερης και της οργανωμένης παραλίας. Εάν νομίζουμε ότι πάμε μόνοι μας σε μια παραλία, κάνουμε μπάνιο και άμα πνιγούμε, φταίει ο Θεός. Okay. Είναι και θέμα ασφάλειας, δεν είναι μόνο. Και ειδικά εμείς που έχουμε τουρίστες από τα βόρεια μέρη της Ευρώπης, που δεν αντιλαμβάνονται και δεν έχουν μεγάλη επαφή με την θάλασσα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να προστατευτούν με κάποιο τρόπο.
8: Κύριε Βασιλείο, τελικά έχω την εντύπωση ότι τα προβλήματα δεν θα τελειώσουν ποτέ. Μια ζωή, θυμάμαι, χρόνια, όσες φορές συζητάμε, όλο για προβλήματα μιλάμε, όλο για προβλήματα.
9: Να σου πω και τα ευχάριστα, αν θέλετε.
8: Έλα να κλείσουμε τη συζήτησή μας με κάτι.
9: Ναι, τα ευχάριστα είναι ότι η Ρόδος άντεξε παρά την κρίση, τη γεωπολιτική η οποία είναι γύρω της. Είναι κοντά μας, να ξέρετε, δεν είναι μακριά μας. Η Ρόδος αντέχει και τα αεροπλάνα έρχονται.
8: Πόσο κόσμο έχουμε τώρα πάνω στο νησί?
9: Δεν μπορώ να σας πω. Το Μάιο πάντως θα είναι λίγο πιο κάτω από πέρσι. Αν πετύχουμε δηλαδή.
8: Ο Μάιος θα είναι πιο κάτω από το περσινό.
9: Ναι, δεν μπορεί να έχουμε αυξητική πορεία.
8: Θα δούμε τώρα τι γίνεται. Τώρα Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, ναι. Τώρα high season. Μπαίνουμε τώρα δυνατά. Εδώ είναι τώρα.
9: Ναι, υπάρχει Ρόδος. Πουλιέται Ρόδος στην αγορά. Νομίζω ότι θα έχουμε το λιγότερο δυνατό. Τη λιγότερη δυνατή μείωση σε σχέση με πέρσι. Πέρσι βέβαια ήταν μια καταπληκτική χρονιά, η οποία φέτος θα ήταν λίγο καλύτερη, αλλά δυστυχώς ο πόλεμος μας πήρε λίγο πίσω. Όσον αφορά τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, μιλώντας και με tour operators, ότι όλα τα ξενοδοχεία έχουν αναβαθμιστεί, προσφέρουν υπηρεσίες πολύ υψηλού επίπεδου και θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα βέβαια είναι το εξής, ότι η Ρόδος δυστυχώς έχει ανταγωνισμό. Έχει ανταγωνισμό τους γείτονές μας, τους Τούρκους, οι οποίοι είναι μείον 20%. Κατεβάζουν τις τιμές τους 30 και 40% όσον αφορά τις προσφορές που κάνουν στην Ευρώπη. Αλλά εμείς, σαν brand name, έχουμε τους δικούς μας πελάτες και νομίζω ότι αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα το οποίο μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο.
8: Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, βλέπετε, μπήκανε μέσα τώρα και οι επόμενοι καλεσμένοι. Έχουμε να συζητήσουμε τώρα, θα δώσουμε συνέχεια, γιατί εδώ μπαίνει τώρα κύριο Βασιλείου και αγαπητοί μου φίλοι, και το ερώτημα κατά πόσον υπάρχουν οι υποδομές, υπάρχουν οι δυνατότητες, αυτό το οποίο κάποιοι ήθελαν να πλάσουν κατά το παρελθόν, ξέρετε, ο υπερτουρισμός και δεν θέλουμε άλλο τουρισμό κτλ. Πράγματα τα οποία είναι και λίγο επικίνδυνα, ας πούμε, να τα
9: αναφέρουμε. Να ψαράδες και να γίνουμε.
8: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, κύριε Βασιλείο. Λοιπόν, θα πει κάποιος, υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν οι υποδομές, μπορούμε να τους δώσουμε νερό, μπορούμε να τους δώσουμε ρεύμα, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Εδώ τώρα είναι το θέμα. Φαντάζομαι θα το έχετε μελετήσει αυτό, κύριε Βασιλείο, και θα έχετε άποψη, έτσι. Αν θέλετε ακροθυγώς να μας πείτε μια κουβέντα πάνω σε αυτό.
9: Οι υποδομές της Ρόδου είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο όσον αφορά την παρακολούθηση του τουριστικού κομματιού. Εμείς θεωρούμε ότι επειδή στα επόμενα 10 χρόνια θα πρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις επιπλέον, εάν αυτό θέλουμε να ακούσουμε από την κυβέρνηση, ότι προγραμματίζει να γίνονται κάποια έργα όπως στην Κρήτη, να μπορέσουμε και εμείς να φτάσουμε σε ένα τέλειο αποτέλεσμα.
8: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλείου. Κύριοι, καλώς ήλθατε. Λοιπόν, κοντά μας, όπως βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, ο κύριος Πάνος Βενέρης και ο κύριος Διονύσης Τσιλιγκύρης. Ο κύριος Βενέρης, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Περιφέρειάς μας, και ο κύριος Τσιλιγκύρης ήταν στο Πρωτούρ. Τώρα, κύριε Τσιλιγκύρη, που πρέπει να.
10: Ιδιωτεύω, αλλά είμαι Γενικός Διευθυντής σε μια εταιρεία ξενοδοχειακή, λοιπόν, και προχωράμε.
8: Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου φίλοι, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά σχετικά με το θέμα το οποίο συζητούσαμε πρωτήτερα και έχει να κάνει με τον σχεδιασμό, διότι είναι το μέλλον της Ρόδου, έτσι, σε ό,τι αφορά το χωροταξικό του τουρισμού. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Βενέρη. Εσείς τώρα και λόγω της ιδιότητάς σας, έτσι, της επαγγελματικής σας, αρχιτέκτον μηχανικός, γνωρίζετε περισσότερο από τον καθένα μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Παράπονα ακούω, γκρίνιες ακούω και δεν ξέρω αν υπάρχουν και σκοπιμότητες εν προκειμένου, μιας και τυχαίνει να έχουμε υπουργό τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, ορμόμενης εκ Κρήτης. Γιατί βλέπω ότι η Κρήτη είναι έτσι, πάντα στην πρωτοκαθεδρία και η Ρόδος είναι ουραγός τελικά.
11: Η Κρήτη εξαιρείται από πολλούς σχεδιασμούς, γενικά έχει το δικό της κεφάλαιο. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση αυτή. Έτσι. Κατά το ίμιση βέβαια είμαι και κριτικός κι εγώ.
8: Αυτό όμως δεν σημαίνει.
11: Αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
8: Ακριβώς, έτσι. Ναι.
11: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται με νέο τρόπο και με τρόπο που πραγματικά.
8: Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσουμε για να μην φανούμε μεν ψήμυροι τώρα.
11: Όχι.
8: Εμείς δεν είμαστε εναντίον ούτε της Κρήτης ούτε κανενός. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια αρμονική, ας πούμε, συνεργασία όλων και να μην γίνονται αδικίες εις βάρος του ενός για να επωφελείται κάποιος άλλος ενδεχομένως. Λέω τώρα εγώ ενδεχομένως. Ελάτε, κύριε Βενέρη.
11: Ενδεχομένως ο κόσμος, επειδή να μην γνωρίζει και πολλά πράγματα, τι είναι ένα ειδικό χωροταξικό, έτσι να πούμε πέντε.
8: Είπαμε προηγουμένως με τον κύριο Βασιλείο, αυτά λέγαμε.
11: Α, ωραία, εντάξει.
8: Να δώσουμε μια συνέχεια. Εσείς ήσασταν καθοδόρο.
11: Τα ειδικά,
8: βεβαίως,
11: λοιπόν, ναι, χωροταξικά πλαίσια είναι στρατηγικά σχέδια. Είναι θεματικά σχέδια για τον τουρισμό, για τις ανανεώσιμες πηγές, για το ένα, για το άλλο, για τη βιομηχανία και διάφορα τέτοια πράγματα. Είναι στρατηγικά σχέδια τα οποία άρχισαν να θεσμοθετούνται από το 2009 και μετά. Τότε ήταν άρχισαν. Το πρώτο, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, για παράδειγμα, που ήταν πάνω από αυτά, θεσμοθετήθηκε το πρώτο το 2008. Μετά γίναν τα ειδικά κάτω από το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, που εξειδικεύουν ανατομής της προβλέψης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου. Και κάτω από αυτά είναι τα περιφερειακά χωροταξικά και μετά τα σχέδια πόλεως, που εξειδικεύουν επιπλέον τις προβλέψεις. Και είναι υποχρεωτικό το κάθε επίπεδο αναφοράς να λαμβάνει υπόψη το ανώτερο επίπεδο. Άρα λοιπόν είμαστε σχεδόν στο ανώτατο επίπεδο με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσιο, άρα ό,τι προβλέπεται εκεί είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέο για τα κατώτερα επίπεδα. Αυτή η διαδικασία.
8: Εδώ τώρα εμείς τώρα σταθήκαμε περισσότερο στα του τουρισμού. Ωραία. Αφού κακά τα ψέματα ο τουρισμός εκεί είναι το μέλλον αυτού εδώ του τόπου και των νησιών μας γενικότερα.
11: Σωστά.
8: Δεν είναι μόνο της Ρόδου.
11: Ναι, ναι,
8: λοιπόν,
11: σωστά,
8: και
11: ναι.
8: Εδώ βλέπουμε τώρα ότι όταν σου βάζει maximum, ας πούμε, 50 δωμάτια, εγώ θα πω το πολύ πολύ απλό. Προφανώς στο μυαλό του νομοθέτη είναι το κομμάτι που λέγεται περιβάλλον. Ναι, αλλά μέχρι 50 δωμάτια, σου λέει ο κύριος Παπαβασιλείου, θα πρέπει να έχεις βόθρο. Ενώ στα 100 δωμάτια, λόγου χάρη, χρειάζεται βιολογικός καθαρισμός. Εμείς τι προτιμάμε, τους βόθρους? Θα γεμίσει η Ρόδος με βόθρους, δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
11: Πού προβλέπετε λοιπόν αυτά τα 50 δωμάτια? Προβλέπονται στις κορεσμένες περιοχές, που ας το πούμε έτσι τώρα, τι θα ονομάζουν αλλιώς τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι
8: καλά, παλιά, λέτε, κορεσμένες περιοχές. Χρησιμοποιήσαμε και παλιά.
11: Μπράβο, για να καταλαβαινόμαστε, έτσι. Είναι λοιπόν οι κορεσμένες περιοχές. Που για την περίπτωσή μας είναι το βόρειο τρίγωνο της Ρόδου, δύο-τρεις δημοτικές ενότητες Ρόδου, της Καλυθέας και της Ιαλισσού νομίζω. Λοιπόν, εκεί προβλέπεται ότι αυτή η περιοχή είναι κορεσμένη τουριστικά. Το ερώτημα είναι πώς είναι κορεσμένη τουριστικά και ποια είναι τα κριτήρια κορεσμού. Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημά μας τώρα.
8: Φαντάζομαι ότι το πώς είναι κορεσμένη μια περιοχή, αυτό έρχεται από πολύ παλιά, ας πούμε. Τότε που έγινε, εγώ θυμάμαι, από τον πρώτο νόμο 1262, ήταν, ποιος ήταν εκεί ο αναπτυξιακός.
11: Εκεί λοιπόν.
8: Είχε πει το κορεσμένο, ας πούμε.
11: Το κορεσμένο έμπαινε και δυστυχώς υπάρχει η ίδια φιλοσοφία. Το κορεσμένο το βάζουμε για κάποιους λόγους, αλλά. Στην κορεσμένη περιοχή δεν βάζουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα προσέδιδα μια άλλη αναπτυξιακή πορεία για τον τόπο. Παραβάζουμε μόνο γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αρτιότητα 10 στρέμματα.
8: Τώρα αρτιότητα 20 στρέμματα. Ναι. Θα χαθεί τώρα. Ωραία. Σε αυτές εδώ τις λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Εμείς βλέπετε αυτή την ώρα ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι στο σωστό δρόμο ή τελικά είναι όπως το... λίγο πολύ αναφέρθηκε ο κύριος Παπαβασιλείου πρωτήτερα.
11: Εγώ θεωρώ ότι έχει ορισμένες ορθές διατάξεις, αλλά στο σύνολό του δεν είναι μελετημένο όπως θα έπρεπε να είναι. Μαθηματικά βέβαια αυτό. Εξάλλου, από ό,τι είδα, δεν συμμετείχαν και στην ομάδα σύνταξη και χωροτάκτες. Δεν συμμετείχαν στην ομάδα
8: σύνταξη. Το έκαναν.
11: Το κάνανε. Συνάδελφοι, άλλοι μηχανικοί περιβάλλοντε, αυτά διάφορε ειδικότητε. Αλλά εάν δεν κάνω λάθο, δεν συμμετείχε χωροτάκτη. Δεν μπορεί να γίνεται χωροταξικό σχέδιο χωρί να συμμετείχε χωροτάκτη. Λοιπόν.
8: Μα δεν μου λέτε τώρα μια στιγμή. Δηλαδή, κάνουμε ένα νόμο και τον κάνουμε, ας πούμε, έτσι μια ευθεία γραμμή. Είναι δυνατόν να παραλληλίζει αυτή την ώρα να βάζει την ίδια κατηγορία τη Ρόδολου χάρη των 3 εκατομμυρίων επισκεπτών και της έκτασης την οποία έχει η Ρόδος, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της χώρας μας, στην ίδια κατηγορία με τη Σαντορίνη? Εκεί είναι λογικό, ας πούμε, να υπάρχουν κάποιες έτσι απαγορεύσεις, αν είναι δόκιμος ο όρος, και με περισσότερη προσοχή, ας πούμε, για το περιβάλλον κτλ. Μικρό νησί, δεν έχει, σου λέει, μεγάλες εκτάσεις. Εκεί έχουν κάποια οικοπεδάκια τα οποία πάνε να τα αξιοποιήσουν, okay, εκεί να γίνει μια μικρή μονάδα. Ή η Ρόδος όμως και η Κος, με τις αχανείς εκτάσεις της, εκεί θα μπει στην ίδια κατηγορία με τη Σαντορίνη, κύριε Βενέρη.
11: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ότι εξετάζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων οριζόντια. Είναι μια με οριζόντιες ρυθμίσεις και σε επίπεδο δημοτικών ενωτήτων. Αυτό είναι λάθος χωροταξικό εξ αρχής.
8: Μάλιστα.
11: Εξορισμού.
8: Ξεκινάμε λάθος.
11: Εξορισμού είναι λάθος.
8: Μάλιστα.
11: Εξορισμού. Γιατί είναι λάθος εξορισμού? Διότι στην ίδια ενότητα, γεωγραφική ενότητα ή διοικητική ενότητα, υπάρχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από άκρη σ' άκρη.
8: Μάλιστα.
11: Δηλαδή, η ενότητα, για παράδειγμα, της δημοτική ενότητα της Καλυθέας, να πούμε ένα παράδειγμα, ή η δημοτική ενότητα, ξέρω εγώ, της Νότια Ρόδου.
8: Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα.
11: Έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη μία άκρη μέχρι την άλλη.
8: Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε καλή δουλειά, πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη.
11: Ισχύουν όμως τα ίδια πράγματα για όλη τη δημοτική ενότητα. Αυτός λοιπόν, κατά την άποψή μου, που έχω ασχοληθεί με χωροταξία
8: αυτή είναι η δουλειά
11: πολλά χρόνια.
8: Ήσασταν και πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου. Εγώ έτσι σας γνώρισα και έτσι μου έχετε μείνει, ας πούμε. Δεν θα αλλάξει εδώ.
11: Ναι, σωστά. Ναι. Και νομίζω ότι και εμένα με
8: έχει. Και αποδεχτός να τα λέμε κι αυτά.
11: Με έχει σημαδέψει και εμένα αυτή η πορεία στο τεχνικό επιμελητήριο. Δηλαδή ήταν μια από τις ωραιότερες φάσεις ζωής μου, για να σας το πω.
8: Λοιπόν, για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον χρόνο. Βλέπετε λοιπόν ότι ξεκινάμε εξορισμού, είπατε. Εξορισμού, ξεκινάμε λάθος.
11: Ναι, θεωρώ ότι είναι λάθος να προσδιορίζεις ανά δημοτική ενότητα.
8: Πριν πάω στον κύριο Τσιλιγκύρη, βλέπετε και κάποια σκοπιμότητα? Δηλαδή, είναι δυνατόν η Κρήτη να εξαιρείται και να θεωρείται υπηρετική περιοχή με χαρακτηριστικά υπηρετική περιοχή, ενώ τη Ρόδου με χαρακτηριστικά νησιωτική περιοχή? Μήπως εδώ υποκρύπτεται κάτι, κύριε Βενέρη? Βάζετε το μυαλό σας, κάνετε τρίτες σκέψεις?
11: Εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοιες σκέψεις, ναι. ούτε μπορώ να ξέρω, ούτε. Εγώ το κρίνω μόνο σαν χωροταξικά και ως διαδικασία, ναι. Και θα σας πω μετά και για τη διαδικασία, γιατί έχει σημασία η διαδικασία. Να σας το πω τώρα.
8: Για να το ακούσω, σύντομα.
11: Έχει σημασία η διαδικασία, διότι όλα αυτά τα σχέδια εκπονούνται κεντρικά, δίχως τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην ομάδα επίβλεψης. Αυτό κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο εξορισμού και αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να σχεδιάζεται κάτι για την περιφέρεια Νοτιοαγίου, για την περιφέρεια Ηπείρου, για την περιφέρεια ΤΑΔΕ και σε όλα τα επίπεδα και να μην συμμετέχει στην ομάδα επίβλεψης ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας. Κατά την άποψή μου είναι λάθος αυτό. Έτσι. Έρχεται λοιπόν, αφού δεν συμμετείχε κανείς από την περιφέρεια, και έρχεται αφού σχεδιάστηκε και σου λένε τώρα σε 15 μέρες πρέπει να τη γνώμη σου.
8: Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Μια στιγμή θα υπάρξει
11: όλη τη δράση. Σου λέω για τη διαδικασία σας.
8: Εσείς καλά κάνετε και το τονίζετε.
11: Κατά την άποψή μου είναι λάθος αυτό.
8: Λάθος. Λοιπόν, κύριε Τσιλιγκύρη, για έλατε τώρα. Βάλτε τις δικές σας πινελιές σας, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, να πούμε κάτι για την Κρήτη. Γιατί είμαστε απολύτως δίκαιοι και να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς με την Κρήτη.
8: Τι συμβαίνει?
12: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που λέμε, ότι επειδή καταγόμαστε από την Κρήτη ή επειδή αγαπάμε την Κρήτη. Με την Κρήτη, που δεν είναι μόνο η Κρήτη, έχει μπει και η Εύβοια στο ίδιο καθεστώς. Με την Κρήτη συμβαίνουν δύο πράγματα πάρα πολύ σπουδαία, τα οποία δεν λέγονται για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Διότι είναι σε εξέλιξη εκεί δύο τεράστια έργα ανάπτυξης, τα οποία βελτιώνουν τη φέρουσα ικανότητα του νησιού, και κατά συνέπεια εκεί υπάρχει ένα νέο κομμάτι της Κρήτης που θα αξιοποιηθεί στη νότια Κρήτη, νότια του αεροδρομίου. Εκεί έχουμε έναν αυτοκινητόδρομο, ο οποίος κατασκευάζεται.
8: Τι θέλετε και μου τα λέτε?
12: Θέλω να σας τα πω για να σας στεναχωρήσω περισσότερο.
8: Για να ψυχιστώ, μου τα λέτε.
12: Ναι, γι' αυτό σας τα λέω.
8: Μου λέτε τώρα για τα δύο τεράστια δισεκατομμυρίων έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, και εμείς εδώ, η Ρόδος, παρακαλώ. Δεν λέω τώρα για τα άλλα νησιά, λέω μόνο για τη Ρόδο. Να μην είμαστε σε θέση έναν περιφερειακό, μια χάραξη η οποία συζητιέται και υπήρχε και δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού, και να μην βλέπω να γίνει. Τώρα γιατί
12: μου ήθελα να καταλήξω. Τώρα, εκεί ήθελα να καταλήξω.
8: Για πείτε μου.
12: Σας τσίγκλησα λοιπόν, πολύ το καταλάβατε ακριβώς.
8: Ωραία. Βγαίνω τώρα έξω από τα
12: άλλα. Ας πάμε τώρα στα δικά μας. Και ας δούμε σφαιρικά εκτός της Ρόδου το νομοσχέδιο, το οποίο έχει έρθει σε συνέχεια μιας διαβούλευσης του 2024, η οποία δέχτηκε πιέσεις διότι δεν περιελάμβανε κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ. Και προστασίες, και προσθέθηκαν κάποιες παράκτιες ζώνες, κάποιες περιοχές Natura κλπ. Δυστυχώς, έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα, βασίζεται πάνω σε αυθαίρετα επιστημονικά δεδομένα. Μιλάει για αφαίρουσες ικανότητες έτσι αυθαιρέτα, χωρίς να τις πιστοποιεί και να δίνει και κάποια προοπτική.
8: Α, παίζει και αυτό δηλαδή τώρα. Μισό λεπτό, γιατί χοντράνει το πράγμα τώρα. Έτσι όπως μου το λέτε.
12: Μα οι λόγοι.
8: Δεν έχει βάση, ας πούμε, δεν εδράζεται σε επιστημονικά δεδομένα.
12: Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό, και θα σας πω γιατί το πιστεύω. Διότι δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο για τις περιοχές τις οποίες περιορίζουμε και τις βάζουμε στην ζώνη 1 ή στη ζώνη 2 ή στη ζώνη 3. Τι θα συμβεί εάν σε 10 χρόνια κατασκευαστεί ένα καινούριο αεροδρομίο, εάν κατασκευαστεί ένας δρόμος, εάν γίνουν έργα υποδομών, βιολογικοί καθαρισμοί κλπ. Δυστυχώς δεν είναι μελέτη τουρισμού αυτό για τα επόμενα 50 χρόνια, διότι αυτό το οποίο φτιάχνουμε τώρα, αυτό το οποίο προσπαθεί κάποιος να περιγράψει ως τουριστικό γίγνεσθε του μέλλοντος, δεν έχει φτιαχτεί από ανθρώπους που είναι μέσα στον τουρισμό. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να πιστεύει κάποιος χρηματοοικονομικά ότι μπορεί να σταθεί στο Διηνεκές, και το Διηνεκές είναι 30, 40, 50 χρόνια, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και την επόμενη γενιά.
8: 50 χρόνια, για 50 χρόνια δηλαδή.
12: Μα συγγνώμη.
8: Αυτή την ώρα είναι
11: τρομακτικό. Εντάξει, υπερβολή. Αλλά όμως είναι, πραγματικά είναι για...
12: Μα αυτό δεν κάνουμε. Αυτό δεν κάνουμε τώρα. Διότι η προηγούμενη χωροταξική μελέτη και αυτό που αποφασίστηκε το 2009 και δυστυχώς ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας για τυπικούς λόγους και το ακύρωσε και μας οδήγησε σε αυτό το οποίο πάμε να φτιάξουμε σήμερα. Ήταν προφανώς με τη σκέψη του 2005-2006 για να καταλήξει να ψηφίσει το 2009 με πιο σκεπτικό. Το σκεπτικό του 2040-2050. Εμείς σήμερα πρέπει να σκεφτούμε για το 2070-2080. Και θα πρέπει
8: και
12: να σκεφτόμαστε.
8: Κύριε Βενέρη, αυτό θα μας δεσμεύσει δηλαδή για αυτά τα χρόνια τα οποία λέει τώρα.
11: Κοιτάξτε, ο κύριος,
8: αν δηλαδή πάει στραβά, ας πούμε, μέχρι τέλος, θα είμαστε για 70 χρόνια.
11: Τα χωροταξικά πλαίσια εκπονούνται με χρονικό ορίζοντα 15 ετίας.
8: Α, 15 ετές.
11: Από τον νόμο.
12: Γιατί 15 ετές, αλλά ας πάμε επί της ουσίας. Εγώ σας λέω. Διότι μια επιχείρηση δεν φτιάχνεται για 15 χρόνια. Εδώ φτιάχνονται επιχειρήσεις. Εδώ περιγράφεται.
8: Λέτε πάνω στο χώρο ταξικό.
12: Εδώ περιγράφονται σαφώς ότι μπορώ να κατασκευάσω ξενοδοχείο μέχρι 100 κλίνες. Και κάνουμε λάθος να λέμε ότι 100 κλίνες είναι 50 δωμάτια. Διότι για να είμαστε νόμιμοι, θα πρέπει να περιγράψουμε ποια δωμάτια από αυτά είναι τρίκλινα και τετράκλινα. Άρα δεν μιλάμε για 50 δωμάτια. Μιλάμε για 30 και 35. Και θέλω να μου πείτε εσείς, από αυτά τα ξενοδοχεία που κατασκευάστηκαν την δεκαετία του 80, που είχαν με εκείνον τον νόμο της δεκαετίας του 80 και με εκείνον το σκεπτικό, πόσα σήμερα λειτουργούν και τι έχουν γίνει το 80% από αυτά? Θα σας πω τι έχουν γίνει. Το 80% από αυτά έχουν γίνει, χρησιμοποιούνται σήμερα σαν κατοικίες υπαλλήλων, ξενοδοχείων υπαλλήλων από προσωπικό μεγάλων ξενοδοχείων. Πώς αποκλείω τις μεγάλες μονάδες?
11: Να προσθέσω κάτι απάνω σε αυτό.
8: Βεβαίως, συζητάμε τώρα εδώ, ελεύθερα.
11: Ναι, ελεύθερα συζητάμε, εννοείται. Ναι. Δεν είναι και με ό,τι.
8: Ελάτε, ναι.
11: Με ό,τι background έχει ο καθένας. Λοιπόν, το θέμα μας, ξέρετε ποιο είναι? Ότι σας είπα και προηγουμένως ότι βάζουμε οριζόντια μέτρα επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι λάθος, σας είπα, κατασκευής. Ένα χωροταξικό σχέδιο αυτού του επίπεδου, σας είπα και προηγουμένως, είναι ένα στρατηγικό σχέδιο. Τι σημαίνει στρατηγικό σχέδιο?

0: πόσες κλίνες και τα λοιπά, είναι νούμερα. Αυτά εξειδικεύονται από τις κατώτερες μελέτες.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή όμως έχουμε μάθει στην Ελλάδα να ζούμε με νούμερα, αρτιότητα 10 στρέμματα, αρτιότητα 50 στρέμματα, 100 κλίνες, 200 κλίνες, αυτά τα μεταφέρουμε παντού. Είναι λάθος να τα μεταφέρουμε σε στρατηγικό επίπεδο. Το στρατηγικό επίπεδο είναι η κατεύθυνση, είναι ολιγόλογα πράγματα. Καταλάβατε, έχω πιάσει το νόημα που θέλω να πάω το τουρισμό, τον έχω μελετήσει από πάνω μέχρι κάτω και δίνω την κατεύθυνση που θέλω να το πάω.
1: Δεν μου λέτε τώρα, λύστε μου μια απορία. Στο πίσω μέρος του μυαλού του νομοθέτη είναι το περιβάλλον σε ένα βαθμό?
0: Είναι και το περιβάλλον. Θεωρητικά.
1: Γιατί αν είναι το περιβάλλον.
0: Θεωρητικά.
1: Γιατί στο διατάφτα νομίζω ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Αν είναι το περιβάλλον. Διότι δεν ξέρω τώρα, αν μιλάμε τώρα εδώ για την περιοχή τη δική μας, όπου υπάρχει αποχαιρετευτικό και δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε καλά, σε ένα βαθμό ικανοποιητικά, δεν μου λέτε, αν πάμε τώρα σε καμιά κεντρική Ρόδο και Νότια Ρόδο και τα λοιπά, εκεί που δεν υπάρχουν αποχαιρετευτικά, τι θα γίνει? Θα δουλεύουμε με βόθρους προφανώς, έτσι, όταν μιλάμε για μονάδες 50 δωματίων. Σωστά, αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου, ή κάνω λάθος?
0: Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να, δεν μπήκε η στρατηγική. Αυτό που το οποίο η στρατηγική αυτή ακριβώς που λέτε. Έτσι, ποια πρέπει να είναι η στρατηγική?
1: Γιατί γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι νομοθετούν αυτή την ώρα τις λεπτομέρειες αυτές για τις οποίες γνωρίζετε εσείς, κύριε Βερέτη?
0: Αν δεν τις γνωρίζουν, πρέπει να τις μάθουν.
1: Πώς θα τις μάθουν? Θα πρέπει να συμμετέχει κάποιος, λοιπόν.
0: Πρέπει να συμμετέχει.
1: Να τους ανοίξει τα μάτια. Να ξεστραβωθούν. Να δουν ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Από αυτούς που ξέρουν τον τόπο από πάνω μέχρι κάτω. Γι' αυτό σας είπα.
1: Μια σωστή δουλειά
0: είναι,
1: δηλαδή,
0: λάθος
1: αυτή τη χώρα,
0: να μην συμμετέχει κάποιος τοπικός παράγοντας στην ομάδα
1: εκεί. Δεν είναι και τίποτα τύποι του τύπου, ξέρεις, υπερτουρισμός, κάτσε να τους κόψουμε τα φτερά και τέτοια? Μήπως μπαίνει και αυτή η παράμετρος, λέω τώρα εγώ.
0: Νομίζω όχι. Η δικιά μου εκτίμηση είναι αυτή. Νομίζω όχι. Απλά είναι ένα σχέδιο το οποίο εκκρεμούσε από το 2015, όπως είπε και ο κύριος Τσιλιγκύρης, ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους από το ΣΤΕ το 2015. Η χώρα δεν είχε χωροταξικό τουρισμό, δεν απάθηκε κάτι που δεν είχε χωροταξικό
1: τουρισμό. Για να ακυρωθεί από το ΣΤΕ πρέπει να προσφύγει στο ΣΤΕ. Και για να προσφύγει στο ΣΤΕ είναι μια ολόκληρη διαδικασία που δεν ξέρω πόσος χρόνος χρειάζεται. Και όταν εγώ, ο επενδυτής, βλέπω αυτή την αστάθεια για μια συγκεκριμένη περιοχή, δεν είμαι εδώ το κορόιδο που θα πάω να ρίξω τα λεφτά μου σε αυτή την περιοχή. Διότι όταν την μια μου λες έτσι και την άλλη μου λες αλλιώς και την παραπέρα μου λες διαφορετικά, πάω σε κάποια άλλη να βάλω τα λεφτά μου και να κάνω την επιχείρησή μου. Γιατί κακά τα ψέματα. Ναι, μεν οικογενειακές επιχειρήσεις, ροδίτικες επιχειρήσεις, επενδύσεις κτλ. Αλλά έχουμε όμως και επενδυτές απ' έξω.
0: Κοιτάξτε,
1: οι οποίοι έρχονται και βάζουν κατά θέα τα χρήματα.
0: Προσέξτε, το ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες ανάπτυξης, πρέπει να υπάρχουν κανόνες ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να ζούμε.
1: Να είναι όμως κανόνες, να εδράζονται, να τις βλέπω. Πάνω σε αυτές θα κινηθώ.
0: Που μέσα από μια μεγάλη διαδικασία διαλόγου και συμμετοχής των τοπικών παραγόντων.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ένας επενδυτής που ακούει τώρα τη συζήτησή μας. Τι εμπιστοσύνη αποκτά για αυτήν εδώ την περίπτωση?
2: Καταρχάς, επενδύσεις σε εκκρεμότητα. Υπάρχουν επενδύσεις σε εκκρεμότητα. Και λέει το νομοσχέδιο, συγγνώμη που παρεμβαίνω τώρα, και λέει το νομοσχέδιο ότι αυτές δεν θα φυγούν εφόσον έχει ήδη εγκριθεί η περιβαλλοντική του μελέτη. Και αν δεν έχει εγκριθεί για ένα πολύ μικρό τυπικό λόγο, αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να πάνε πίσω. Και εν πάση περιπτώσει, το χωροταξικό του τουρισμού πρέπει να έχει τρεις πυλώνες. Πολύ σωστά το χωροταξικό και το πολεοδομικό. Πρέπει να έχει το χρηματοοικονομικό και την απόδοση που μπορεί να έχει αυτό το οποίο ζητάω από τον επενδυτή να κάνει ως μόνη δυνατότητα του μπορεί να κάνει, και το περιβαλλοντολογικό. Και εγώ θα σας πω ότι περιβαλλοντολογικό εδώ δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει διότι δεν τίθενται προϋποθέσεις για αυτές τις κλίνες τις οποίες θα δημιουργηθούν και δεν τους δίνεται πιθανόν ένα μπόνους για το αν όντως κάνουν αυτό που διαφημίζουμε και λέμε όλοι αηφορία, που κάθε φορά που εγώ ακούω τη λέξη αηφορία, επειδή οι περισσότεροι που τη χρησιμοποιούν δεν καταλαβαίνουν τι λένε και γελάω με τη λέξη αυτή και τη λέξη sustainability.
0: Λοιπόν, εντάξει, παρόλα αυτά είναι μια
2: θα σας πω το εξής. Ένα ξενοδοχείο, λοιπόν, το οποίο είπατε πολύ σωστά πριν για τους βόθρους, ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει 250 δωμάτια. 300 δωμάτια και το οποίο κάνει ανακύκλωση, έχει αυτονομία ρεύματος, έχει αυτονομία
1: και για τα σκουπίδια
2: νερού, κάνει, ξέρετε τι λέει η νομοθεσία σήμερα για τη διαχείριση των σκουπιδιών στα ξενοχεία, ξέρετε, κανείς δεν την εφαρμόζει. Κανείς δεν την εφαρμόζει. Και να είμαστε και σίγουροι, και να είμαστε και σίγουροι ότι αν κάποιοι προσπαθούν να εφαρμόσουν την νομοθεσία, είναι τα μεγάλα ξενοχεία και οι μεγάλες μονάδες. Δεν είναι οι μικρές. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρές μονάδες δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική, δεν έχουν τη δυνατότητα του χρόνου, δεν έχουν τη γνώση. Δεν έχουν πιθανόν και την θέληση ή τη συνείδηση, λέγοντας ότι ρε παιδιά, εγώ 10 δωμάτια θέλω να φτιάξω για να ζήσω την οικογένειά μου. Τι μου λέτε τώρα να κάνω αναλύσεις νερού, αναλύσεις φαγητού, αναλύσεις στα παγάκια, να κάνω ανακύκλωση, να κάνω κομποστοποίηση κλπ. Κλπ. Δεν έχει τη δυνατότητα. Και δεν θα την έχει τη δυνατότητα αυτή μία μικρή μονάδα των 50 ή των 40 ή των 30 δωματίων.
1: Εν τω μεταξύ, πληροφορούμε ότι αυτοί οι προβληματισμοί, κάμερα σε όλους. Αυτοί εδώ οι προβληματισμοί, οι οποίοι υπάρχουν τώρα εδώ, ανάμεσά μας, είναι και προβληματισμοί όλων των φορέων, μη δε εξαιρουμένων και των κυβερνητικών βουλευτών. Και λυπάμαι που θα το πω. Εδώ φαίνεται ότι, ακούστε, επειδή η εκπομπή θα φτάσει πολύ ψηλά και επειδή αυτό το οποίο πάει να γίνει εις βάρος της Ρόδου, και εις βάρος όχι μόνο της Ρόδου, γιατί άκουσα τον κύριο Παπασιλείου να αναφέρεται και στην ΚΟ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην ΚΟ. Λοιπόν, ακούστε. Κύριοι, εσείς εκεί οι χαρτογιακάδες που μελετάτε και οργανώνετε όλα αυτά εδώ, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τους οι δήμονες και οι κυρίως ανθρώπους της περιοχής που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, όπως πολύ σωστά προανέφερε ο κύριος Βενέρης. Δεν είναι δικαίωμά σας με αυτές εδώ τις οριζόντιες αποφάσεις να καταστρέφετε περιοχές όπου παράγουν πλούτο και σε ένα μεγάλο βαθμό

0: άλλου είδους αποφάσεις με διαφορετικές προοπτικές ευβίωνες για τους κατοίκους και την περιοχή συνολικά και εδώ όχι, όχι αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δεν θα περάσει αυτό το πράγμα. Γιατί και εδώ αναγνωρίζουμε τα σωστά τα οποία κάνει η κυβέρνηση και τα στηρίζουμε, αλλά στυλιτεύομαι όμως και τις στραβωμάρες σας, τα λάθη τα οποία κάνετε. Και δεν πρέπει να φτάσει αυτή εδώ αυτό το θέμα πάλι στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα τα λύνει όλα τα προβλήματα. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι πάει να πει υπηρεσιακοί παράγοντες. Και ο Υπουργός τι κάνει. Κύριε Βενέρη, είστε και πολιτικών κατά τον Αριστοτέλη. Πολιτικών ζώων. Δεν μου λέτε μια στιγμή. Να τα λέμε όλα, να τα πούμε όλα, να ακουστούν.
1: Σωστά.
0: Αυτά τα οποία υπάρχει... συζητάμε έξω πίσω από τις κάμερες, να τα πούμε on camera, κύριε Βενέρη. Τι ρόλο παίζει ο Υπουργός συγκεκριμένα.
1: Υπάρχει λοιπόν το πολιτικό σκέλος, υπάρχει και το τεχνικό σκέλος. Τα δύο αυτά σκέλη πρέπει να είναι σε απολύτως αγαστή συνεργασία. Έτσι. Οι τεχνικοί βάζουν την τεχνική σκέψη και γνώση. Οι πολιτικοί παίρνουν την πολιτική απόφαση, η οποία είναι πέρα από την τεχνική σκέψη. Έτσι, η οποία κοιτάει κοινωνικά δεδομένα, κοιτάει τα δεδομένα της περιοχής, κοιτάει ισορροπίες, κοιτάει πολλά. Έτσι. Η πολιτική σκέψη είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Εγώ είμαι τεχνοκράτης, για παράδειγμα. Ως πολιτικός, αν ήμουν πολιτικός, θα λειτουργούσα αλλιώς. Θα έπαιρνα τη γνώμη του τεχνοκράτη.
0: Ναι, αλλά δεν ακούνε και τους βουλευτές σας, λένε. Οι βουλευτές μας. Τώρα τι να σας πω.
1: Δεν ακούνε κανέναν γενικώς.
0: Κάτι παίζεται εδώ, κάτι υποκρύπτεται.
1: Αυτό σας είπα και προηγουμένως. Δεν μπορεί να γίνονται πράγματα για την περιοχή σου χωρίς τη συμμετοχή της περιοχής σου. Και εσύ να επισέρχεσαι γνωμοδοτικά, να πεις τη γνώμη σου. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Καταλάβατε, αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα για να τα.
0: Ξέρετε πόσο υπερήφανος ένιωσα. Ήταν πριν από μερικά χρόνια. Ευρισκόμενος ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στην Κρήτη, σε μία ομίγυρη εκεί των ξενοδόχων, τους είπε κάντε το όπως το κάνουν στη Ρόδο. Ήταν τότε με το κόουλαμπ της Ρόδου και τα λοιπά, που ήμασταν στη φόρα μας πάνω στα ντουζέ.
2: Το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
0: Το έχετε ακούσει αυτό. Και τώρα μας κάνουν ουραγούς, μια στιγμή δεν είναι δύο ασύμβατα πράγματα αυτά εδώ μεταξύ τους. Το ένα με το άλλο.
2: Το ζούμε και στις παγκόσμιες τουριστικές εκθέσεις αυτό. Να ξέρετε, η Ρόδος είναι πρότυπο. Και αυτός που είναι μπροστά και πρώτος τον ζηλεύεις.
0: Ακριβώς.
2: Ξεκάθαρα.
0: Και αυτά τώρα, η προστασία δήθεν του περιβάλλοντος, εντάξει, δεν νομίζω ότι πείθεται κανείς. Και το εξήγησαν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν. Μέχρι, θα το λέω και θα το επαναλαμβάνω, γιατί πραγματικά βγάζει μάτι. Μέχρι 50 δωμάτια που προβλέπει ο χωροταξικός αυτός σχεδιασμός, χρειάζεται βόθρος. Απαιτείται βόθρος. Για μεγαλύτερες μονάδες, όπως δηλαδή τώρα, υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί. Βέβαια, θα μου πείτε, υπάρχουν βιολογικοί ξενοδοχείων που χαλάνε και πολλές φορές τα λίμματα πάνε και στη θάλασσα. Αυτό.
2: Δεν υπάρχουν πια αυτά. Δεν υπάρχουν πια αυτά.
0: Μας διαβεβαιώνετε γι' αυτό.
2: Ναι, δεν υπάρχουν πια αυτά. Δεν υπάρχουν. Όντως κάποτε τα λίμματα καταλήγανε και στη θάλασσα.
0: Καταλήγανε και. Μάλιστα.
2: Τώρα πια δεν υπάρχουν.
1: Τώρα δεν το ξέρω αν δεν υπάρχουν. Υπήρχαν.
2: Μπορεί να υπάρξουν κατά ατύχημα και κατά περιπτώσεις
1: όπου μπορεί να υπάρξουν. Περιβαλλοντικούς ελέγχους.
0: Ναι. Λοιπόν. Όμως δεν έχει καμία. Το αν δεν εφαρμόζει. Εδώ είναι θέμα εφαρμογή του νόμου. Έτσι.
1: Σωστά. Σωστά. Δεν, έχει σχέση. Δεν έχει σχέση αυτό.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχω πόνο και έχω κόψει το κεφάλι μου.
1: Όχι, όχι. Εφάρμοσε τον νόμο. Τέλος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα ακριβώς αυτό που λέτε να σταθούμε στο εξής. Χοντρικά, τι λέει αυτό το χωροταξικό, ότι έχουμε ορίσει τις.
0: Σε πέντε λεπτά που έχουμε περιθώριο.
1: Τι κορεσμένες περιοχές. Αυτές τις περιοχές με κάποιο οριζόντιο τρόπο τις προστατεύουμε εντός εισαγωγικών με αρτιότητες με το ένα μετάλλο. Αυτό κατά την άποψή μου δεν είναι τρόπος προστασίας, είναι άλλη τρόπος προστασίας. Και αφήνω και τις άλλες περιοχές που δεν είναι κορεσμένες να γίνουν κορεσμένες. Χοντρικά σας το λέω, αυτό.
0: Πολύ απλά, έτσι,
1: ενδεχομένως για να γίνει κατανοητό, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη πάρα πολλές περιβαλλοντικές παραμέτρους. Έτσι. Λοιπόν. Είναι οριζόντιες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι το νόημά τους, είναι αυτό που μόλις σας
0: διατύπωσα. Δεν μου λέτε, μισό λεπτό. Ποιο είναι το πνεύμα, γιατί γίνεται ένα χωροταξικό. Δεν έχει στόχο την ανάπτυξη, δεν έχει στόχο το όφελος της κοινωνίας. Φαντάζομαι αυτός πρέπει να
1: σωστά,
0: είναι.
1: Σωστά, και το περιβάλλοντος. Πολύ σωστά.
0: Μέσα σε αυτά είναι και το περιβάλλον.
1: Είναι πολύ σωστά, ναι. Είναι
0: εδώ μπορείτε ανάπτυξη, να μου πείτε τώρα στο συγκεκριμένο χωροταξικό. Αν ισχύουν αυτό το. Είναι αξίωμα βασικά αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Βλέπετε να ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ καταρχήν οικονομικά το πράγμα προκαλεί.

0: καλή ζημία δεν φέρει κανένα όφελος. Σωστά. Και ρίχνεις νερό στο μήλο όλων αυτών των περίεργων τύπων. Μπορεί και στην καθομιλουμένη να τους λένε και ψεκασμένους κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, ή ακέφαλους, ή δεν ξέρω τι εκφράσεις χρησιμοποιούνται σήμερα από τους νεοέλληνες. Απαράδεκτα πράγματα. Καταρχήν, είναι οικονομική ζημία ή δεν είναι? Πρόκειται για οικονομική ζημία.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια. Αν μου πει κάποιος, έχετε τις υποδομές, α, μια στιγμή, να υποστηρίξετε ακόμα περισσότερο τουρισμό. Εδώ τώρα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχουν οι υποδομές. Μπορούμε, ναι, δηλαδή αυτή την ώρα, ας πούμε, αντέχουμε, ή θα έρθει η ΔΕΗ αύριο και θα πει,
2: δεν πρέπει,
0: δεν,
2: να τα... δεν πρέπει να τα λένε εμείς. Αυτά θα έπρεπε να λεγόντουσαν μέσα στον... μέσα στη μελέτη.
1: Το νομοσχέδιο.
0: Εγκαθόμαστε τώρα εμείς εδώ στην τηλεόραση και συζητάμε, ναι, αυτά τα πράγματα.
2: Σωστά.
0: Απαράδεκτα.
1: Το νομοσχέδιο δεν δίνει ούτε καν τη δυνατότητα με μια πρημοδότηση μπόνους επικλινών πάνω στα όρια αυτά τα οποία έχει θέσει, να δώσει τη δυνατότητα σε αυτόν ο οποίος κάνει την επένδυση να κάνει ο ίδιος υποδομές και να τον υποχρεώσει με αυτόν τον τρόπο. Να τον υποχρεώσει να έχει αυτονομία ρευμάτος. Υπάρχουν πια πλέον τα φωτοβολταϊκά.
0: Αλήθεια το λέτε τώρα?
1: Έτσι.
0: Δεν λέει τέτοιο πράγμα, δεν του δίνει τη δυνατότητα.
1: Δεν υπάρχει μπόνους. Του λέει κάντο, αλλά δεν του λέει ότι αν θα κάνεις αυτό. Εάν φτάσουμε στο zero carbon, zero, μηδέν ψηφιακό, μηδέν περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα έπρεπε κάποιος να δώσει ένα επιπλέον μπόνους σε αυτόν ο οποίος εφαρμόζει αυτά. Και επομένως τι, μειώνει την υποχρέωση του, του Δήμου να δημιουργήσει περαιτέρω υποδομές.
2: Ακριβώς αυτό είναι.
1: Δεν θα έπρεπε να κάνουμε κάτι με την ανακύκλωση του νερού? Δεν θα έπρεπε να κάνουμε? Θα μπορούσαν κάλλιστα οι κήποι να ποτίζονται από το βιολογικό.
0: Εγώ νομίζω ότι
2: τα καζανάκια. Αλλά το λέει υποτύπου ευχή.
1: Ευχολόγιο. Ευχολόγιο. Δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν λέει.
2: Δεν είναι. Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι στρατηγικό σχέδιο αυτό. Είναι ένα.
0: Άρα γονατογράφημα δηλαδή.
1: Θα έπρεπε και αυτά να υπάρχουν.
0: Για να λέμε ότι κάναμε χωροταξικό και τελικά.
1: Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Έχουμε κάνει ένα τιμωρητικό χωροταξικό. Μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε ένα περιορισμό στη δόμηση. Κανείς δεν θέλει άναρχη δόμηση.
0: Κανένας.
2: Ναι. Ακριβώς. Είναι λάθος το σκεπτικό που αναπτύσσει. Ξεκινάς με λάθος βάση και καταλήγεις σε λάθος.
0: Πώς θεραπεύεται όλη η ιστορία τώρα αυτή, κύριε?
2: Δεν το ξέρω πώς θεραπεύεται.
0: Μήπως πρέπει τελικά. Μήπως πρέπει τελικά από κοινού ένα ταξίδι πάνω εκεί και να γίνει το άλλο να δεις.
1: Θα πρέπει να γίνει ευρύτερη διαβούλευση.
0: Και να σου πω κάτι, όχι στο Υπουργείο. Όχι στο Υπουργείο, στο Μαξίμου κατευθείαν.
2: Ναι. Ξέρετε τι γίνεται.
0: Μισό λεπτό. Κάποιος πρέπει να τους κρατήσει τα γκέμια, ας
2: πούμε. Εδώ είναι και οικονομικοί παράγοντες. Επειδή το πρόσχημα τώρα είναι το εξής. Επειδή αυτά χρηματοδοτούνται από Α, Β, Β και λίγουν οι χρηματοδοτήσεις αυτές και τα λοιπά, πρέπει να ολοκληρωθούν. Λοιπόν, αυτό όμως είναι το σκεπτικό που ισχύει. Καταλάβατε.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Μου κάνατε την καρδιά περιβόλη και νομίζω πως κάναμε και την καρδιά περιβόλη.
2: Όχι, εντάξει, δεν κάνουμε περιβόλη κανενός.
0: Ναι, αλλά είναι δυσάρεστα αυτά τα οποία
2: είναι
0: καλά στενάχωρα, ξέρετε,
2: να ακούγονται πράγματα στο δημόσιο διάλογο. Καλά, να ακούγεται και η άλλη άποψη. Να ακούγονται πολλά. Νομίζω ότι βάλαμε ένα λιθαράκι σήμερα σε σχέση με το σκεπτικό που πρέπει να γίνει.
0: Ναι, αλλά ρίχνουν τώρα ήδη νερό στο μήλο όλων αυτών που λένε ότι η Ρόδο συνεισφέρει στο κράτος και το κράτος αδιαφορεί για τη Ρόδο. Γι' αυτό, κύριοι της Ρόδου, μαυρίστε την κυβέρνηση. Αυτό, σε αυτούς ρίχνει τώρα νερό στο μήλο τους. Γιατί αυτό είναι το ρίζουμε. Ο άλλος που μας παρακολουθεί τώρα λέει: μπα, δεν υπάρχει καμία φροντίδα για αυτό το νησί, για τη Ρόδο.
1: Όταν το περιβαλλοντικό τέλος το οποίο εισπράτεται από τα νησιά έχει αυτό το νούμερο που έχει.
0: Και αυτό είναι άδικο. Είναι πολύ άδικο. Είναι πάρα πολύ.
1: Δεν μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει έτσι κομψά. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει.
0: Πώς αλλιώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Είδατε. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εδώ θα είμαστε
1: κύριε Βενέρη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα κατεβάσουμε τα μολύβια κάτω. Θα συνεχίσουμε. Το θέμα είναι σοβαρό. Δεν μου λέτε πότε παίρνει σάρκα και οστά τελικά. Πότε στη Βουλή θα
2: κάνουν λόγο για πότε θα ψηφιστεί. Δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Προφανώς.
2: Είναι κοινή υπουργική απόφαση. Ναι. Είναι κοινή υπουργική απόφαση.
0: Μια στιγμή, ρε παιδιά. Αν είναι Κία, εύκολα αλλάζει.
2: Κία είναι.
1: Ναι, αλλά αυτό θα αλλάζουμε κάθε εβδομάδα.
2: Κία είναι.
0: Μια στιγμή. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται. Μιλάω για σχέδιο νόμου τώρα.
2: Δεν είναι νόμο. Όχι.
0: Είναι, δεν είναι σχέδιο.
2: Είναι οικία. Αλλά έκανε η οικία αυτή για να αλλάξει το 15 που καταργήθηκε η προηγούμενη. Έκανε 10 χρόνια.
0: Κατάλαβα τώρα.
2: Καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά τα πράγματα.
0: Αν το ήξερα από την αρχή, η συζήτηση θα είχε μπει σε διαφορετικέ
2: θέσει. Είναι οικία. Είναι οικία. Σα το λέω.
0: Και δεν με διόρθωσε κανεί σα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να καταλήξει εκεί όμω.
2: Όχι, όχι.
0: Με συγχωρείτε.
1: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να καταλήξει εκεί.
0: Καλά, δεν μου λέτε. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, το χωροταξικό, γίνεται με οικία και δεν γίνεται με νόμο.
2: Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι ένα άλλο πράγμα. Προσέξτε πώς ήταν. Σας είπα τα επίπεδα σχεδιασμού, γι' αυτό για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Το πάνω-πάνω είναι το εθνικό χωροταξικό. Αυτό παλιά ήταν με νόμο. Το εθνικό χωροταξικό.
0: Μα αυτό ήξερα.
2: Καταργήθηκε ο νόμος αυτός και μπήκε σε μια απόφαση Επιτροπής Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου. Κάπως έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, τα ειδικά χωροταξικά αυτά. Ήταν κάποια στιγμή με προεδρικά διατάγματα, αν θυμάμαι καλά. Τώρα είναι οικία.
0: Λοιπόν, ξέρετε και τα κάτω επειδή σχέδια, ο κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζει τι είναι και είναι
2: οικία
0: και
2: τα λοιπά. Σωστά, ναι,
0: είναι
2: σωστά,
0: ναι. Κοινή υπουργική απόφαση. Κοινή ξέρετε πώς λειτουργεί, απόφαση. Έτσι. Ας πούμε ότι αφορά 4-5 υπουργεία. Έχουν το πορτοκαλί τηλέφωνο, το σηκώνεις, μιλάνε μεταξύ τους υπουργοί, συμφωνούν σε κάτι, είναι βγαίνει αμέσως οι γραμματείς, γράφουν αυτό το οποίο συνεφώνησαν, το υπογράφουν στο τυπογραφείο και τέλος. Αυτή είναι η οικία.
2: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τουρισμού.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο υπουργεία. Στο περιβάλλον και στο τουρισμό. Στον τουρισμό έχουμε την κυρία Κεφαλογιάννη ορμόμενη εκ Κρήτης και στο περιβάλλοντος ποιον έχουμε. Έγινε τώρα και μια
2: παρασυμβολισμός. Αυτά τα χειριζόταν νομίζω ο κύριος Μπακογιάννης όλα αυτά τα χωροταξικά σχέδια τα οποία δεν υπάρχει πια ως γενικός γραμματέας.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Πολλές ευχαριστίες, κύριε. Τώρα ανακουφίστηκα λίγο τώρα που έμαθα ότι είναι οικία. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο θεραπεύεται ευκολότερα. Ήταν διαφορετικά εάν γινόταν νόμος του κράτους. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα δυσκολεύουν. Με οικία η όποια παρέμβαση μπορεί να πιάσει ευκολότερα τόπο. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε. Θα λέμε και τα καλά και τα άσχημα. Και τα καλά της κυβέρνησης και τα στραβά της κυβέρνησης. Να είστε καλά.
3: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί Γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
9: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
10: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Α, μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απροόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με βασικό αντικείμενο την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Αυτιά. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο κ. Αυτιάς ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Ένα σημαντικό βήμα για την διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047,

0: Ο Σκαλοπίτας, η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες και ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία. Η λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας άνδρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με χοντρό αντικείμενο.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 00 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 00 91 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops τσόκος 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
12: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.

αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά.

0: όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απρόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με βασικό αντικείμενο την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο κ. Αυτιάς, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις του τουριστικού κλάδου στη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο. Πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισημαίνει στο Κόσμος, ο πρόεδρος της Κολοσσός, 2047 Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία. Η λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας άνδρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απροόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με βασικό αντικείμενο την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Αυτιά. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο κύριος Αυτιάς ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Ένα σημαντικό βήμα για την διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047, Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες και ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία.

0: Η λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας άντρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με χοντρό αντίκτυπο.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
8: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
11: Καλώς ήρθατε στο

0: Unico Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα νουνού Ευαπορέ συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απρόοπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με βασικό αντικείμενο την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο κ. Αυτιάς, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις του τουριστικού κλάδου στη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισημάνει στο Κόσμος, ο πρόεδρος της Κολοσσός, 2047 Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια.

Διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2

0: Τολμήστε το.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απροόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με βασικό αντικείμενο την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Αυτιά. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο κ. Αυτιάς ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Ένα σημαντικό βήμα για την διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047, Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου τους προηγούμενους μήνες και ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των απαιτούμενων μελετών αδειοδοτήσεων και τεχνικών διαδικασιών. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία. Η λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας άντρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με χοντρό αντικείμενο.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές.

0: Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: ζουμπρό.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές αγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απρόοπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με βασικό αντικείμενο την πρόθεση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο κ. Αυτιάς ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις του τουριστικού κλάδου στη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισημάνει στο Κόσμος, ο πρόεδρος της Κολοσσός, 2047 Βάιος Καλοπίτας, η απόφαση έρει τα διοικητικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την πορεία του έργου. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο όταν μια έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη κατέληξε σε τραγωδία. Η λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας άντρας 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐ.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απροόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με βασικό αντικείμενο την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Αυτιά. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο κ. Αυτιάς ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Ένα σημαντικό βήμα για την διάσωση και αναβάθμιση του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της σχετικής διαδικασίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Όπως επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047,

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει εκτός απρόπτου στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με βασικό αντικείμενο την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στις 620 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανέρχεται η δραστηριότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο κ. Αυτιάς, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα που αφορούν τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς θα φιλοξενήσει το συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις του τουριστικού κλάδου στη μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά. Το συνέδριο

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Baby, sometimes life can bring you down, but honey.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.